0: about. Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android. Εκτάκτως, το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως, το Σάββατο με τη Real News.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real FM.
6: Η ώρα είναι 4.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Real FM.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
2: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
1: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
2: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με ντουροστίκ. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
1: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
2: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: κινητό στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Real FM.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
0: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
4: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
5: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
6: Κρυβελόγια.
4: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
7: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
7: Ρε κρυβελόγια.
4: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
4: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
8: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
9: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Εδώ είμαστε, πολλές καλημέρες. Ελπίζω να περάσατε καλά. Ανταμώνουμε λοιπόν 24 ώρες αργότερα με μπόλικη την ειδησιογραφία. Δεν μας αφήνουν σε ηρεμία. Δυστυχώς υπάρχουν και γεγονότα τα οποία είναι πάρα πολύ δυσάρεστα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο, και αναφέρομαι ασφαλώς σε αυτό τον σεισμό εκεί στην Κολομβία. Θα τα πούμε όλα όπως κάνουμε άλλωστε καθημερινά. Πώς είσαστε, κοιμηθήκατε καλά, ξυπνήσατε καλά? Την καλημέρα μου σε όλες και σε όλους που από πάρα πολύ νωρίς προετοιμάζετε την πόλη. Εργάζεστε εκεί έξω και προετοιμάζετε την πόλη για να την βρούμε εμείς καθόλου έτοιμη. Μία ημέρα η οποία, όπως και να το κάνουμε, ο κόσμος φεύγει. Είναι η εβδομάδα η οποία καταλήγει στο 15 Αύγουστο, άρα είναι και η εβδομάδα που περιμένουμε τους περισσότερους από εσάς που έχετε την ευκαιρία και αυτό το προνόμιο, και πολύ καλά κάνετε, που θα φύγετε από το κλεινό νάστι, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Να τα βάλουμε όμως τα πράγματα σε μία σειρά. Είναι απέναντι μου ο κύριος Νίκος Απρανίδης. Καλώς ήρθατε, κύριε Απρανίδη. Περάσατε καλά? Αυτό έχει σημασία, να περνάμε όμορφα. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Απρανίδης, ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο ραδιοθάλαμο, στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Στο 211-200-8200 η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη. Και εσάς, κυρία Καλοχέρη, έχουμε πάρα πολύ καιρό να σας δούμε. Πάρα πολύ καιρό, η αλήθεια είναι. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει, τι θέλετε να αλλάξει άρδιν, και ασφαλώς να μας δώσετε τον γενικότερο, πώς να το πω, το γενικότερο πρόσταγμα. Εσείς εκεί έξω είσαστε πάντα οι καλύτεροι ρεπόρτερ μας. Ας ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι, παρακαλώ.

Κάπως έτσι λοιπόν λέμε να ξεκινήσουμε την ημέρα μας, τη ραδιοφωνική μας ημέρα, ημέρα 3η 11 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος έχει ανατείλει από τις 6:35 παρακαλώ, θα δύσει 25 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Είναι αρκετό το χρονικό διάστημα για να κάνετε ό,τι αγαπάτε, ό,τι σας ευχαριστεί και να περάσετε όμορφα. Και βεβαίως επειδή οι θερμοκρασίες θα είναι ιδιαίτερα υψηλές, μπορείτε να κάνετε και το μπανάκι σας εδώ στις υπέροχες παραλίες του Λεκανοπεδίου. Όσοι μπορείτε να ξεφύγετε ακόμα καλύτερα, με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή προς Θεού, μην έχουμε και τα χθεσινά εκεί στον Κουβαρά, μην έχουμε και αυτά τα οποία βιώσαμε τις προηγούμενες εβδομάδες, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Προσοχή και υπευθυνότητα. Μη μας πιάνει η βλακεία. Βάλτε τη για ύπνο θερμή παράκληση. Μικραίνει ασφαλώς ημέρα, διότι όσο πλησιάζουμε έτσι, ναι, 15 Αύγουστο, πάμε και προς τα τέλη Αυγούστου, αρχίζει η ημέρα να μικραίνει, αρχίζει να νυχτώνει νωρίτερα. Εμείς εδώ μετράμε 7 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Έχουμε να σας δώσουμε ρεπορτάζ, έχουμε να σας δώσουμε γενικότερα παρασκήνιο και όσον αφορά στα πολιτικά δρόμενα, διότι αυτά δεν σταματάνε. Μην κοιτάτε που υπάρχει μία τρόπον τεινά, πώς να το πούμε, μία ύφεση. Είναι φαινομενική, διότι στο παρασκήνιο και στις σκέψεις γίνονται και πολλά πράγματα γίνονται και έχουμε βεβαίως στο προσκήνιο και πάρα πολλές δηλώσεις. Η 223η ημέρα του έτους είναι αυτή που διανύουμε. Ασφαλώς και δυστυχώς η ειδησιογραφία δεσπόζει ο σεισμός στην Κολομβία. Τουλάχιστον τώρα να δούμε, διότι κάθε ώρα που περνάει το καταλαβαίνετε ότι αλλάζει ο αριθμός. 110 οι νεκροί από τον φωνικό αυτό σεισμό των 7,4 ρίχτερ στην Κολομβία. Συνεχίζονται οι έρευνες για εγκλωβισμένους. Η δόνηση είχε επίκεντρο την επαρχία Τσόκο και έγινε στητή στην πρωτεύουσα Μποκοτά μέχρι και τα σύνορα με τη Βενεζουέλα. Υπάρχουν ασφαλώς φόβοι για μετασεισμούς. Εκενώνονται νοσοκομεία. Έκτακτος συντονισμός από τον πρόεδρο της χώρας. Έτσι σε τίτλους για αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί στην Κολομβία. Ερχόμαστε προς τα δικά μας. Θα συνεχίσουμε κάπως έτσι, διότι υπάρχουν πολλές και ενδιαφέρουσες γωνιές το σημερινό ημερολόγιο, στη σημερινή μας ατζέντα, και έχουμε και μία πολύ δυσάρεστη μαύρη επέτειο. Αφιερωμένο αυτό.

Σαν σήμερα το 1996 και από εκεί θα ξεκινήσουμε. Οι ειρηνικές διαδηλώσεις Κυπρίων στην πράσινη γραμμή βάφονται με αίμα. Τουρκοκύπροι, Τούρκοι γκρίζοι λύκοι ξυλοκοπούν μέχρι θανάτου τον Κύπριο διαδηλωτή Τάσο Ισαάκ.

Μία άναντρη δολοφονία, καθώς η διεθνής διαμαρτυρία μοτοσυκλετιστών για τη συνεχιζόμενη κατοχή της Κύπρου μας από την Τουρκία, βάφτηκε στο αίμα όταν έπικοι και αστυνομικοί του ψευδοκράτους ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου τον 24χρονο Τάσο Ισαάκ. Το περιστατικό συνέβη τις πρώτες απογευματινές ώρες της 11ης Αυγούστου του 1996, εντός της πράσινης γραμμής, στην περιοχή της Δερίνιας, νότια της Αμοχώστου. Εκεί η πράσινη γραμμή, η οποία σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες ανήκει στην ελληνοκυπριακή πλευρά. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα, με ένα θέμα που όσον αφορά στο κυπριακό φαίνεται να είναι άλυτο, φαίνεται να μένει άλυτο. Μετά από πάρα πολλά χρόνια έχουμε μία κινητικότητα, το που θα βγάλει κανείς δεν γνωρίζει. Σαν σήμερα λοιπόν έφυγε από κοντά μας αυτός ο ήρωας, ο Τάσος Ισαάκ, που μπήκε εκεί στην πράσινη γραμμή, θέλησε να τα βάλει με όλους. Αυτά.

0: σε άλλες γωνιές, το 1988 ιδρύεται από τον Οσάμα Μπιν Λάντεν η τρομοκρατική Ισλαμιστική οργάνωση Αλ-Κάιντα. Η βάση, αυτό σημαίνει στα αραβικά, το Αλ-Κάιντα. Δεν ήξερα πραγματικά ότι είχαν και ημερομηνία ίδρυσης, αλλά εντάξει, ό,τι και να πούμε. Το 1990 το ανώτατο ειδικό δικαστήριο καταδικάζει τους 6 από τους 7 κατηγορούμενους για την υπόθεση του Ιουγκοσλαβικού Καλαμποκιού, μεταξύ των οποίων και τον πρώην υπουργό Νίκο Αθανασόπουλο. Το 2015 κυβέρνηση και θεσμοί καταλήγουν σε συμφωνία για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, το τρίτο μνημόνιο παρακαλώ. Και μια τέτοια ημέρα επιλέξαμε και θα έχουμε εκεί γύρω στις 8 και 5, 8 και 10 την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου. Είναι η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Είπαμε, υπάρχει πολιτική επικαιρότητα, υπάρχουν και άλλα όμως, και άλλα πολύ βασικά πράγματα, όπως το γεγονός, και θα μας τα πει σε πάρα πολύ λίγο Θεοδόσης Πάνου, το γεγονός ότι έχουμε πλέον εισαγγελική έρευνα, επίσημη εισαγγελική έρευνα, για τον τρόπο λειτουργίας των αιωλικών και όχι μόνο πάρκων. Έχουμε γενικότερα μία κινητικότητα προς αυτή την κατεύθυνση, διότι κάπου, ξέρετε, φτάνουμε στο σημείο να λέμε νησάφι, ως εδώ. Η μία φωτιά από, από καλώδια, η άλλη φωτιά από τα διάφορα κουτιά από τους μετασχηματιστές που σκάνε από τη ζέστη. Κάπου λοιπόν πρέπει να μπει ένα τέλος. Έχουμε πάει και έχουμε κουμπώσει υπερσύγχρονα, λέει, αιωλικά πάρκα, υπερσύγχρονα φωτοβολταϊκά πάρκα πάνω σε ένα απαρχαιωμένο δίκτυο. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε, έτσι όπως ακούγεται η πρόταση, καταλαβαίνουμε το αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα όμως που μας κάνει κάθε καλοκαίρι να μετράμε. Θύματα, είχαμε 5 νεκρούς μέσα σε μία εβδομάδα, μέσα σε μερικά 24 ώρα. Έπεσαν στο βωμό του καθήκοντος. Μετράμε δασικές καταστροφές, μετράμε καταστροφές αγροτεμαχίων, περιουσίες. Δεν ξέρουν τι θα κάνουν οι άνθρωποι στη Βιωτία, στη Δυτική Αττική, που οι περισσότεροι από αυτούς ζούσαν με βάση τις καλλιέργειες της ελιάς. Αμέσως μετά το... ας πούμε γρήγορα, Θεοδόση μου, 30 δευτερόλεπτα, το αρχαίο μας γνωμικό, μιας και είναι, για να μην χάσουμε τη σειρά και θα τα πούμε όλα αυτά μαζί. Με πρωταγόρα θα πάμε σήμερα, με τον αρχαίο Έλληνα σοφιστή, το πιο γνωστό αρχαίο γνωμικό, πάντων χρημάτων μέτρων εστίν άνθρωπος. Η φράση αυτή σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι το μέτρο για όλα τα πράγματα, για όσα υπάρχουν, ότι υπάρχουν, και για όσα δεν υπάρχουν, ότι δεν υπάρχουν. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Πρωταγόρας είναι αυτό. Αυτός. Σας έχω και δύο ακόμη. Περιμέν Θεόν, ουκ έχω ιδένε, ουθ ως ισίν, ουθ ως ουκ ισίν. Σχετικά με τους θεούς δεν έχω γνώση ούτε για το αν υπάρχουν, ούτε για το πώς είναι. Και το μπόνους, μηδέν είναι μήτε τέχνη να είναι μελέτης, μήτε μελέτη να είναι τέχνης. Δεν υπάρχει ούτε τέχνη χωρίς εξάσκηση, ούτε εξάσκηση χωρίς τέχνη. Είπαμε, πρωταγόρας, έχει τα δικά του. Συνεχίζουμε με Θεοδόση Πάνου. Καλημέρα, Θεοδόση μου.
1: Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, δύο τα σημαντικά, πραγματικά, εχθές. Να ξεκινήσουμε με την είδηση στον Άγιο Δημήτριο και να περάσουμε μετά στην παρέμβαση του εισαγγελέα.
1: Ναι,
0: για πες μας, νεκρός αστυνομικός μέσα σε υπηρεσιακό αυτοκίνητο.
1: Τι ακριβώς είναι? Στη θέση του συνοδηγού. Είχε φύγει από το σπίτι του την περασμένη Κυριακή για να πάει στην υπηρεσία του. Δευτέρα δεν είχε επιστρέψει. Το συνήθιζε. Όπως λέει, αυτό ήταν και το ωράριό του, όπως λέει, και η συντροφός του υπηρετούσε στην υποδιεύθυνση περιπολιών. Αμέσως έκανε καταγγελία για εξαφάνιση. Μέσω του στίγματος που έδινε το κινητό του τηλέφωνο, καθώς ήταν ενεργοποιημένο, οι αστυνομικοί κατάφεραν, οι συνάδελφοί του κατάφεραν να τον βρουν στον Άγιο Δημήτριο. νεκρός μέσα στο αυτοκίνητο, στη θέση του συνοδηγού, υπηρεσιακό το αυτοκίνητο και κλειδωμένο. Ωστόσο, ο ιατροδικαστής, ο οποίος έφτασε στο σημείο, όπως έφτασε και κλιμάκιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος, ο ιατροδικαστής μακροσκοπικά, κάνοντας την νεκροψία, δεν διεπίστωσε ίχνη, τουλάχιστον εμφανή, εγκληματικής ενέργειας. Ωστόσο, τα σαφή αίτια θανάτου του αστυνομικού και το τι έχει γίνει εκεί θα φανούν όταν ολοκληρωθεί η νεκροτομή που θα πραγματοποιήσει ο ιατροδικαστής ή σήμερα, κατά πάσα πιθανότητα όμως, την επαύριο. Εκεί θα ξεκαθαρίσει το τι ακριβώς έχει γίνει. Όλα τα ενδεχόμενα βέβαια είναι ανοιχτά. Κάποιες δημοσιογραφικές πληροφορίες που ήθελα να φέρει στο πτώμα, να υπάρχουν σημάδια από μόλοπες ή αμοιχές στο λαιμό και στα χέρια, τουλάχιστον από επίσημες πηγές της ελληνικής αστυνομίας, κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται. Γι' αυτό και με ακούτε και εμένα κάπως επιφυλακτικό. Επίσης, τις πρώτες έρευνες δεν έχει αναλάβει το ανθρωποκτονιών ή το ελληνικό FBI. Παρότι κλιμάκιο του ελληνικού FBI, εν προκειμένου του ανθρωποκτονιών, βρέθηκε στο σημείο. Όπως προείπα όμως, όλα θα ξεκαθαρίσουν όταν ο ιατροδικαστής ολοκληρώσει το περιοσμά του μετά την νεκροτομή που θα πραγματοποιήσει στο πτώμα του 34χρονου αστυνομικού.
0: Από μόνη της περίεργη όλη αυτή η ιστορία. Mm-hmm. Λοιπόν, όπως το είπες, ας περιμένουμε λοιπόν τις έρευνες να εξελιχθούν, διότι όντως έχουμε ακούσει και έχουμε διαβάσει του κόσμου τα σενάρια όσον αφορά στην συγκεκριμένη υπόθεση και καλά κάνεις και το ξεκαθαρίζεις. Για πες μας τι ακριβώς γίνεται τώρα. Έχουμε εισαγγελική παρέμβαση για τον τρόπο λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ.
1: Όχι, τον τρόπο λειτουργίας των αιωλικών πάρκων και την μεταφορά της του ρεύματος
0: που
1: πολλούν οι ιδιοκτήτες αυτών των αιωλικών πάρκων στον κεντρικό πάροχο ενέργειας. Περίπου 450 αιωλικά πάρκα σε ολόκληρη την Ελλάδα θα ερευνηθούν από τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς η εποπτεύων εισαγγελέας της συγκεκριμένης υπηρεσίας ζήτησε να ερευνηθούν κατά πόσον αυτά τα αιωλικά πάρκα, 450 τον αριθμό όπως σας προανέφερα, πρώτον, τηρούν όλα τα μέτρα ασφάλειας, κυρίως δε όταν οι γραμμές μεταφοράς, γιατί αυτό είναι που ενδιαφέρει περισσότερο, δεν είναι η λειτουργία του πάρκου, οι προπέλες εκεί θα γυρίσουν. Δεν προκαλούν όμως πρόβλημα. Αυτό που προκαλεί το πρόβλημα είναι το δίκτυο μεταφοράς προς τον κεντρικό πάροχο. Τώρα, αυτό θα ερευνηθεί ως προς τι. Εάν έχουν τηρηθεί όλα τα μέτρα ασφάλειας, κυρίως δε όταν αυτές οι γραμμές περνούν μέσα από δασικές περιοχές. Έχουν πάρθει τα ανάλογα μέτρα, έχουν δημιουργηθεί αντιπυρικές ζώνες, οι μονοτήρες είναι οι κατάλληλοι ώστε να συγκρατούν τα καλώδια και να μην έχουν μεγάλες ταλαντώσεις και να ακουμπούν μεταξύ τους. Είναι πάρα πολλά τα θέματα τα οποία θα ερευνηθούν και είναι βεβαίως και μια έρευνα η οποία μάλλον θα πάρει πάρα πολύ μεγάλο χρόνο, διότι από τη μια μέρα στην άλλη δεν είναι δυνατόν να ερευνήσεις και μάλιστα ενδελεχώς τα μέτρα ασφαλείας αλλά και την λειτουργία, τις άδειες λειτουργίας 450 αιωλικών πάρκων σε ολόκληρη την Ελλάδα.
0: Τουλάχιστον υπάρχει ένα σημείο αφετηρίας όπου ξεκινάνε αυτή την έρευνα. Θα έπρεπε να την έχουν ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, διότι φαίνεται ότι υπερσύγχρονα αιωλικά πάρκα ή φωτοβολταϊκά πάρκα έχουν κουμπώσει πάνω σε ένα απαρχαιωμένο δίκτυο. Και αυτό θα πρέπει να το δει ο εισαγγελέας και θα πρέπει να το δουν και να το δει το κλιμάκιο της ΔΑΕ. Γιατί φαίνεται ότι τελικά μάλλον έχει ξεφύγει όλη η κατάσταση. Θεοδόση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
1: Να είστε καλά.
0: Την καλημέρα μου, καλή συνέχεια.

Δεν τον έχω εύχερο. 130.000 εκεί περίπου κατεστραμμένα, καμένα στρέμματα γης, δασικών εκτάσεων, ελαιόδεντρων. Ασφαλώς υπήρχαν καταστροφές πάρα πολλών σπιτιών. Εχθές ο κύριος Κατσαφάδος μας έδωσε και τον ακριβή αριθμό των σπιτιών που έχουν καεί και είναι να αποζημιωθούν. 89 νομίζω άμεσα αυτά θα αποζημιωθούν και πρέπει να γίνουν και να ολοκληρωθούν άμεσα επίσης οι διαδικασίες. Αλλά όπως και να το κάνουμε, δεν είναι δυνατόν. Η ΔΑΕ αυτό το οποίο ανακάλυψε είναι ότι σε αυτές τις ξύλινες κολόνες που μεταφέρονταν οι δύο αγωγοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εκεί στην κολόνα λέει από κάτω ήταν πρώτον ακαθάριστα. Περνούσαν δεύτερον μέσα από δασική έκταση και από τους σπινθήρες του καλωδίου, λόγω της ζέστης, λόγω των ανέμων, δημιούργησε όλη αυτή την καταστροφή. Άρα κάτι πρέπει να αλλάξει και κάτι πρέπει να αλλάξει άρδιν. Και οι έλεγχοι ασφαλώς πρέπει να γίνουν και αυτοί που δεν έχουν κάνει σωστά τη δουλειά τους θα πρέπει να τιμωρηθούν για να σταματήσουμε να κυγόμαστε κάθε καλοκαίρι και μετά κατ' επέκταση να πνιγόμαστε κάθε χειμώνα. Γιατί ξέρετε, σε αυτές τώρα τις περιοχές θα πρέπει πάρα πολύ άμεσα να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα. Τα αντιπλημμυρικά έργα, όσο καλά και αν είναι, όσο καλά και αν γίνουν, σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορούν να δεν αποκαθιστούν το φυσικό, το δάσος, το δέντρο. Για να τα λέμε και αυτά. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει σε αυτή τη χώρα να σταματήσουμε να βάζουμε πρώτα τα παπούτσια μας και μετά να προσπαθήσουμε να βάλουμε τις κάλτσες μας. Πολλά τα μηνυματάκια σας και από πάρα πολύ νωρίς και σας ευχαριστώ πραγματικά. Γεια σου Ελπίδα μου, καλή σου μέρα. Εχθές που αναφερθήκαμε στο Άκης, μαζί με την στα επώνυμα Άκης, που κάναμε αυτή τη συζητησούλα με την Αμαλία. Η Ελπίδα λέει καλημέρα μας. Σπύρο, σχετικά με το σχόλιο που κάνατε με την Αμαλία χθες για τα επίθετα σε Άκης, ο παππούς από τη Σμύρνη πήγε στα Χανιά και τα χρόνια με τους Γερμανούς για να τους μηδενίσουν την ψυχολογία άλλαξαν τα επίθετά τους. Καλαϊτζίδης, ο παππούς έγινε Καλαϊτζάκης, μου το είπε η γιαγιά μου που ήταν γέννημα θρέμου από τα Χανιά. Καλή συνέχεια στην ημέρα μας, καλή συνέχεια σε όλους. Οφείλω να σου πω ότι τα επώνυμα σε Άκης στην περιοχή της Λακωνίας και ειδικά στο πόδι από την πλευρά της Μάνης, τα συναντάμε κατά τη διάρκεια των Βυζαντινών χρόνων. Γι' αυτό λέω ότι από εκεί ξεκίνησε και αυτό ασφαλώς έχει να κάνει και με τους Τούρκους, με τους Οθωμανούς αργότερα στην Κρήτη που στα επίθετά τους βάζανε το Άκης ακριβώς για να τους υποβαθμίζουν, για να τους μειώνουν. Αυτό ήταν μεταγενέστερο, γι' αυτό και έχει επικρατήσει στη νεότερη ιστορία. Έχω ξάδερφο εγώ εκεί στη Μάνη, ο Ζερβομπεάκος εκεί, ο Αλέξανδρος, τα ξέρει όλα όσον αφορά στα ιστορικά στοιχεία. Γεια σου ρε Κώστα, ο Κώστας από τα Πατήσια, καλημέρα. Σήμερα λέει ο Ένφια γίνεται 12 ετών, 12 χρόνων. Δεν θα πω να τα κατοστήσει, θα πω γρήγορα να μας αδειάσει τη γωνιά. Είχε μπει μόνο για 2 χρόνια, είμαι σίγουρος λέει ότι θα τα εκατοστήσει ο Κώστας. Όχι, όχι, να χτυπήσουμε ξύλο προς Θεού μακριά. Υποτίθεται ότι επειδή θα είναι ογκωδέστατο το καλάθι της ΔΕΘ, ότι θα υπάρξουν και διάφορες τέτοιου είδους ανακοινώσεις προς την κατεύθυνση, αν όχι της κατάργησης, δύσκολο, έστω της μερικής μείωσης. Καλημέρα, ο Χρήστος από την Κυψέλη στέλνει. 10 χρόνια λέει προσπαθώ με επιστολές παντού σε αρμόδιους για ίδρυση Ινστιτούτου Πυρηνικής Τεχνολογίας και κανένα ενδιαφέρον. Η Τουρκία έχει γεμίσει με πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτρικού. Στο μέλλον, με τη βοήθεια του Πακιστάν, θα γίνει πυρηνική δύναμη, αναφέρει ο Χρήστος. Έχετε ξεκινήσει την ημέρα, βλέπω. Πολύ έτσι, πώς να το πω, με πάρα πολλές και διαφορετικές σκέψεις. Από αλλού θέλω να ξεκινήσω, αλλού με πηγαίνετε, αλλά δεν με χαλάει καθόλου. Υπεγράφει από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας η απόφαση για υπερορίες για νυχτερινά και εξαιρέσιμα των εποχικών πυροσβεστών. Οι εποχικοί πυροσβέστες της Πελοποννήσου εχθές
πραγματοποίησαν συγκέντρωση στην Τρίπολη, φορώντας μάλιστα και μαύρα περιβραχιόνια για να τιμήσουν τη μνήμη των νεκρών συναδέλφων τους.

0: με σύνθημα ότι οι φωτιές δεν είναι εποχικές. Και αν μη τι άλλο, η κυβέρνηση αυτό πρέπει να το δει. Δεν μπορούμε να τους έχουμε αυτούς τους ανθρώπους και στην κυριολεξία να τους πετάμε μέσα στις φλόγες για να προστατεύσουν τις περιουσίες όλων μας και τον υπόλοιπο χρόνο να σφυρίζουμε αδιάφορα. Όλοι καταλαβαίνουμε τα δημοσιονομικά όρια, αλλά που να πάρει η ευχή αυτά τα δημοσιονομικά όρια θα πρέπει να υπάρχουν και σε άλλα ζητήματα. Και τι εννοώ, θα πρέπει να γίνει μια αν όχι ανακατανομή, θα πρέπει σίγουρα η πολιτεία, οποιαδήποτε έκφανση της πολιτείας, να ενσκύψει πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Ζητούν μεταξύ άλλων ίση μεταχείριση, 12μηνη απασχόληση, κατάργηση των ηλικιακών ορίων στις προκηρύξεις, καθώς και να αξιοποιηθεί η εμπειρία τους καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Και νομίζω ότι θα είναι αιτήματα τα οποία θα πρέπει όντως να τα δούνε πάρα μα πάρα πολύ σοβαρά. Εντάξει, τώρα για να το πούμε κιόλας και να το εκμεταλλευτούμε, σε λιγότερο από ένα μήνα έχουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι χρονιά εκλογών και αν μη τι άλλο, εντάξει. Ας κάνουμε και την υπέρβαση, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δίνουν κάθε χρόνο ό,τι έχουν μέσα τους, χωρίς φόβο. Πραγματικά χωρίς φόβο και με πάρα πολύ πάθος. Δεν είναι καλύτερα τα πράγματα όσον αφορά στις πυρκαγιές γενικότερα σε επίπεδο Ευρώπης, αλλά θα τα πούμε αυτά μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί έχουμε φτάσει 7 και 28. Θα δώσω μια καλημέρα στον Ανδρέα από το Παγκράτη, Παγκρατάρα. Καλημέρα, λέει Σπύρο, τα επιδόματα, Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Δεν θα διαβάσω το μήνυμά σου, διότι είναι ένα πολύ μα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα και αν το ανοίξουμε αυτό, πιστέψτε με, δεν μας φτάνουν οι ώρες μέχρι τις 11. Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε, παρακαλώ.
1: Real FM.
2: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
3: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Νεκρός εντοπίστηκε τη νύχτα 38χρονος αστυνομικός μέσα στο υπηρεσιακό του αυτοκίνητο στον Άγιο Δημήτριο. Η σύντροφός του είχε δηλώσει την εξαφάνισή του. Τουλάχιστον σε 132 ανέρχονται νεκροί και σε 570 τραυματίες από το σεισμό των 7,4 ρίχτερ στην Κολομβία. Συνεχίζονται έρευνες για τους δεκάδες εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμια. Περισσότερα στο real.gr. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κύθερα, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Βιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κυκλάδες.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Πολλές, πολλές καλημέρες. Εδώ είμαστε 32 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Καταγάλανος, απίστευτος ο ουρανός. Εδώ ο Αττικός ουρανός. Βλέπουμε από το παρατηρητήριό μας, γιατί αυτό εδώ που είμαστε δεν είναι ένας απλός ραδιοθάλαμος. Είναι παρατηρητήριο πραγματικά. Καλημέρα στην πρωτεύουσα, καλημέρα σε όλους και σε όλες, όσοι και όσες έχετε παραμείνει στην πρωτεύουσα. Διότι, ναι, η κινησούλα είναι πολύ λιγότερη. Δεν υπάρχει, δηλαδή, τέτοια ώρα στον Κηφισό δεν τον βλέπαμε κατά πράσινο, τον βλέπαμε κατά κόκκινο. Βεβαίως, τέτοια ώρα επίσης δεν βλέπαμε τον Πειραιά τόσο κόκκινο. Τώρα τον βλέπουμε, διότι φεύγετε και είναι απόλυτα λογικό να περάσετε όσο πιο όμορφα μπορείτε. Όσοι είναι να ταξιδέψετε, ελπίζω να είσαστε ήδη στο δρόμο. Διότι τα πρώτα πλοία έχουν φύγει, μέχρι τις 8 η ώρα θα φύγουν και τα τελευταία. Γενικότερα, να βιαστείτε, να μην πηγαίνετε την τελευταία στιγμή. Δεν είναι καθόλου, μα καθόλου, μα καθόλου σωστό. Είναι άσχημο το συνέστημα να βλέπεις τον καταπέλτη να κλείνει και να φεύγει το καράβι. Είναι πάρα πολύ άσχημο. Να περάσετε όμορφα. Να περάσετε όμορφα και με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και στους δρόμους. Όχι, ταξιδεύετε μέσω των εθνικών οδών, έλα το είπα. Να είσαστε πολύ προσεκτικοί. Μην τρέχετε. Να τηρείτε τα όρια ταχύτητας. Πιστέψτε με. Ακόμα και να πάτε με 150, 160, 170, 180, άντε να φτάσετε κανένα τέταρτο νωρίτερα. Δεν έχει παραπάνω, δεν είναι παραπάνω η διαφορά από το να τηρήσετε τα όρια στην εθνική οδό, που σε άλλα σημεία είναι 120 χιλιόμετρα και σε άλλα 130, με προσοχή και με αυτές τις ταχύτητες προλαβαίνετε σχεδόν τα πάντα και το νου σας εκεί. Δεν πειράζει, selfie ή οτιδήποτε θα, το βγάλετε, θα τη βγάλετε όταν φτάσετε. Όχι κατά τη διάρκεια που ταξιδεύετε. Ευτυχισμένο στην εθνική οδό, πηγαίνω προς Κόρινθο ένα πράγμα. Χαλαρά. Το κινητούλι το αφήνετε. Τι επίγον μπορεί να συμβεί? Εάν είναι κάτι επίγον, σταματάτε σε ένα ΣΕΑ, σταματάτε σε ένα από τα πάρκινγκ τα οποία υπάρχουν παντού. Ο κύριος Νίκος Απρανίδης είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Στο 211-200-8200 η κυρία Δέσποινα Καλοκαίρη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Πολύ μεγάλη προσοχή, διότι υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Τα έχουμε πει, έτσι. Μπάρμπεκιου. Αφήστε το. Αργότερα. Όχι τώρα. Ακόμα και αν έρθει ο κουμπάρος με τα παιδιά. Ο κουμπάρος και η κουμπάρα με τα παιδιά. Δεν πειράζει. Στο φούρνο οτιδήποτε θέλετε. Εκεί στην κουζινούλα. Και σταματήστε και τις θερμές εργασίες. Να μην τις ξεκινήσετε καν. Οφείλω να σας πω ότι τα στοιχεία τα οποία έχουμε στα χέρια μας είναι ολίγοντι πολύ... εδώ πρέπει να βάλουμε και τα γυαλάκια μας, κύριε Σαπρανίδη, διότι Ούγκαρ έρχεται μόνον. Οι αιτίες συλλήψεων από αμέλεια το 2026. Έχω ένα πινακάκι εδώ επίσημο από την Ένωση, από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Ακούστε λοιπόν τώρα. 33% από θερμές εργασίες, τροχός, ηλεκτροσυγκολήσεις, πυνθυρισμοί κτλ. Το 33% εκδήλωσης πυρκαγιών προήλθε από θερμές εργασίες. Το 22% από καύση υλικών και χρήση γυμνής φλόγας. Καύση υπολοιμάτων, απορριμμάτων, υβλάστησης, ψισταριές, παιχνίδι με φωτιά, καθαρισμούς κλπ. Παιχνίδι με φωτιά, δηλαδή. Ποιος είσαι, πυροσόου, πας να κάνεις και παίζεις με τη φωτιά? Το 22%. Αυτό το οποίο με στεναχωρεί περισσότερο, να ξέρετε, είναι το εξής. Ένα ακόμη 22% έχει προέλθει από γεωργικά μηχανήματα και αγροτικές εργασίες. Από θερισμό, αλωνισμό, από χορτοκοπτικά, από ελκυστήρες κλπ. Οι αγρότες, γενικότερα οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη γη, την προστατεύουν και ξέρουν πώς ακριβώς να τη χειριστούν και να τη διαχειριστούν. Εδώ τώρα έχουμε ξεφύγει. 14% από ηλεκτρολογικές, μηχανολογικές βλάβες και οχήματα, βραχικύκλωμα, οχήματα τα οποία για τον έναν ή τον άλλον λόγο έπιασαν φωτιά, μηχανές και πάει λέγοντας. 1-5% από πυροτεχνήματα και βεγγαλικά. Η απίθμενη βλακεία του ανθρώπου. 5% θα μου πεις, ναι, 5%. Οι καπνιστές στο 2% και οι μελισσοκομικές εργασίες επίσης 2%. Αυτές είναι οι αιτίες συλλήψεων από αμέλεια μέσα στο 2026. Δεν το λες και τώρα. Έχουμε 11 συλλήψεις μεγάλων πυρκαγιών από τις 28 Ιουλίου μέχρι την 1η Αυγούστου του 2026. Το 91,67%, μάλλον 91,67% είναι το ποσοστό εξιχνίασης των αιτιών. Διότι η ΔΑΕ εκεί κάνει τρελή δουλειά και είναι και αμήλικτη και μπράβο τους. Έχουμε λοιπόν 11 συλλήψεις στις σχετικές υποθέσεις. Και εδώ που έχω το πινακάκι μπροστά μου, επίσης από τη ΔΑΕ, στις 28 Εβδόμου που είχαμε τη φωτιά εκεί στην Πάρο, ξεκίνησε από την περιοχή Χιτά Πάρου, έκαψε 11.200 στρέμματα. Καύση απορριμμάτων η αιτία, 4 συλλήψεις. Στις 29 Εβδόμου είχαμε τη φωτιά στην Κρία Βρύση Ρεθύμνου, έκαψε 46.620 στρέμματα. Η αιτία βλάβη σε δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι από τους λόγους που ο εισαγγελέας και η ΔΑΕ προχωράνε σε αυτές τις διαδικασίες έρευνας για το τι ακριβώς γίνεται και πώς λειτουργεί το δίκτυο. 2 συλλήψεις. 31 Εβδόμου ξεκίνησε η φωτιά από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Έφτασε στη Δυτική Αττική, κατέστρεψε τα πάντα στο πέρασμά της, 111.732 στρέμματα. 111.000 στρέμματα, τα επίσημα στοιχεία από τη ΔΑΕ και την πυροσβεστική υπηρεσία. Επίσης βλάβησε δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και επίσης έχουν γίνει 2 συλλήψεις. Στις 31 Εβδόμου επίσης είχαμε στο Φίχτη Αργολίδας τη φωτιά, έκαψε 4.617 στρέμματα. Εργασίες με γεωργικό ελκυστήρα, 2 συλλήψεις στο ζευγάρι, θυμάστε, τα είχαμε πει. Και 1η Οκτώου στην Μπάστρα Κεφαλονιάς, όπου κάηκαν 6.000 στρέμματα περίπου. Εδώ η αιτία είναι πρόθεση. Αυτός ο οποίος συνελήφθη ήθελε να βάλει τη φωτιά. Λοιπόν, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Εμείς τα στοιχεία, και ευχαριστώ πάρα πολύ και τους ανθρώπους της ΔΑΕ και της πυροσβεστικής υπηρεσίας που μας έστειλαν αυτά τα στοιχεία, για να καταλάβουμε όλοι και το μέγεθος της καταστροφής. Για να το καταλάβουμε όλοι το μέγεθος της καταστροφής. Έχουμε όλα τα υπόλοιπα σαπρανίδι, έχουμε και το προϊστάμενο, ο οποίος κάνει καριέρα όπως βλέπεις. Έτσι, μεγάλη καριέρα. Ήταν και εδώ, αδερφός. 35 χρόνια. Γνωριζόμαστε από... Τον γνωρίζω από όταν ήταν τόσος, με μία σακανά που λέει και η ταινία. Πολλά τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πιταρά, ο υποναύαρχος εν αποστρατεία. Σας ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σας. Κάνουμε απλά τη δουλειά μας, ναύαρχε. Στο νέο, λέει, πολυκεντρικό κόσμο εκτιμάται ότι δεν θα είναι ισχυρότερο πάντοτε το μεγαλύτερο κράτος. Θα είναι συχνά εκείνο που βρίσκεται στις περισσότερες κρίσιμες στρατηγικές διασταυρώσεις. Και έχετε απόλυτο δίκιο. Εχθές στον αέρα με διεθνολόγο είχαμε αυτή τη συζήτηση. Και βεβαίως έχει αλλάξει και το γεωπολιτικό παιχνίδι. Και έχει αλλάξει το γεωπολιτικό παιχνίδι προς την κατεύθυνση να παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο οι εταιρείες κολοσσοί. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο λέει ο κύριος Πιταράς ότι η ελληνική υψηλή στρατηγική πρέπει πλέον να περάσει από την απλή δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών στη δικτύωση ισχύος. Γεια σου Γιώργο μου, την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Καλημέρα Παύλο και σε σένα από το Ντίζελντορφ, μας ακούει καθημερινά ο Παύλος. Γεια σου Θανάση μου, την καλημέρα μου. Δεν ξέρω πότε θα γυρίσει, την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε εκπομπούλα με τη Στεφανία. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, έτσι μαθαίνω. Οπότε θα κάνει την υπομονή και θα ακούσετε, αγαπητέ μου Θανάση και τη Στεφανία. Σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε τη χαρά, την τιμή και το προνόμιο να είμαστε στο ίδιο στούντιο με την κυρία Μαλία Κάτζου. Γεια σου, συνονόματε Σπύρο, ο ταξιτζής μας ο Σπύρος μου λέει καλημέρα. Να προσέχετε στο δρόμο, κυκλοφορούν πάρα μα πάρα πολύ περίεργοι. Σήμερα το πρωί, παραδείγματος χάρη, ακούστε τώρα, όταν ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, δεν ξυπνάει καλά, έχει τα θέματά του και θέλει να τα βγάλει πάνω στο τιμόνι, πήγαινα κανονικότατα στη μεσαία λωρίδα. Δεξιά υπήρχε ένα άλλο αυτοκίνητο, ο οποίος κάποια στιγμή εγώ πήγαινα με μια σταθερή ταχύτητα. Εντάξει, τώρα πρωί-πρωί θέλω να απολαύσω και τον καφέ μου, γι' αυτό το λόγο και ξεκινάω και νωρίτερα από το σπίτι για να έρθω νωρίτερα εδώ, για να μην τρέχω. Ο τύπος λοιπόν κάποια στιγμή πατάει φρένο και πάει, έρχεται από πίσω μου και πάει αριστερά. Τέλος πάντων, okay, δεν δίνω σημασία. Πήγαινε το αυτοκίνητο, αυτός με την ίδια πάνω κάτω ταχύτητα. Μπροστά μου λοιπόν κάποια στιγμή βλέπω σε απόσταση ότι υπάρχει ένα ημιφορτηγάκι. Και περιμένω λοιπόν να δω ο άνθρωπος ή να περάσει, να με περάσει, να φύγει. Ή να πατήσει φρένο, δεν ξέρω τι. Τέλος πάντων, επειδή έβλεπα ότι δεν έκανε τίποτα από αυτά τα δύο, έκανα φαντάζομαι το αυτονόητο. Πάτησα λίγο περισσότερο τον καζάκι μου προκειμένου να προηγηθώ, να ανάψω το φλας να μπω στο αριστερό ρεύμα και να περάσω το φορτηγό. Την ώρα λοιπόν που πάτησα λίγο παραπάνω τον γκαζάκι, πάτησε και αυτός γκάζι. Δηλαδή, δεν ξέρω, το κέντρισε το ενδιαφέρον το αυτοκίνητο, του έκατσε κάτι στραβά, δεν του άρεσε το γεγονός ότι λύγει σε ζυγό αριθμό η πινακίδα μου. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, τι μπορεί να έπαθε. Τέλος πάντων, λέω πρωί-πρωί, εγώ δεν θα κάτσω να κάνω τον Ταρζάν. Πάρα πολύ απλά ελάττωσα ταχύτητα και λέω εντάξει, οκ. Okay. Κάποια στιγμή θα φύγει ή θα κάνει δεξιά το φορτηγάκι. Έλα όμως που το φορτηγάκι άναψε φλάς και έκανε αριστερά και του έκλεισε την πορεία και δεν είχε που να πάει ο μάγκας και εγώ συνέχισα κανονικά την πορεία μου και αυτός μετά, δεν ξέρω, εκνευρίστηκε, άρχισε να φασκελώνει τον άνθρωπο με το φορτηγό, ο οποίος είχε άλλο εμπόδιο μπροστά και έκανε αριστερά για να κάνει την προσπέραση. Να ξέρετε ότι σε αυτούς τους δρόμους, τους κλειστούς αυτοκινητοδρόμους, όπως είναι η Εθνική, όπως είναι η Αττική Οδό, παντού μα παντού, η οδηγική συμπεριφορά, οι κανόνες οδηγικής συμπεριφοράς λένε το εξής: πηγαίνεις στη μεσαία λωρίδα με τη σταθερή ταχύτητα. Όταν συναντήσεις λοιπόν μπροστά σου όχημα με χαμηλότερη ταχύτητα, ανάβεις φλας και αριστερά κάνεις την προσπέραση. Δεξιά πηγαίνουν τα οχήματα τα οποία πηγαίνουν με χαμηλότερη ταχύτητα. Εδώ στην Ελλάδα για κάποιο λόγο όλοι έχουμε μάθει να πηγαίνουμε, γιατί είμαστε Βατάνεν, Σουμάχερ και Σένα μαζί, όλοι στην αριστερή λωρίδα. Διότι είναι ντροπή, Νίκο Σαπρανίδη, να πηγαίνει στη μεσαία λωρίδα για τον Έλληνα οδηγό. Όλοι στην αριστερή λωρίδα. Και βλέπεις τελείως ξαφνικά να είναι μπλοκαρισμένη η αριστερή λωρίδα και οι άλλες δύο να είναι άδειες. Διότι ο Ελληνάρας ξέρει καλύτερα από όλους. Λοιπόν, έχουμε διαφημιστικό. Ωραία, έχουμε διαφημιστικό διαλυματάκι. Θα επανέλθουμε αμέσως μετά, Δρυμύτερη. Παρακαλώ.
1: Real FM. Τάκης και
2: Μπούπης. Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Σκύλος, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο. Pedio-books.gr.
7: Εκτάκτως, το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά «Στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας» του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως, το Σάββατο με τη Real News.
8: Real FM στους 97,8.
3: Το αληθινό ραδιόφωνο.

Τραγουδάρα, τραγουδάρα. Αν το έχουμε και αν το έχουμε τραγουδήσει σε διάφορα νησιά, δεξιά και αριστερά, τα παλιά τα χρόνια, τα παλιά. Δώσε λίγο, δώσε. Είναι η Ιεροσυλία να πατάμε πάνω του, δώσε.

0: Όσοι λοιπόν δεν γίνεται, πρέπει να πούμε και δύο-τρία πραγματάκια. Όσοι λοιπόν βρίσκεστε ήδη σε νησιά, να περνάτε πανέμορφα, οπουδήποτε και αν πηγαίνετε, οπουδήποτε και αν έχετε πάει. Είναι τεραστίων διαστάσεων το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM. Γι' αυτό το λόγο να το εκμεταλλευτείτε. Μπορείτε να μας ακούτε παντού, σε κάθε νομό, σε κάθε πρωτεύουσα, σε κάθε χωριουδάκι, εκεί που ζείτε, που αναπνέετε και που τώρα έχετε πάει ασφαλώς για να ζήσετε έτσι αυτές τις ημέρες του καλοκαιριού, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Μπορείτε ασφαλώς να μας ακούτε και να εντοπίσετε το ραδιόφωνο με το οποίο συνεργάζεται ο Real FM για να μας ακούτε. Διαφορετικά, να ξέρετε, υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Όπως παραδείγματος χάρη, η νέα εφαρμογή του real.gr φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις, ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8, επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα, ενημερωθείτε για τον καιρό και διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Γρήγορη, σύγχρονη και δωρεάν, η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android και βεβαίως realplayer.gr. Αυτά τα πληκτρολογείτε ή έχετε το application ή τα πληκτρολογείτε στο tablet σας, στον υπολογιστή σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, σε αυτό το smartphone, το έξυπνο τηλέφωνο που μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς. Στην προκειμένη περίπτωση μας βοηθά. Πατάτε λοιπόν ένα enter και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, όπως κάνει ο Παύλος από το Ντίζελτορφ, ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ, ο Νίκος από το Ho Chi Minh City. Αμέ, να περνάτε όμορφα. Λοιπόν, ο Δημήτρης θα το ψάξουμε. Blackout λέει στη Φολέγανδρο, δεν υπάρχει ρεύμα σε όλο το νησί από τις 5 η ώρα το πρωί. Λοιπόν, θα κάνουμε μερικά τηλεφωνάκια. Ήδη είναι η Αμαλία, να ξέρετε, με το κινητό στο χέρι, περιμένει καταγγελίες, περιμένει παράπονα, αυτομάτως παίρνει τηλέφωνο και τους αλλάζει τα φώτα. Έτσι πρέπει. Όσον αφορά στην κίνηση, εδώ στην Αθήνα είναι τα πράγματα χάρμα. Μπορείτε να μετακινηθείτε παντού. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, παρά μόνο ασφαλώς εκεί περιμετρικά του λιμανιού στον Πειραιά. Στο μεγάλο λιμάνι έχει κίνηση, έχει κινητικότητα. Φεύγετε πουλάκια μου, φεύγετε. Η Βέρα, καλή σου μέρα Βέρα. Ήθελα να ξέρω, λέει, ως πότε θα έχουμε κάθε τόσο μαύρες επαιτίους από τον Τούρκο. Ως πότε αυτό το πολιτικό σύστημα θα μας ντροπιάζει και θα ξεφτιλίζει την πατρίδα, αγώνες των προγόνων μας. Θα υποθηκεύει το μέλλον για τις επόμενες γενιές Ελλήνων. Θα αλλάξουν τα πράγματα, μου γράφει η Βέρα. Πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Υπάρχει κινητικότητα όσον αφορά στο Κυπριακό. Αν το συζητήσαμε κιόλας χθες και με την Αμαλία, αισιοδοξία δεν έχουμε, ούτε εγώ ούτε η Αμαλία, ότι θα καταλήξει κάπου. Απλά κινητικότητα, μετά από πάρα πολλά χρόνια. Μετά από εκείνη τη φοβερή ιστορία στον Γκραν Μοντανά, που κάτι ήταν, κάτι πέρασε και κάτι έμεινε, whatever, ένα πράγμα. Η πιο σοβαρή προσπάθεια η οποία έχει γίνει τα τελευταία χρόνια ήταν με τον Κόφι Ανάν, με το σχέδιο Ανάν, το οποίο όμως σχέδιο Ανάν πολύ καλά έκαναν τα αδέρφια μας και το και δεν το ήθελαν και ψήφισαν κατά του, το απέρριψαν. Δεν είναι καθόλου διόλου τυχαίο ότι τα αδέρφια μας οι Κύπροι, οι Ελληνοκύπροι το απέρριψαν, ενώ οι επικοικοί, οι κάτοικοι του ψευδοκράτους υπερψήφισαν το σχέδιο Ανάν. Νομίζω ότι από αυτό καταλαβαίνουμε πάρα πολλά πράγματα. Μηδέν άγαν, ακριβώς Ανάση μου, το έχει πει αυτό ο Χίλων Λακεδαιμόνιος, παρακαλώ, ένας από τους 7 σοφούς, ο οποίος είναι και συντοπίτης. Λέει, το καλύτερο ρητό ισχύει για όλους μας. Τα πάθη θέλουν μέτρο, εκλογές πότε, βρε Σπύρο. Έτσι όπως το βλέπω το πράγμα και έτσι όπως κινείται γενικότερα το σύστημα στο Μέγαρο Μαξίμου, εκλογές την άνοιξη του 2027. Θα πρέπει να γίνουν πολλές και διαφορετικές κοσμογονικές αλλαγές για να έρθουν νωρίτερα οι εκλογές. Βεβαίως η κινητικότητα η οποία παρατηρείται από την πλευρά της Τουρκίας είναι ένα ζητηματάκι το οποίο σίγουρα παρακολουθεί η Αθήνα. αλλά δεν νομίζω ότι θα αποτελούσε ποτέ λόγος για να βρεθεί πρωθυπουργός στον καναπέ εκεί του Προέδρου της Δημοκρατίας και να του ζητά εκλογές για τέτοιου είδους ζήτημα. Τέλος πάντων, το πρώτο βηματάκι είναι η ΔΕΘ. Μάλλον το επόμενο βήμα, το επόμενο σκαλοπάτι είναι η ΔΕΘ. Εκεί λοιπόν στη ΔΕΘ νομίζω θα ξεκαθαρίσουν πολλά πράγματα και αμέσως μετά τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, τις εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού και τα αποτελέσματα των πρώτων δημοσκοπήσεων. Να ξέρετε, εκεί θα αρχίσει το πράγμα να παίρνει ίσως μορφή όσον αφορά στο μήκος του χρόνου για τις επόμενες εθνικές εκλογές. Καλή σου μέρα, Κώστα μου. Βρε Κώστα μου, εντάξει, εφόσον λιβανιστήρι από εδώ, λιβανιστήρι από εκεί, μας έχεις λιβανίσει και τους δύο, και εμένα και την Αμαλία. Και εχθές, ουσιαστικά, εντάξει, νομίζω ότι κάπου το έχουμε χάσει. Σας έχω πει και το λέω με πάρα πολύ ευγένεια και με πάρα πολύ αγάπη. Όταν ο σωστός τρόπος είναι να ακούς από τα αυτιά, με τα αυτιά σου και να βλέπεις με τα μάτια σου. Το αντίθετο φέρνει δυσκολίες. Δηλαδή, αν προσπαθήσεις να ακούσεις με τα μάτια σου και να δεις με τα αυτιά σου, υπάρχει θεματάκι. Νομίζω το καταλαβαίνετε, έτσι. Γιατί κάπως έτσι αντιλαμβάνομαι και αυτό το οποίο γίνεται με τον Κώστα. Την καλημέρα μου σε κάθε περίπτωση και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μπαίνεις στη διαδικασία να στείλεις και μήνυμα. Και μάλιστα έτσι, μεγάλο μήνυμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ειλικρινά. Ειλικρινά. Γεια σου, ρε Αβραάμ. Σπύρο, δεν είναι όλες οι φωτιές τεχνική βλάβη. Είναι και άσκοπες εργασίες, ανευθυνότητα και λοιπή μέτρα. Νομίζω ότι σας τα διάβασα πάρα πολύ αναλυτικά, Αβραάμ μου. Και μάλιστα τα στοιχεία αυτά είναι στοιχεία τα οποία μου τα έχουν στείλει από συγκεκριμένες επίσημες υπηρεσίες. Είναι τα επίσημα στοιχεία. Πάνω δηλαδή το σηματάκι, το λογότυπο των στοιχείων αυτών, έχουν το σηματάκι, το λογότυπο της ΔΑΕ και της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τα είπαμε λοιπόν. Με τέτοιες συνθήκες, λέει, ένα λάθος αρκεί για να γίνει καταστροφή. Αλλά από εκεί και έπειτα στέλνει την καλημέρα του από τη Χαλκιδική ο Αβραάμ. Οφείλω να σου πω ότι έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Το προσυπογράφω απόλυτα. Αλλά που να πάρει ευχή. Όλο το λέμε, μαλλιάζει η γλώσσα μας. Και στο τέλος της ημέρας, με το που έχουμε και εντοπίζεται οποιαδήποτε φωτιά, οποιαδήποτε πυρκαγιά, αντιλαμβανόμαστε ότι από πίσω υπάρχει ανθρώπινο χέρι ή ανθρώπινο λάθος. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτό με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα πρέπει να σταματήσει. Να ξέρετε, διαβάζω ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ του Χρήστου του Μαζανίτη στο ενικός.gr. Η Τουρκία προχώρησε σε 12 νέες παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου με ντρόουν στην περιοχή Χίου Σάμου. Γεγονός που αποτελεί μέρος μιας συστηματικής κλιμάκωσης και στρατηγικής, όπως γράφει ο Χρήστος στο ρεπορτάζ του, του ελληνικού κυριαρχικού καθεστώτος στο κεντρικό Αιγαίο. Χρησιμοποιεί λοιπόν η Άγκυρα συνδυασμό μη επανδρομένων αεροσκαφών ακίνηση, και ελπίζω να το λέω σωστά, και οπλισμένων μαχητικών F-16 για να πιέσει για την αποστρατικοποίηση των νησιών, αμφισβητώντας τα 10 ναυτικά μίλια του εθνικού εναέριου χώρου και τον έλεγχο του FIR Αθηνών. Προχωράνε στην επόμενη πίστα οι Τούρκοι και νομίζω ότι αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι. Και μάλιστα, επειδή από Εύβοια προς Χίο έχουμε τον Ocean Link, ο οποίος περνάει από τον 25ο μεσημβρινό. Εκεί να δείτε γλέντια. Γι' αυτό σας λέμε. Το συζητήσαμε χθες με την Αμαλία. Το είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα. Διότι ο Ερντογάν βλέπει μπροστά του πρόωρες εκλογές. Λοιπόν, γεια σου ρε Νίκο Ρογκάκο. Καλημέρα. Εκπομπάρα. Να τα λέμε και αυτά. Σε παρακολουθούμε. Καλημέρα σε Αμαλία και Σαπρανίδη. Ψυχραιμία. Τι θέλεις να πεις, περνάνε άσχημα μαζί μου. Τι ακριβώς εννοείς. Το ξέρουμε ότι περνάνε άσχημα μαζί μου. Έχει άπλετη υπομονή ο Νίκος ο Σαπρανίδης και έχει επιδείξει και την ανάλογη υπομονή και η Ομαλία, πρέπει να σου πω. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά, Νικόλα μου. Την αγάπη μου, προσοχή στο δρόμο και καλή εκπομπή να έχεις, αδερφέ μου. Ο Νίκος ο Ρογκάκος. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Ξέρετε που τον βρίσκετε. Στον Αντένα, τον Νίκο τον Ρογκάκο. Τώρα το πρωί, τι ώρα ξεκινάει η εκπομπή? Με τις μεγάλες ώρες ξεκινάει η εκπομπή ο Νίκος. Ωραία, καλά είναι. Δεν έρχεσαι και από εδώ νωρίτερα το πρωί να κάνεις και καμιά εκπομπούλα, Νικόλα μου. Λοιπόν, αυτά. Γεια σου, ρε Πέτρο, ο Πέτρος Οπουλόπουλος. Ο Σαΐτας, ο πιο γρήγορος ταξιτζής του Λεκανοπηδίου. Την αγάπη μου. Την καλημέρα μου. Μου κόψε το τραγούδι, πρέπει να πάω σε διαφημίσεις και σε δελτίο ειδήσεων. Επανερχόμαστε με Αμαλία Κάντζου. Παρακαλώ.
1: Real FM.
2: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
1: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας.
3: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
4: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
3: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
4: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
1: Real FM. Η ώρα είναι 8.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Νέκρος εντοπίστηκε τη νύχτα 38χρονος αστυνομικός μέσα στο υπηρεσιακό του αυτοκίνητο στον Άγιο Δημήτριο. Η σύντροφός του είχε δηλώσει την εξαφάνισή του. Ο ιατροδικαστής, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν διαπίστωσε εμφανή στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Ωστόσο, αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροτομής για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τουλάχιστον σε 132 ανέρχονται νεκροί και σε 570 τραυματίες από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τους δεκάδες εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμμια. Περίπου 1.600 κτίρια υπέστησαν ζημιές, εκ των οποίων τουλάχιστον 61 κατέρευσαν. Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα χορηγήσουν βοήθεια 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κύθυρα, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Βιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κυκλάδες. Σήμερα απολογείται ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 στο κέντρο της Αθήνας. Είχε επιστρέψει στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσής της από τις Βρετανικές Αρχές. Ανώδικα κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για ειρηνευτική συμφωνία και επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ φαίνεται να οδηγούνται σε αδιέξοδο. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 87 δολάρια το βαρελί. 5 νεκροί και 20 τραυματίες είναι ο απολογισμός νυχτερινής επιθέσης της Ρωσίας στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Στον αυριανό τελικό της σφυροβολίας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου προκρίθηκε η Σταματίας Σκαρβέλη. Στο τριπλόν η Σπυριδούλα Καρύδη δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρει έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Cabana, non lo so, Marcello Sofia, la coppia più bella del mondo, la vita è bella, la vita è bella.
1: Il Marcello Sofia, vrè παιδάκι μου, Σπύρος και Αμαλία, άκουλη η Marcello Sofia.
2: Τι, δηλαδή, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε κυρία Κάντζου, πώς είστε?
2: Το παλεύω, τι να κάνω, μετρά αντίστροφα κι εγώ. Σαν παιδί.
1: Αντίστροφα, να βάλουμε το The Final Countdown.
2: Ναι, ναι.
1: Μετράς αντίστροφα για ποιο πράγμα?
2: Για την αδειά μου, τι εννοείς?
1: Και αν παραδείγματος χάρη του έρθει ρε παιδί μου, τελείωσε ξαφνικά του Μητσοτάκη και πει πάμε σε εκλογές.
2: Δεν θα το πει τώρα.
1: Μετά,
2: εκεί που γυρίζω εγώ μετά θα το πει. Δεν μπορεί να το πει τώρα.
1: Λοιπόν, άρα έχουμε ημερομηνία, πότε γυρίζεις?
2: Εγώ, τέλος, 31 Αυγούστου είμαι εδώ, το πρωί, με τον Ιωσήφ.
1: Μάλιστα. Άρα, δηλαδή, μετά τις 31 Αυγούστου,
2: μπορεί
1: μετά
2: να κάνει με
1: αντίστροφα.
2: Να κάνει τι θέλει ο κύριος Μητσοτάκης μετά. Εντάξει. Πριν να μην το κάνει, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Όχι πριν, διότι.
2: Δεν πρόκειται πριν.
1: Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Εντάξει. Οπότε να κάνω κι εγώ ήρεμες διακοπές δύο εβδομάδες, να γυρίσω και μετά πολιτικά ας γίνει ό,τι θέλει.
1: Ναι, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Δηλαδή, σας παρακαλώ, δεν σκεφτείτε και εμένα, δεν είναι έτσι.
1: Εντάξει. Εντάξει. Ακούτε και στο Μέγαρο Μάξι μου.
2: Γιατί εκεί πέρα έχετε... κάποιοι παίρνουν ένα μήνα ολόκληρο άδεια, Νίκο μου. Ολόκληρο μήνα, λέω, κάποιοι φεύγουν. Κατάλαβες που λέω εγώ. Ολόκληρο. Αλλά μόνο σε εμάς.
1: Ναι. Σε ποιον
2: αναφέρεται? Σε ποιον Καλαμαράκι.
1: Εντάξει τώρα, ο άνθρωπος δεν έχει φύγει ένα μήνα, δεν είναι οι πρώτες μέρες.
2: Όχι, εγώ δεν είπα ότι έχει φύγει ένα μήνα, είπα ότι θα φύγει ένα μήνα.
1: Ότι θα λείπει ένα ολόκληρο μήνα. Μάλιστα. Μπράβο, Ιωσήφ.
2: Ναι.
1: Όπως θα έρχεσαι, Ιωσήφ, να φέρεις και τίποτα καλούδια από εκεί που θα βρίσκεσαι, ναι. Γιατί μετά από έναν ολόκληρο μήνα, εσύ λιγότερες μέρες.
2: Όχι, εντάξει, και εγώ τόσο πειράλατε, έσπασα. Έπρεπε να είχα υποχρεώσει που έπρεπε να δεν μπορούσα να πάρω μαζεμένο. Εντάξει,
1: μάλιστα.
2: Να μην διαμαρτύρομαι.
1: Και
2: εγώ.
1: Άρα και εγώ να βάλω στο μυαλό μου ότι μάλλον έχω σπάσει την άδειά μου.
2: Ακριβώς έτσι θα λες.
1: Μάλιστα.
2: Εντάξει, και έτσι θα είσαι μια χαρά, όπως το καταλαβαίνεις.
1: Μάλιστα, ναι. Όπως η κανάτα που έσπασε.
2: Ναι,
1: λοιπόν,
2: ναι.
1: Η κυρία Αμαλία Κάντζου είναι στο ένα μικρόφωνο, νομίζω ότι το καταλάβατε.
2: Ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο.
1: Είμαστε 7 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το πρωί και ο κύριος Νίκος Απρανίδης μετά από πάρα πολύ καιρό.
2: Μαυρισμένος ο κύριος Νίκος Απρανίδης, έκανε τα μπανάκια του και καλά έκανε, ξεκουράστηκε το αγόρι μας να είναι καλά και η κυρία...
1: Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας, να εξακολουθήσετε να μας δίνετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει εκεί έξω. Τι είναι αυτό το οποίο θέλετε να συζητήσουμε? Οι καλύτεροι ρεπόρτερ μας είσαστε εσείς. Σε κάθε περίπτωση βλέπουμε τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ. Έχουμε πολλά πραγματάκια να πούμε. Πάρα πολλά πραγματάκια.
2: Έχει
1: μπόλικο ρεπορταζάκι.
2: Έχει. Θέλω να πω και πολιτική αντιπαράθεση υπάρχει με αφορμή τη συνέντευξη που έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ναι.
2: Έτσι. Και το Πασόκ, τον πυροβολεί και το Πασόκ και η κυβέρνηση και η κυβέρνηση και το Πασόκ.
1: Εντάξει, νομίζω ότι την έδωσε τη συνέντευξη ακριβώς γι' αυτό το λόγο.
2: Δεν είναι τυχαία. Μια πολιτική μεν συνέντευξη, αλλά διαφορετικό στήσιμο. Πιο χαλαρός ο Αλέξης Τσίπρας. Εντάξει, το απάντησε κατευθείαν σε όσα είπε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Ότι εντάξει, ουσιαστικά του λέει, μας λέει ότι εσύ τα βλέπεις με επιχειρηματικά συμφέροντα όταν ήσουν στην διακυβέρνηση της χώρας. Αυτό λέει και το Πασόκ δηλαδή ουσιαστικά.
1: Ναι.
2: Και ζητάει από, για μια ακόμη φορά το Πασόκ να πει ο Αλέξης Τσίπρας πού βρίσκει τα χρήματα για όλη αυτή την καμπάνια του νέου κόμματος.
1: Ναι, πάντως.
2: Έχει απαντήσει πάντως σε αυτό το κομμάτι και η Ελλάς και η κυρία Θεονικοφωνικολάκου, η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, έχει απαντήσει αυτό, να το πω εγώ. Πολλές φορές είχε ρωτηθεί για αυτό το κομμάτι των οικονομικών και έχει απαντήσει ξεκάθαρα.
1: Λες να ξεκινήσουμε από αυτό, διότι ζητήσαμε τη συνδρομή. Ξέρεις, να το πούμε διαφορετικά. Μας έκανε τρομερή εντύπωση και εμένα και της Αμαλίας ο σχεδιασμός που φαίνεται ότι έχει γίνει από την πλευρά της Ελλάς εν ώψη Σεπτεμβρίου.
2: Ναι, ναι.
1: 2 Σεπτεμβρίου ο κ. Τσίπρας θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη.
2: Για να παρουσιάσει όμως το οικονομικό πρόγραμμα.
1: Ακριβώς.
2: Και μετά από μία εβδομάδα, 6 μέρες, πόσο είναι. Περίπου.
1: 3 Σεπτεμβρίου να περνάς.
2: Ναι.
1: Έχει την εκδήλωση το Πασόκ τυχαία.
2: Ωραία. Εγώ θα μιλήσω για την Ελλάδα. Ανεβαίνει ο κύριος Τσίπρας πια στη ΔΕΘ και θα παρουσιάσει και όλο το πρόγραμμα.
1: 5 με 6 Μητσοτάκης,
2: ναι.
1: Όπου επισήμως θα κάνει τα εγκαίνια. Θα ακούσουμε την ομιλία
2: και
1: του.
2: Και το οικονομικό πακέτο.
1: Ακριβώς. Και την Κυριακή θα απαντήσει και στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων στη μεγάλη συνέντευξη τύπου. Και 9 Σεπτεμβρίου ξανανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη ο κ. Τσίπρας.
2: Γι' αυτό είπα, μια εβδομάδα μετά το οικονομικό πρόγραμμα ξανανεβαίνει ο κ. Τσίπρας για να δώσει και ευκαινός και συνέντευξη τύπου. Γενικότερα θα έχει ενδιαφέρον και η φετινή ΔΕΘ και από την άποψη ότι ο Πρωθυπουργός περιμένουμε να δούμε τι θα ανακοινώσει αναφορικά με μέτρα στήριξη, φοροελαφρύνσεις κτλ. Τι θα είναι αυτό. Θα ακούσουμε και τον κ. Ανδρουλάκη, βεβαίως και τον κ. Τσίπρα. Τσίπρα, που θα έχει ενδιαφέρον για μένα στις 2 Σεπτεμβρίου να ακούσουμε το οικονομικό πρόγραμμα. Κάποια πράγματα τα είπε χθες στη συνέντευξή του. Εντάξει, να πω εγώ το μέσο στο NGR και την Ελένη Σεργίου. Να λέμε και τη συνάδελφο, σωστό, γιατί έτσι είναι το σωστό. Εγώ έτσι είναι το οντολογικό.
1: Α, στην Ελένη την έδωσε.
2: Στην Ελένη, ναι, ναι, ναι, ναι. Την
1: λοιπόν, καλημέρα μας είναι Ελένη.
2: Ναι, όμως λοιπόν, νομίζω θα μας απαντήσει καλύτερα η καλεσμένη μας.
1: Και άμα θέλετε να μας δώσετε και είδηση, κυρία Κουφονικολάκου, να ξέρετε, είναι ευπρόζεκτο πάρα πολύ, πραγματικά.
2: Καλημέρα σας, κυρία Κουφονικολάκου, εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλά είμαστε εδώ, μετράμε αντίστροφο. Μήπως και εμείς ξεκουραστούμε λίγο, όπως και εσείς, που δεν θα ξεκουραστείτε.
3: Πράγματι, αλλά σας το εύχομαι ολόψυχα.
2: Να είστε καλά.
3: Να τα καταφέρετε τουλάχιστον.
1: Ναι, το λέει επίτηδες, κυρία Κουφονικολάκου, να ξέρετε. Μετράει αντίστροφα, διότι εγώ δεν έχω αντίστροφη μέτρηση. Πλέον πάει σερί. Ναι, πλέον πάει σε
2: εγώ
1: για μένα.
2: Μου λέει ο Σπύρος Παπαδάκης, θα έχουμε 8 και 5 και 7 την κυρία Κουφονικολάκου. Και λέω, τώρα θα ξυπνήσουμε τη γυναίκα 11 Αυγούστου. Α, λέω, εντάξει, είναι τη δικιά μα τάξη νομοταξία. Ξυπνάει πολύ πρωί.
3: Ανέκαθεν. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα που το είχα από παλιά. Έχω ενοχές με τις διακοπές. Ακόμα και όταν πηγαίνω δεν τα καταφέρνω πολύ καλά.
2: Ελάτε να κάνουμε παρέα, κυρία Κουφονικολάκου.
1: Δικιά μας,
2: κυρία Κουφονικολάκου. Λοιπόν, να μας απαντήσεις αυτό που εχθές προκάλεσε συζητήσεις. Βγήκαν και ανακοινώσεις και ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έτσι, και το Πασόκ, ουσιαστικά ρίξανε βέλη στον κύριο Τσίπρα για όσα είπε στη συνέντευξη, κυρίως όσον αφορά τα επιχειρηματικά συμφέροντα.
3: Λοιπόν, 2-3 σκέψεις σε σχέση με αυτό που επισημάνατε. Το πρώτο είναι ότι εγείρει έναν προβληματισμό το πόσο όμοιες ήταν οι αντιδράσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Αυτό από μόνο του κάτι σηματοδοτεί. Φαίνεται ότι υπάρχει μία τροχιά και μία συνεργασία σε συγκεκριμένα θέματα. Το δεύτερο είναι ότι η Νέα Δημοκρατία μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης το μόνο που κάνει είναι να ανατρέχει στο 15 και αν τα καταφέρνει στο 19. Και λέω εάν τα καταφέρνει, γιατί και σε πρόσφατη δημοσκόπηση οι πολίτες δήλωσαν ευθέως ότι ζούσαν καλύτερα τότε. Δηλαδή και από την άποψη της ακρίβειας και από την άποψη της προστασίας από τη διαφθορά ζούσαν πολύ καλύτερα. Επομένως και η σύγκριση ακόμα με το 19 βγάζει τη Νέα Δημοκρατία σε μία θέση ευάλωτη, κατ' ελάχιστον. Μετά από 7 χρόνια λοιπόν, όπου έχουμε, είπατε είμαστε 11 Αυγούστου, έχουμε συγκεκριμένα δεδομένα. Έχουμε το γεγονός ότι η Eurostat πρόσφατα μας είπε ότι ένας στους 2 Έλληνες και Ελληνίδες αποκλείεται από τις διακοπές. Έχουμε το δεδομένο ότι η Ελλάδα καταλαμβάνει την χειρότερη ή είναι στις χειρότερες θέσεις και στην αγοραστική δύναμη και στον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και στην υλική στέρηση παιδιών και στην ενεργειακή φτώχεια και στη στεγαστική επιβάρυνση και στις μη εξυπηρετούμενες δαπάνες υγείας και εσχάτως μάθαμε και στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών και σε πάρα πολλά άλλα. Επομένως, μετά από 7 χρόνια που η Ελλάδα είναι καθυλωμένη στον πάτο σε τόσο πολλά διαφορετικά πεδία, είναι αστείο να βγαίνει η Νέα Δημοκρατία και να αντιδρά στην συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα λέγοντας «Μα το 19». Είναι ούτως ή άλλως για οποιονδήποτε έχει κριτική σκέψη αυτό μία αντίδραση που προδίδει κατελάχιστον αδυναμία να απαντήσει κανείς ουσιαστικά στα πραγματικά προβλήματα που ταλανίζουν τους πολίτες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συνέντευξη, να πω ότι από τη συνέντευξη εγώ κατάλαβα ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας ηγέτης με βαθιά ωριμότητα. Φέρνει το ισχυρό πολιτικό του κεφάλαιο, αλλά φέρνει και την εμπειρία του, φέρνει τα παθήματα ή πώς να το πω, στοιχεία της προηγούμενης διακυβέρνησης τα οποία κάτι άφησαν και δεν προσέρχεται με αφηρημένες υποσχέσεις. Δηλαδή το σχέδιο του συνδυάζει και άμεσες παρεμβάσεις ανακούφισης για την ακρίβεια με ευρύτερο ορίζοντα μόνιμων δομικών τομών για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και φορολογική δικαιοσύνη και τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας και βέβαια ένας πολύ σημαντικός άξονας για εμένα είναι η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους.
1: Η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους. Άκουσα εχθές πολύ προσεκτικά τον κύριο Τσίπρα να μιλά για τον κατώτατο μισθό. Ναι, μάλλον για το μεσαίο μισθό. Η ερώτηση ήταν για τον κατώτατο, αλλά ο κύριος Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός, θέλησε να πει να συγκρίνουμε, λέει, το μεσαίο μισθό. Έχει μεν αυξηθεί, αλλά δεν έχει αυξηθεί τόσο όσο έχει αυξηθεί η ακρίβεια και το κόστος ζωή του πολίτη. Οπότε, κυρία Κουφουνικολάκου,
3: αυτό είναι πραγματικό εισόδημα. Έτσι, ναι, ναι, ναι. Όταν υπολογίζουμε και την αγοραστική δύναμη, καταλαβαίνουμε αν έχει αυξηθεί.
2: Ασφαλώς.
3: Αυτό είναι το νόημα.
1: Αυθόρμητα,
3: ναι.
1: Λοιπόν, έρχεται η απορία. Εσείς πώς θα καταφέρετε αυτό να το αλλάξετε? Ναι, ασφαλώς είναι κάτι το οποίο το φωνάζουμε. Αυξάνει το κατώτατο μισθό, οπότε παρασύρει προς τα πάνω και όλα τα υπόλοιπα η αύξηση αυτή. Αλλά αυτή η αύξηση καταπίνεται από τον πληθωρισμό. Δεν προλαβαίνει κανένας αυτή την αύξηση να την εκμεταλλευτεί, να την χαρεί. Εσείς τι διαφορετικό θα κάνετε?
3: Λοιπόν, το πρώτο πράγμα είναι ότι η κυβέρνηση μιλάει συνεχώς για εισαγόμενο πληθωρισμό και για εισαγόμενη ακρίβεια, τη στιγμή που ξέρουμε ότι η Ελλάδα έχει τον τρίτο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Δίνω και ένα στοιχείο απλά για να καταλάβετε μία τάξη μεγέθους του τι συμβαίνει στη χώρα. Αυτό που έχουμε και μας το επιβεβαιώνει και η Τράπεζα της Ελλάδος με μια τελευταία έκθεση, είναι το λεγόμενο πληθωρισμό απληστείας. Δηλαδή, αυτό τι είναι? Είναι μια συνθήκη, ένα φαινόμενο όπου οι επιχειρήσεις δεν σωρεύουν κέρδη προκειμένου να αποκαταστήσουν τυχόν απώλειες από τις εξωτερικές προκλήσεις, αλλά το κάνουν προκειμένου να προκαλέσουν υπερσυσσόρευση σε βάρος στην πραγματικότητα των καταναλωτών. Άρα, το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να κάνει κανείς για να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση είναι να ενισχύσει το ρυθμιστικό ρόλο του κράτους. Τελεία. Αυτό είναι το πιο βασικό. Όπου το κράτος πάβει να είναι τροχονόμος και να είναι διεκπεραιωτής ιδιωτικών συμφερόντων και γίνεται παρεμβατικό, καταφέρνει αποτελεσματικά να ελέγξει αυτού του είδους τα φαινόμενα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο νομίζω το έφερε ο Αλέξης Τσίπρας, είναι η ΔΕΗ. Η οποία θα πρέπει να μετατραπεί από εργαλείο εξυπηρέτησης συγκεκριμένων συμφερόντων και συνδιαμορφωτής καρτέλ στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή, σε ένα μοχλό ποιήσης που κατευθύνει τον ανταγωνισμό προς όφελος της κοινωνίας και μειώνει τις τιμές. Για να γίνω λίγο πιο σαφή στο παραδείγμά μου. Πρόσφατα έγινε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ με 1,6 δις. Σωστά? Και μάλιστα στην προηγούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου το δημόσιο δεν συμμετείχε.
1: Μα δηλαδή, συγχωρείτε πάρα πολύ. Επί των ημερών του κυρίου Τσίπρα, η ΔΕΗ, όταν ήταν δημόσια,
2: αυτό θα
1: έμπαινε μέσα σύμφωνα με τα στοιχεία 1 εκατομμύριο που ευρώ σας... την ημέρα.
2: Ναι, ναι, και αυτό είναι... που λένε είναι ότι τη βρήκαν ουσιαστικά υποκατάρρευση τη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Ήταν στα πρόθυρα κατάρρευση και θα χρεοκοπούσε. Αυτό λένε οι αντιπαλοί σας.
3: Δεν είναι καθόλου αλήθεια όλο αυτό, αλλά επιτρέψτε μου να απαντήσω στο δεύτερο μέρος. Έλεγα λοιπόν ότι έχασε την πλειοψηφία του το δημόσιο επειδή αρνήθηκε να συμμετάσχει στην προηγούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Δηλαδή, αρνήθηκε να βάλει το 650 νομίζω εκατομμύρια. Και έχασε την πλειοψηφία. Αυτή τη στιγμή το δημόσιο έχει αποτρεπτική μειοψηφία. Και ξέρουμε ταυτόχρονα, 1,3 δις είναι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, έτσι. Και ξέρουμε ταυτόχρονα ότι έχουν μπει στη ΔΕΗ άλλα 2 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Και ρωτώ και εσάς, δεν είναι ρητορικό το ερώτημα, τι ανταποδοτικότητα έχει εξασφαλίσει το δημόσιο για αυτή την τεράστια επένδυση σε επίπεδο πρώτον μείωσης του κόστους στους λογαριασμούς, δεύτερον σε επίπεδο θέσεων εργασίας, τρίτον σε ό,τι αφορά την ενεργειακή στρατηγική αυτονομία της χώρας. Τρία ερωτήματα.
2: Εντάξει, εγώ απλώς. Εγώ το ακούω αυτό που λέτε. Απλώς λέω ότι. Επειδή όμως είναι μεγαλύτερος πάροχος αυτή τη στιγμή, όταν κάνει μια κίνηση, το είδαμε σε περιόδους που ανέβαινε πάρα πολύ το ρεύμα στην χονδρομπορική. Κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου, κύριε Κουφουνικολάκου. Είδαμε λοιπόν ότι κράτησε τα τιμολόγια, τις τιμές, και ακολούθησαν και οι υπόλοιποι. Αυτό εσάς δεν σας. Δεν το θεωρείτε θετικό?
3: Δεν είναι. Λοιπόν, επειδή δεν άφησα και αναπάτητο κάτι προηγούμενο σε σχέση με την κατάσταση τη ΔΕΗ το 19.
2: Διάλογο κάνουμε, ξέρετε, είναι πολύ ωραία αυτή η συζήτηση.
3: Εγώ δεν θέλω και για τους ακροατές. Ναι, ναι.
1: Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο, πόσο είναι αυτό το θέμα. Δηλαδή, λοιπόν, κατά πόσο εγώ θα αισθανθώ καλύτερα και όταν θα πάω στο σούπερ μάρκετ, παραδείγματος χάρη, δεν θα πονέσω όταν θα πάρω 5 πράγματα για το σπιτικό μου.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Παραδείγματος χάρη έρχεται ο φοιτητής, η φοιτήτρια από το χωριό και ψάχνει ο μπαμπάς και η μαμά να βρουν σπίτι.
2: Και έχουν 600 και 700 ευρώ οι καρσονιέρες.
3: Είστε πάρα πολύ δυναμικό δίδυμο για 11 Αυγούστου, αλλά θα μου επιτρέψετε να απαντήσω σε όλα. Δεν αφήνω τίποτα να πάρω.
2: Αυτό το ξέρουμε, το ξέρουμε. Και αυτό να ξέρετε ότι το θεωρούμε στα πολύ θετικά σας, κυρία Κουφουνικό. Ότι απαντάτε σε όλα, πραγματικά.
3: Πρώτον, λοιπόν, όχι, δεν ισχύει αυτό που είπατε. Έχουμε 40 με 46% μεσοσταθμικά αύξηση στα τιμολόγια του ρεύματος από το 2019. Άρα δεν ισχύει. Δεύτερον, όχι, δεν ισχύει αυτό με το χρέος και με τη συντριβή της ΔΕΗ. Η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα έχει παραλάβει τη ΔΕΗ με ένα χρέος 4,9 δις, το μείωσε πάρα πολύ σημαντικά, νομίζω στα 3,6, τώρα θυμάμαι νούμερα απ' έξω, έτσι. Και παρόλα αυτά η ΔΕΗ παρέμενε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις δημόσιες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και είχε καθαρό κύκλο εργασιών πάνω από 13,6 δις και καθαρό ενεργητικό πάντα πάνω από ένα συγκεκριμένο ποσοστό πάνω από 3 δις. Άρα δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Καλό είναι τα fake news να καταρρύπτονται. Σε ό,τι αφορά το σούπερ μάρκετ, εννοείται ότι υπάρχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα και μόνο έτσι πρέπει να παρουσιάζεται ένα πρόγραμμα, δηλαδή σε μία ολιστική βάση, μία δέσμη μέτρων και μάλιστα μέτρων τα οποία έχουν άμεση στόχευση, βραχυπρόθεσμη και μεσομακροπρόθεσμη. Ναι. Άρα λοιπόν σε ό,τι αφορά το σούπερ μάρκετ, τι έχουμε πει? Έχουμε πει ότι χρειάζεται καταρχάς να παρέμβουμε στο βασικό καλάθι. Πώς?
2: Μειώντας το ΦΠΑ.
3: Δημιουργώντας, θα τα πω όλα. Ναι. Δημιουργώντας ένα καλάθι επισητιστικής ασφάλειας με διατίμηση προϊόντων, μειώνοντας το ΦΠΑ πράγματι, μειώνοντας το ΦΠΑ, εξασφαλίζοντας διαφανή και ελεγχόμενη τιμολόγηση από τον παραγωγό μέχρι το ράφι μέσω ενός παρατηρητηρίου που θα είναι πολιτικό εργαλείο, ενισχύοντας την Επιτροπή Ανταγωνισμού και από εκεί και πέρα εφαρμόζοντας και βραχυπρόθεσμα και μέσω μακροπρόθεσμα μέτρα. Γιατί? Για την ενίσχυση του πρωτογενή τομέα. Αν δεν ενισχύσουμε τον πρωτογενή τομέα και δεν υποκαταστήσουμε και τις εισαγωγές, έχουμε ένα τρομακτικό έλλειμμα σε ό,τι αφορά το ισοζύγιο. Έτσι, δεν πάμε πουθενά. Άρα, γι' αυτό λέω, χρειάζεται άμεση στόχευση, βραχυπρόθεσμη και μεσομακροπρόθεσμη. Αλλά δεν τελειώσαμε με την ακρίβεια.
1: Κοστολόγηση, λέει η κυβέρνηση. Όλα αυτά. Έχετε το κοστολόγιο, έχετε το τιμοκατάλογο. Διότι αυτό που περιμένουμε από τον κύριο Μητσοτάκη, το έχει πει ο ίδιος ο Μητσοτάκης, δεν το λέμε εμείς, είναι ότι στη ΔΕΘ, όσοι έρθετε, θα πρέπει να έρθετε όχι μόνο με το πρόγραμμά σας, αλλά να έρθετε με το κοστολογημένο πρόγραμμά σας. Όλα αυτά πόσο κοστίζουν, κυρία Κουφού-Νικολάκου?
3: Κύριε Παπαδάκη, δεν ολοκλήρωσα ότι...
1: Παρακαλώ.

0: μπήκαμε καθόλου στο προεκλογικό κλίμα των ημερών ενδίδοντας σε μια έτσι ασυνάρτητη παροχολογία. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι ότι έχουμε ομάδες που δουλεύουν σοβαρά με γνώμονα το δημοσιονομικό περιθώριο της χώρας, δηλαδή με συνέπεια και με συνοχή, και λαμβάνουν υπόψη και τον κανόνα των καθαρών πρωτογενών δαπανών.
1: Άρα τα κουκιά βγαίνουν του προγράμματος, ενώ αυτά που λέτε, γιατί τα λέω λίγο λαϊκά για να τα καταλαβαίνει ο κόσμος. Βγαίνουν τα κουκιά.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι λόγια του αέρα ή υποσχέσεις που δεν θα μπορέσουν να υλοποιηθούν λόγω δημοσιονομικής σταθερότητας που πρέπει να υπάρχει στη χώρα.
0: Ό,τι λέμε είναι μετρημένο. Και η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ αστείο η κυβέρνηση που μοιράζει κάθε λίγο και λιγάκι βάουτσερ και κομφετή, τα οποία εν τέλει δεν έχουν αυτή την προστιθέμενη αξία σε ό,τι αφορά και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και του κοινωνικού κράτους και στον παραγωγικό μετασχηματισμό, στον οποίο δεν έχει επιτύχει τίποτα. Είναι αστείο να μιλάει για κοστολόγηση. Βεβαίως και είναι όλα μετρημένα. Βεβαίως και έχει ληφθεί απόλυτα υπόψη στο δημοσιονομικό περιθώριο της χώρας. Και πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει. Έχω ξαναπεί ότι ένας πάρα πολύ βασικός εχθρός αυτή τη στιγμή, γενικά για την πολιτική ζωή της χώρας, όχι μόνο για την Ελλάς, είναι οι ματαιώσεις και οι απογοητεύσεις. Δεν πρέπει κανένας μας να υποσχεθεί κάτι παραπάνω από αυτό που πράγματι μπορεί να υλοποιήσει. Και είναι πολύ σημαντικό αυτή τη φορά τα πράγματα να γίνουν, ενώ σε αυτή την προεκλογική περίοδο, να γίνουν με χρονοδιαγράμματα, με δείκτες, με σοβαρότητα, με συνέπεια και με απόλυτη αίσθηση υπηρεσίας απέναντι στους πολίτες.
2: Μάλιστα. Να κλείσουμε μια καθαρά πολιτική ερώτηση, αν μου επιτρέπεις, Αμαλία.
1: Ναι, βέβαια.
2: Διότι, όπως και να το κάνουμε, όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, βλέποντας την κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Κουφουνικολάκου, θα μου επιτρέψετε να σας κάνω αυτή την ερώτηση. Φαντάζομαι ότι δεν ήταν ευχάριστη η εικόνα ούτε για εσάς, για το επιτελείο του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος ανδρώθηκε πολιτικά στον ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, τον πήρε από το χέρι το ΣΥΡΙΖΑ και τον έφερε στη διακυβέρνηση της χώρας. Αλλά υπάρχει μία μόνιμη περιραίουσα ατμόσφαιρα εκεί στην πλατεία Κουμουνδούρου, ότι η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Από πίσω είναι ο κύριος Τσίπρας. Και ήταν σχέδιο του κυρίου Τσίπρα. Ουσιαστικά αυτό λένε και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ότι ο κύριος Τσίπρας άφησε το, άνοιξε, δηλαδή έκανε πίσω, και μετά, αφού έκανε πίσω και στην άκρη, παίρνοντας και την ευθύνη για την ήττα στις εκλογές, τη βαριά ήττα, εκπώνησε ένα σχέδιο για να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Με κάλυψε απόλυτα η Αμαλία. Δεν θα μπορούσα να την κάνω καλύτερα την ερώτηση.
1: Όχι, το λέω για να μας απαντήσει. Γιατί
2: σωστό,
1: αυτό λέγεται.
2: Αυτό είναι αυτό.
0: Ναι. Προφανώς δεν είναι έτσι τα πράγματα, αλλά ξέρετε, εγώ από θέση σεβασμού και σε στελέχη τα οποία έχουν συμπορευτεί με τον Αλέξη Τσίπρα, δεν θέλω να σχολιάζω αυτές τις εξελίξεις. Δεν θα το ήθελα.
2: Σεβαστό.
1: Εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Το καταλαβαίνουμε. Πάντως είναι ανοιχτές οι πόρτες της Ελλάς για ανθρώπους που θα φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ, θα παραδώσουν την έδρα για να έρθουν και να συμπορευθούν μαζί σας. Αυτό καταλαβαίνω, αλλά δεν ξέρουμε το timing.
0: Γιατί εγώ θα έλεγα να μην εστιάζουμε στις έδρες, γιατί αυτό που χρειαζόμαστε πάνω απ' όλα είναι μια σύγκληση των κοινωνικών δυνάμεων του πεδίου.
1: Δηλαδή, αυτό θέλουμε, που λέει ο κύριος Τσίπρας για προκρατημένες θέσεις κτλ. Γιατί το έχει πει πάρα πολλές φορές ο κύριος Τσίπρας αυτό.
0: Το έχουμε πει όλα τα στελέχη αυτό επανειλημμένα, ότι δηλαδή όλες και όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, όμως δεν μπορεί κανείς να υπολογίσει εξασφαλισμένα προνόμια ή προκρατημένες θέσεις. Όμως η πρόσκληση είναι ανοιχτή όχι για στελέχη ή για πολιτικούς που έχουν τη δική τους διαδρομική ιστορία μόνο. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή για οποιονδήποτε εκεί έξω θέλει με κάποιο τρόπο να συμμετάσχει στις συζητήσεις, να απευθύνει ερωτήσεις, να παρέμβει στα ζητήματα της περιοχής του ή της και ούτω καθεξής. Δηλαδή, μας ενδιαφέρει να μιλήσουμε με τους πολίτες.
1: Μάλιστα. Κυρία Κουφουνικολάκου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: Πραγματικά σας ευχαριστώ.
1: Καλό 15 Αύγουστο, να ξεκουραστείτε λίγο, έστω λίγο.
0: Ευχαριστώ.
1: Και θα τα πούμε σίγουρα.
2: Εγώ δεν λέω ακόμα καλό 15 Αύγουστο στην κυρία Κουφουνικολάκου, γιατί έχουμε και τηλεοπτικό ραντεβού.
1: Α, εντάξει, εντάξει. Εγώ θα
2: το λέω για να μην ξεχαστούμε.
1: Γιατί το ραδιοφωνικό είμαστε τελείωσε εδώ, μετά από 31 Αύγουστο. Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
0: Καλή δύναμη, γεια σας.
2: Καλημέρα.
1: Κοστολογημένα όλα, είπε η κυρία Κουφουνικολάκου, όλο το πρόγραμμα.
2: Βρε, καταλαβαίνεις, έχει να γίνει στη Θεσσαλονίκη.
1: Και
2: φέτος
1: καταλαβαίνω που επέμεινε η κυρία Κουφουνικολάκου ότι δεν θα θέσουμε σε υποδοκιμασία τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας και το όριο των δαπανών, έτσι που θέτουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες. Ήταν ξεκάθαρη σε αυτό το κομμάτι. Αυτό λέω, είπε η κυρία Κουφουνικολάκου.
2: Ναι.
1: Έτσι. Δεν θέλησε να σχολιάσει τα του ΣΥΡΙΖΑ και ότι συμβαίνει. Όχι. Λογικό είναι αυτό για μένα. Έτσι. Και θα κρατήσω ότι μην ασχολούμαστε με τις έδρες. Για όσους έρθουν.
2: Αυτό νομίζω, αυτός ο αστερίσκος πλέον.
1: Το είπε πολύ ευγενικά, αλλά το είπε ξεκάθαρα από την άλλη, κυρία Κουφουνικολάκου.

0: Είστε με τις έδρες
1: και τις προκατημένες θέσεις.
0: Τελείωσε αυτό.
1: Έτσι,
0: έχει ξεκαθαρίσει. Ούτως ή άλλως νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι πού θα καταλήξει όλη αυτή η ιστορία. Πάντως έχουμε το εξής. Έχουμε μια απίστευτη δυναμική από την πλευρά της Ελλάς.
1: Ναι, ναι.
0: Όσον αφορά στο κομμάτι, όσον αφορά στο χρονικό ορόσημο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.
1: Και φαίνεται ότι ο Σεπτέμβριος θα έχει πολλά πράγματα για την Ελλάδα.
0: Έχει ανεβάσει από μόνος του ο κύριος Μητσοτάκης τον πύχη της ΔΕΘ. Το έχει πει δημόσια. Ότι τον πύχη της φετινής ΔΕΘ τον έχουμε βάλει πάρα πολύ ψηλά. Πάρα πολύ ψηλά.
1: Ωραία.
0: Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι τι
1: θα σχολιάσουμε
0: γίνει.
1: Και μετά.
0: Κάπου εκεί υπάρχει και η αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Υπάρχει και το Πασόκ, ναι. Θα δούμε λοιπόν και τι γίνεται στο Πασόκ. Πάμε όμως σε ένα διαλυματάκι, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Νεκρός εντοπίστηκε τη νύχτα 38χρονος αστυνομικός μέσα στο υπηρεσιακό του αυτοκίνητο στον Άγιο Δημήτριο. Η σύντροφός του είχε δηλώσει την εξαφάνισή του. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες. Τουλάχιστον 132 είναι νεκροί και 570 τραυματίες από το σεισμό των 7,4 ρίχτερ στην Κολομβία. Άγνωστος παραμένει ο αριθμός των εγκλωβισμένων κάτω από τα συντρίμμια. Περισσότερα στο real.gr. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κύθερα, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Εύβοια, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κυκλάδες.
7: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
8: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 28 στα Χανιά.
9: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: κι αν σκορπίσαμε και ψαχνόμαστε τώρα. Κι αν αφήσαμε να μας φύγει.
1: Ωραία τραγουδάκι.
2: Ναι, δεν λέγαμε, ναι. Δεν λέμε τι λέγαμε στο διάλειμμα.
1: Όχι ρε παιδί μου,
2: αυτά δεν λέγονται.
1: Είναι τα off the record.
2: Ναι,
1: είναι,
2: ναι,
1: τα off,
2: ναι,
1: the record,
2: ναι, ναι,
1: του off the record.
2: Πάντα συμφωνούμε στην ανάλυση.
1: Απόλυτα,
2: έτσι?
1: Απόλυτα, απόλυτα. Mm. Ξέρεις, αυτό με το off the record υπήρξε κάποια στιγμή συνάδελφος, ο οποίος τέλος πάντων δεν θα πω αν, ήταν, αν είναι άντρας ή γυναίκα. Έχει βγει υπουργός από το Μέγαρο Μαξίμου. Ξέρεις, κάτω από την ρατζιά, ρε παιδί μου, εκτός από την on-camera δήλωση, μας λένε και 5-10 πράγματα παραπάνω για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, και βγαίνει ο ή συνάδελφος, επαναλαμβάνω δεν θα πω αν είναι άντρας ή γυναίκα, και λέει στο κανάλι, όπως off the record μας ενημέρωσε πριν από λίγο ο τάδε υπουργός, καταλαβαίνεις τι έγινε εκεί.
2: Ναι.
1: Τυπούσαμε το κεφάλι μας στην νερατζιά, πέφταν τα νεράτζια γενικότερα. Ο συγκεκριμένος υπουργός δεν ξαναβγήκε ποτέ από την προστινή πόρτα, πρέπει να σου πω, έβγαινε από την πλαϊνή για να αποφεύγει το off the record. Εν πάση περιπτώσει, πανικός από τα μηνυματάκια σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Ευαγγελάτε, ο Σπύρος ο Ευαγγελάτος. Μήπως ξέρω. Α, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Όχι, όχι, δεν έχω ιδέα. Ο Σωτήρης ο Τριφυλάρας. Καλημέρα, λέει. Α, ξέρεις, ξεχάσαμε να ρωτήσουμε. Κοίτα να δεις, το είχα εδώ. Σαν σήμερα, πρέπει να σου πω, Αμαλία μου. Εκτός του ότι είναι μια μαύρη επέτειος, διότι σαν σήμερα ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου τον Τάσο Ισάκ,
2: ναι,
1: εκεί,
2: ναι,
1: στην,
2: ναι,
1: πράσινη γραμμή. Σαν σήμερα επίσης, αυτό έγινε το 1996, για όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Το 2015, κυβέρνηση και θεσμοί καταλήγουν σε συμφωνία για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.
2: ESM. Ρέγκλιν.
1: Ναι, ναι,
2: θα θυμάμαι.
1: Το τρίτο μνημόνιο.
2: Εντάξει, δεν ξεχνιούνται αυτά.
1: Όχι.
2: Έτσι, δεν ξεχνιούνται αυτά, ούτε το πρώτο μνημόνιο, ούτε το δεύτερο, ούτε το τρίτο. 10 πέτρινα χρόνια, κυρίως για τους Έλληνες, που πληρώνουμε ακόμα το μάρμαρο. Υπάρχουν νόμοι που δεν έχουν καταργηθεί μνημονιακοί, εγώ να το πω αυτό. Πώς είναι? Ο νόμος Κατρούγκαλου έχει καταργηθεί, όχι? Ο ένφια καταργήθηκε.
1: Ένφια,
2: Ναι, ένφια.
1: Λες φέτος να ακούσουμε τη μαγική λέξη ένφια.
2: Δεν το ξέρω, μακάρι.
1: Φέτος από τη ΔΕΘ.
2: Το εύχομαι. Θα ακούσουμε. Έτσι. Βέβαια για προκαταβολή φόρου που δεν ήταν μνημονιακό μέτρο, απλώς επί μνημονίων αυξήθηκε πάρα πολύ. Έτσι, να πέφτει και να μειώνεται.
1: Και είναι και πάρα πολύ άδικο τώρα αυτό το πράγμα, την προκαταβολή φόρου. Δηλαδή να προκαταβάλεις χρήματα τα οποία δεν τα έχεις κιόλας.
2: Είναι τρέλα. Εντάξει. Και βεβαίως τα μεγαλύτερα θύματα, όλοι οι Έλληνες ήταν θύματα και όλοι μας ήμασταν των μνημονίων, ήταν οι συνταξιούχοι που ακόμα δεν έχουν πάρει τη 13η και 14η σύνταξη. Και να το πούμε αυτό. Η κυβέρνηση επιμένει ότι δεν βγαίνουν τα κουκιά, δεν βγαίνουν δημοσιονομικά, σου λέει, πώς θα τη δώσω. Το Πασόκ έχει μια άλλη άποψη, τμηματικά να τη δώσει σε βάθος τριετίας. Το ΕΚΑΣ που έχει κοπεί και δεν έχει ξαναδοθεί. Δηλαδή θέλω να πω ότι ακόμα μετράμε πληγές.
1: Ασφαλώς, δηλαδή, όπως το λες.
2: Εντάξει, πληγές και από τα τρία μνημόνια.
1: Και η αλήθεια είναι, και αυτό πρέπει να το λέμε, ότι έχασε ο Έλληνας την αγοραστική του δύναμη όλη αυτή την περίοδο των μνημονίων. Ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Ναι. Δεν μπόναγες, ρε παιδάκι μου, κάθε φορά που πήγαινες στο σούπερ μάρκετ με λιγότερα χρήματα. Μπορούσες να παίρνεις πολύ περισσότερα πράγματα.
2: Κάτσε τώρα, γιατί τώρα διαβάζω έξω τον Bloomberg και άλλα μέσα που ανεβαίνει πολύ το πετρέλαιο, γιατί φαίνεται ότι οδηγούνται σε αδιέξοδο διαπραγματεύσεις ΗΠΑ. Ιράν. Και ανεβαίνει στο $88 το βαρέλι, πάει προς τα $89.90. Και κάποιες εκτιμήσεις αναλυτών κάνουν λόγο για άμεση εκτείναξη του πετρελαίου σε $100. Εδώ πρέπει ο Θεός να βάλει το χέρι του, πραγματικά.
1: Με συγχωρείς, καήλα μας. Είναι πάνω από τα 2 ευρώ.
2: Τι καήλα μας, θα πάει 2,5 εδώ πέρα.
1: Εάν πάει στα 100, δηλαδή, τι θα κάνουμε?
2: Δεν ξέρω.
1: Πραγματικά δεν ξέρω. Εκτός από το σταυρό μας, δεν θα κάνουμε τίποτα άλλο.
2: Το μεταφορικό κόστος, γιατί ακριβένει μόνο το πετρέλαιο, δεν ακριβένουν και τα υπόλοιπα προϊόντα.
1: Δεν το συζητάμε. Μετά έρχονται αλυσίδα. Πάει ντόμινο η κατάσταση.
2: Άρα.
1: Έχουμε το λεγόμενο snowball effect. Το θέμα είναι το εξής. Ο Τραμπ δεν ασχολήθηκε καθόλου. Ασχολιόταν με τον κύριο Πλεύρη. Έκανε τέτοιο. Στο social έκανε.
2: Ναι.
1: Του άρεσε αυτό το οποίο.
2: Του άρεσε, γιατί είναι μεταναστευτικό. Ναι.
1: Μεταναστευτικό. Ναι. Το οποίο μεταναστευτικό. Το έβαλε ο Μητσοτάκης στο τραπέζι και στο δημόσιο διάλογο πολύ νωρίτερα από ό,τι οι υπόλοιποι. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι. Πότε έχουν περάσει 2-3 εβδομάδες από τη συνάντηση την οποία είχε στο Σάλτσμπουργκ με τον καγκελάριο της Αυστρίας.
2: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν ακούσαμε για πρώτη φορά μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
2: Τώρα είναι η Θέουτα. Με το χαμός που γίνεται στη Θέουτα και ξανά.
1: Κάτσε, πριν φτάσουμε όμως στη Θέουτα, Είχαμε αυτή την παρέμβαση. Είχαμε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Αγαθονήσι.
2: Ναι.
1: Κάτω από τη μεγάλη σημαία εκεί.
2: Την ελληνική. Πάντως, γενικότερα φαίνεται ότι εμείς δεν αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ισπανία. Καμία σχέση.
1: Ναι.
2: Και άκουγα και διάβαζα τα στοιχεία ότι οι ροές είναι πολύ πιο μειωμένες. Στον Εύρο είναι σχεδόν μηδενικές και από εκεί πέρα και στην Κρήτη έχουν μειωθεί. Αυτό θέλω να πω ότι δεν είναι. Θαρρυντικό είναι και θετικό. Τώρα, αν κάποιοι διαφωνούν ή συμφωνούν με τη μεταναστευτική πολιτική, αυτό είναι ένα θέμα συζήτησης και θα φυσικά να το συζητήσουμε. Δεν νομίζω ότι όμως κανείς θέλει στη χώρα του να μπαίνει οποιοδήποτε μπάστε σκύλια λέστε. Και την ίδια στιγμή να πω ότι όλοι λέμε, δηλαδή οι κάτοικοι του Ηρακλείου που αντιδρούσαν είδε στο κέντρο, κέντρο προσωρινής κράτησης που θέλουν να φτιάξουν. Ναι, όταν είμαστε, δεν είναι κοντά στο σπίτι μας, όλοι λέμε ναι, να τα κάνουμε και να τα ράνουμε. Όταν είναι όμως κοντά στο σπίτι μας. Και εκεί δεν θέλουμε.
1: Η ανθρωπιά μας πιάνει έτσι, όταν είναι μακριά. Όταν έρχεται πιο κοντά, εκεί
2: ακριβώς. Εγώ θέλω να είμαστε άνθρωποι και όταν πούν ότι θα κάνουν κάπου κοντά στο σπίτι μας ένα τέτοιο κέντρο.
1: Λοιπόν, ο Άντριου, καλή σου μέρα, Άντριου. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Μέχρι και πριν από λίγο είχαμε στον αέρα την κυρία Θεόνη Φωνικολάκου. Την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς. Έτσι απλά δεν, πληροφοριακά ρε παιδί μου, πληροφορία, εκτός και αν το είχες το μήνυμα έτοιμο για να το στείλεις. Γεια σου ρε Τόρπη, καλημέρα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να δούμε πότε θα τους συλλάβουν τους. Δεν ξέρουμε αν είναι δολοφονία. Αναφέρεται σε αυτό το περιστατικό στον Άγιο Δημήτριο.
2: Με τον αστυνομικό.
1: Με τον αστυνομικό που βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού νεκρός.
2: Ναι, το είδα.
1: Στο μεταξύ ο Θεοδόσης, ο ναι, Πάνο, ο αστυνομικός ναι. μας συντάκτης.
2: Και πολύ έγκυρος και έγκριτος.
1: Ακριβώς. Είπε το εξής, γιατί διαβάζαμε, ακούγαμε πολλά πράγματα. Δεν έχουν επιβεβαιωθεί εκδορές, δεν έχουν επιβεβαιωθεί σημάδια. Ναι.
2: Γιατί κάποιοι γράφουν ότι υπάρχουν εκδορές στο λαιμό με λαινιά στα χέρια.
1: Εγώ μένω στο ρεπορτάζ του Θεοδόση μας.
2: Και εγώ, και εγώ.
1: Τα λέμε αυτά.
2: Μα στο ρεπορτάζ του
1: ανθρώπου μας.
2: Ακριβώς, που ξέρει πολύ καλά το ρεπορτάζ. Περίεργη ιστορία, μάλλον.
1: Είναι περίεργη, περίεργη, πολύ περίεργη.
2: Εντάξει, και αυτή σήμερα φυσικά δεν μπορεί. Όλα τα μέσα ασχολούνται με τον εφιάλτη στην Κολομβία.
1: Απίστευτο. 7,4.
2: Πάρα πολύ νεκροί, πάρα πολύ νεκροί.
1: Έχουμε
2: πάρα
1: φτάσει στους 111 νεκρούς.
2: Τώρα βλέπω ότι τώρα έξω λένε 132.
1: 132. Μα είναι κάθε δεκάλεπτο που περνά.
2: 570 τραυματίες και μάχη με το χρόνο στα ερείπια.
1: Απίστευτο. Ό,τι και να πούμε.
2: Πάντως τον Αύγουστο, κάθε Αύγουστο κάτι θα γίνει τέτοιο έτσι τα τελευταία χρόνια.
1: Μιλούσα εχθές, πήρα τηλέφωνο τον κύριο Λέκα. Τον πρόεδρο του ΑΣΠΟ, τον Ατάλο, ο οποίος κάνει έρευνες και σε παγκόσμια κλίμακα. Και τον ρώτησα το εξής, αυτό το οποίο λες, το τελευταίο χρονικό διάστημα, σε παγκόσμιο επίπεδο δεν έχουμε περισσότερους σεισμούς μεγάλης κλίμακας. Και ο κύριος Λέκας, αυτό το οποίο μου είπε είναι το εξής, εξαρτάται, μου λέει, πώς θα το δεις. Αν το δούμε, λέει, σε επίπεδο 50 ετών, 100 ετών και πάνω, είναι το ίδιο πράγμα. Εάν το δούμε τώρα, μου λέει, σε επίπεδο 5 ή 10 ετών, δεν είναι αξιόπιστα τα στοιχεία, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή, είναι ένα φαινόμενο το οποίο επαναλαμβάνεται σε ολόκληρο τον πλανήτη. Δυστυχώς ο άνθρωπος δεν έχει καταφέρει ακόμα να αντιμετωπίσει συγκεκριμένα πράγματα.
2: Μιλάμε για 7,4 ρίχτερ.
1: Ψάχνουν οι πάντες το ιερό δισκοπότηρο και πώς να αντιμετωπίζονται οι σεισμοί και πώς να αντιμετωπίζονται οι πυρκαγιές, πώς να αντιμετωπίζονται γενικότερα τα ακραία, τα πολύ ακραία καιρικά φαινόμενα. Βεβαίως, για να λέμε το σαρβού το δίκαιο όσον αφορά στα δικά μας, εδώ, έχουμε κάνει ό,τι περνάει από το χέρι μας για οποιαδήποτε κακοτεχνία μπορούμε να φανταστούμε.
2: Ναι.
1: Έτσι, δεν είναι τυχαίο ότι η εισαγγελέα τώρα έχει παρέμβει μαζί με την ΔΑΕ για να δουν τι ακριβώς γίνεται με τα δίκτυα.
2: Ναι. Γενικότερα, εντάξει. Πάντως έχουμε και ο σχεδιασμός πρέπει να είναι διαφορετικός, έτσι.
1: Μαύρη αμαλία μου, έχουμε υπερσύγχρονα αιωλικά πάρκα.
2: Ναι.
1: Υπερσύγχρονα φωτοβολταϊκά πάρκα.
2: Ναι, τα οποία
1: έχουν
2: όμως
1: πάει και έχουν κουμπώσει πάνω σε ένα απαρχαιωμένο δίκτυο.
2: Γι' αυτό και θα ξεκινήσει έλεγχος για το υλικά.
1: Αυτό λέω. Μπήκε ο εισαγγελέας μέσα και πολύ καλά έκανε και άργησε
2: ναι,
1: μεταξύ.
2: Και άργησε γιατί έπρεπε να ξεσπάσει φωτιά στη βιωτία από, ναι. από αστοχία του υλικού πάρκου, αν κατάλαβα καλά.
1: Από εκεί.
2: Αν κατάλαβα καλά.
1: Όχι του αιωλικού πάρκου, του δικτύου.
2: Εντάξει, όχι του δικτύου.
1: Το
2: ίδιο πράγμα.
1: Φτιάχνεις
2: το υλικό, αλλά το δίκτυο δεν το προσαρμόζεις.
1: Λοιπόν, πάνω σε ξύλινους κορμούς.
2: Δεν το αναβαθμίζεις.
1: Ακαθάριστη ξύλινη κορμή κάτω. σε κάποια σημεία, μέσα σε δασική έκταση.
2: Σε κάποια σημεία
1: τα έπρεπε να ήταν υπογειοποιημένα.
2: Βέβαια, είναι όλα προβληματικά.
1: Αλλά το κόστος μεγάλο. Αλλά όταν θέλεις να κάνεις τέτοιες business, με συγχωρείς πάρα πολύ, το φτιάχνεις το πράγμα
2: κανονικά και όπως πρέπει. Σωστά. Και την ίδια στιγμή, ακριβώς, ο κόσμος και οι περιουσίες του και να μένουν ο κόσμος με τα ρούχα που φορούν. Λοιπόν, από ό,τι λήξει η πρόθυμη οφειλές της γενικής κυβέρνησης προς ιδιώτες, μειώθηκαν στα 3,55 δις ευρώ τον Ιούνιο, σημειώντας πτώση 168 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το Μάιο. Η υποχώρηση των χρεών οφείλεται κυρίως στη μείωση των υποχρεώσεων των νοσοκομείων, τα οποία όμως παραμένουν ο μεγαλύτερος οφειλέτης, με ποσοστό 47,2% επί του συνόλου. Παρά τη μηνιαία βελτίωση, και αυτό είναι αλήθεια, η ληξιπρόθεσμη υποχρεώσει του δημοσίου αυξήθηκαν κατά 185 εκατομμύρια ευρώ κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 26. Οι οργανισμοί, η ΟΤΑ, δηλαδή τοπική αυτοδιοίκηση, κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση χρεών, καθώς οι οφειλές τους σχεδόν διπλασιάστηκαν μέσα σε 6 μήνες, φτάνοντας στα 333 εκατομμύρια ευρώ. Δεν πληρώνει το δημόσιο, ε!
1: Δεν
2: πληρώνει το δημόσιο, ε! Λέω εγώ, με βάση τα στοιχεία είναι επίσημα.
1: Με βάση τα στοιχεία φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν πληρώνει το δημόσιο.
2: Ναι, αυξάνεται η κληρονομιά των φόρων δηλαδή. Αυτό θέλω να πω δηλαδή. Και η ΟΤΑ δημιουργούν διπλάσιο βάρος, λέει. Ναι, αλλά κάτι δεν πρέπει να γίνει. Και η υγεία, βλέπω εγώ τα στοιχεία, ο μεγάλος ασθενής.
1: Η υγεία, ο μεγάλος ασθενής.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Παραμένουν με διαφορά τα νοσοκομεία, ο μεγαλύτερος κακοπληρωτής της αγοράς.
1: Στην εντατική δηλαδή η δημόσια υγεία.
2: Ναι, αυτό λένε τα στοιχεία. Έτσι, για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου.
1: Μάλιστα. Να σου πω, έχει στείλει μια φωτογραφία ο Γιάννης.
2: Καλημέρα και στην Κατερίνα από την Πάτμο και στην Ποθητή. Ναι. Μας στέλνει φοβερές φωτογραφίες από τη Σαντορίνη.
1: Δεν έχω φτάσει ακόμα εκεί, αλλά μια φωτογραφία του Γιάννη 8-8 στο πευκοδάσος του Σχοινιά.
2: Ναι.
1: Και είναι μαύρες σακούλες γεμάτες με. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, με πευκοβελόνες.
2: Καλά, εκεί μόνο το βλέπεις αυτό. Έλα στο Δήμο το δικό μας από εκεί να δεις τι γίνεται.
1: Πανικός γίνεται. Τα συλλέγουν κιόλας.
2: Τα συλλέγουν, ναι. Μάλιστα. Και φταίνουν οι πολίτες μετά γιατί τα βγάζουν. Εντάξει, οι πολίτες φταίνε. Εσείς δεν τα μαζεύετε. Και τα δικά σας τα μαζεύετε.
1: Μισό λεπτάκι, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω την εξής λογική.
2: Ναι.
1: Θέλουν να τα μαζεύουμε. Πολύ ωραία.
2: Τα μαζεύουμε εμείς.
1: Πού θα τα πάμε?
2: Επίσης, όχι να πληρώσουμε δηλαδή και ένα χιλιάρικο να έρθουν να μας τα μαζέψουν. Τι νομίζω ότι είμαστε εφοπλιστές.
1: Και πού θα τα πάνε? Και δεν είναι τα μετά δουλειά του Δήμου να τα πάρει.
2: Όχι, σου λέει, δεν είναι δουλειά. Ποια είναι η δουλειά δικιά μου?
1: Α, μάλιστα. Δηλαδή τα κουβαλάμε να τα πάμε πού? Να τα ρίξουμε πού? Στη θάλασσα.
2: Πού θα τα ρίξουμε? Και επίσης τώρα, πού ήσουν στο Σχοινιά, δεν ήταν αυτό?
1: Αυτό είναι στο πευκοδάσο του Σχοινιά.
2: Απαράδεκτο, έτσι. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Ναι, λοιπόν, λέμε μόνο για τους πολίτες, να ελέγχουμε και τι κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση στο κομμάτι αυτό. Έτσι, του καθαρισμού κτλ. Όχι να τα ρίχνουμε όλα στους πολίτες, ότι μια ζωή πολίτες φταίνε.
1: Πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι για να επανέλθουμε, γιατί έχουμε και μπόλικη δουλίτσα, αρκετές ειδησούλες και συνεντευξούλες.
2: Βέβαια.
1: Λοιπόν, κύριε Σαπρανίδη, δικό σας.
3: Real FM.
4: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: περνάμε καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω.
1: Φυσικά.
0: Έτσι.
1: Γιατί, πρέπει μια να... χαρά περνάμε.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Μια χαρά
0: εκεί έξω θέλει λίγη προσοχή. Λοιπόν, σήμερα θέλει προσοχή από όλους σας. Διαβάσαμε τα στοιχεία νωρίτερα, γενικότερα για μπάρμπεκιου, για θερμές εργασίες, τον Ατάλο. Επειδή λοιπόν είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, να πράξετε σας παρακαλώ πάρα πολύ αυτά που πρέπει. Ή μάλλον να το πάμε διαφορετικά. Μην πράξετε αυτά που δεν πρέπει.
1: Ναι, και επίσης να προσέχουμε και τις κολόνες του ΔΔΕ, γιατί ναι, χθες από κολόνες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΔΕ φέρεται να ξεκινήσει η φωτιά στο κουβαρά. Που μας απασχόλησε κάποιες ώρες εχθές το πρωί, νωρίς το πρωί. Άρα και κάτι και με τις κολόνες του ΔΔΕ κάτι γίνεται. Και πρέπει πάλι να το κοιτάξουμε.
0: Και πάλι καλά, γι' αυτό μπήκε ο εισαγγελέας μέσα μαζί με τη ΔΑΕ. Και εδώ τώρα θα φάει μίγα σίδερο και το κουνούπι ατσάλι, έχω την εντύπωση. Γιατί αυτοί οι τύποι και οι τύπισες εκεί της ΔΑΕ δεν πολύ μασάνε.
1: Μα,
0: και ότι είναι γκράγ με τη μία.
1: Μακάρι, μακάρι.
0: Και μάλιστα η ιστορία εκεί στη Βιωτία που ξεκίνησε από το συγκεκριμένο δίκτυο, είχαν αποκλείσει και όλα τα υπόλοιπα ενδεκόμενα διαβάζοντας το πόρισμα. Δηλαδή καταλαβαίνεις τη φοβερή δουλειά που έχουν κάνει. Δηλαδή το πήγαν ανάποδα.
1: Ναι.
0: Απέκλεισαν το ενδεχόμενο να υπήρξε τσιγάρο, να
1: ακριβώς
0: υπήρξε ανθρώπινο χέρι,
1: γιατί,
0: να
1: εκεί
0: υπήρξε
1: τα ρίχνουμε
0: αυτανάφληξη
1: ναι.
0: ή οτιδήποτε. Τα απέκλεισαν όλα αυτά και βεβαίως όλα τα ευρήματα ήταν προς την κατεύθυνση ότι δυστυχώς η φωτιά αυτή μπήκε με το συγκεκριμένο τρόπο και έχει καταστρέψει 111.000 στρέμματα. Και ανθρώπους, έχει φέρει ανθρώπους στην απόγνωση, δεν ξέρουν τι θα κάνουν. Είναι άδειες οι ταβέρνες, είναι άδεια τα πάντα. Στο Πόρτο Γερμενό, στη Μάνδρα, δεν πατάει άνθρωπος. Δεν πατάει άνθρωπος. Μιλούσα με τον Δήμαρχο και λέει το εξής. Τέτοια περίοδο, όλα τα προηγούμενα χρόνια, για να φτάσεις από το ένα σημείο της παραλίας μέχρι το άλλο, χρειαζόσουν 20 λεπτά με μισή ώρα. Και τώρα δεν υπάρχει άνθρωπος. Δηλαδή,
1: έτσι,
0: εντάξει, καταστραφήκαν οι άνθρωποι. Πρέπει γρήγορα να δοθούν οι αποζημιώσεις. Πάρα πολύ γρήγορα να δοθούν οι αποζημιώσεις.
1: Ακριβώς, πολύ γρήγορα και άμεσα. Άμεσα. Να πάμε λίγο στα αθλητικά. Γιατί συνέδωσα θα λέει ο Καλαμαράκης, αλλά θέλω να πω. Γιατί
0: ναι,
1: χθες έχουμε στίβο. Έχουμε, ναι, ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου. Έτσι, χθες μάγεψε ο Τεντόγλου. Σήμερα έχουμε και τους τελικούς με το Μίλτο Τεντόγλου, την Κατερίνα Στεφανίδη, αλλά έχουμε και ποδόσφαιρο. Ολυμπιακός Ναϊμέγγεν, τα λέω σωστά, Νικόλα μου.
0: Ναϊμέγγεν.
1: Σωστά. Και Παναθηναϊκός ΤΣΕΚΑ 1948. Και αυτό σωστά νομίζω το λέω, γιατί το διαβάζω, δεν μπορεί να το ξέρω αυτό.
0: Εντάξει.
1: Εγώ μένω στο στίβο, γιατί πραγματικά σήμερα και ο Τεντόγλου περιμένουμε να κάνει. Είναι σε πολύ καλή έτσι, φάση ο Μίλτος. Και έχουμε και την Κατερίνα Στεφανίδη, δεν είναι τυχαία.
0: Καθόλου,
1: έτσι.
0: Καθόλου.
1: Και να δείτε και οι ποδοσφαιρόφιλοι τα ματσάκια. Ναι.
0: Με τις πολύ μεγάλες έτσι, αντιπάλους και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.
1: Δεν είναι, δεν το ξέρω. Η Ναϊμέγγεν είναι μεγάλη ομάδα.
0: Η Ναϊμέγγεν είναι τεραστίων διαστάσεων ομάδα.
1: Α, κορυδεύεται.
0: Σε
1: 1948 τι είναι,
0: μα
1: δεν ξέρω.
0: Μα γι' αυτό το λόγο, μα γι' αυτό και. Ναι, είναι για λατζή, δεν είναι. Θα σου πω, θα σου εξηγήσω.
1: Δεν τα ξέρω.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό το λόγο κιόλας στο Καραϊσκάκι φέραμε ισοπαλία 0-0. Διότι μιλάμε για τεράστια ποδοσφαιρομάνα.
1: Α, ναι. Ευτυχώς που πήγε ο Καλαμαράκης, παιδιά, το γλιτώσαμε, Νικό. Τη γλιτώσαμε, Νικόλα μου.
0: Καλά, δεν πήγανε κι αυτοί καλύτερα τώρα με την ΤΣΕΚΑ 1948. Ρώτησα το Σταυρακάκι το 1948 τι είναι. Είναι η ημερομηνία ίδρυσης. Ποια ΤΣΕΚΑ είναι, η κανονική? Όχι, λέει, είναι αυτοί που διασπαστήκαν από την ΤΣΕΚΑ Σόφιας. Καλά, δεν τα λέω. ΤΣΕΚΑ Σόφιας.
1: Ναι.
0: Και έφτιαξαν την ΤΣΕΚΑ 1948. Και το 1948 του λέω τι σημαίνει, μου λέει, δεν ξέρω.
1: Ας το καλύτερα το
0: Τεντόγλου.
1: Θα δω το Τεντόγλου και τη Στεφανίδη εγώ.
0: 1948 είναι όλοι και όλοι οι φίλαθλοι και τους έχουν βάλει στον τίτλο της ομάδας.
1: Ναι.
0: Τι ακριβώς γίνεται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ποδοσφαιρομάνες και
1: εγώ
0: δύο.
1: Είμαι πολύ του Στίβου, να ξέρεις. Βλέπω πολύ Στίβο.
0: Ναι.
1: Όχι, εσύ, όχι.
0: Όχι, ρε παιδί μου, όταν προλαβαίνω.
1: Κοίτα,
0: βλέπω.
1: Είναι το βράδυ, αργά θα είναι. Χθες τα μεσημέρι.
0: Μεσημέρι δεν υπήρχε περίπτωση. Έκανα τέτοιο εκπομπούλα. Αλλά το βράδυ, όταν είναι αργά, κοιμάμαι. Γιατί πρέπει να ξυπνήσω.
1: Γιατί κοιμάσαι.
0: Γιατί πρέπει να ξυπνήσω.
1: Μα πρέπει να κοιμηθείς. Μην κοιμάσαι.
0: Όταν μην κοιμηθώ.
1: Όχι, παιδί μου, γιατί να κοιμάσαι. Γιατί να κοιμηθείς. Άρα, καλή επιτυχία και στο Μίλτο Τεντόγλου και σε ελληνικές ομάδες που παίζουν, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και βεβαίως στην Κατερίνα τη Στεφανίδη.
0: Μιλούσε η γυναίκα μου προχθές με έναν κοινό μας φίλο και γύριζε και του έλεγε. Α, λέει το Σπύρο, δεν τον βλέπω. Φεύγει στις 4 ώρα το πρωί και γυρίζει 9 ώρα το βράδυ. Μέχρι να φάμε κάτι, τον Ατάλο από εδώ από εκεί, πρέπει να κοιμηθεί. Και μετά πάλι και γυρίζει και λέει: κάτι πρέπει να του βρούμε αυτού του παιδιού. Από τις 11 η ώρα το βράδυ μέχρι τις 4 η ώρα το πρωί δεν κάνει απολύτως τίποτα.
1: Κοιμάται.
0: Κάτι πρέπει να του βρούμε να κάνει. Λοιπόν. Α, εκπληκτικό. Λοιπόν, να παρακαλέσουμε το εξής, επειδή έχουμε πάει.
1: Τι ώρα πρέπει να δώσουμε το. Τρία λεπτά.
0: Σε τρία λεπτάκια. Να έχουμε τον κύριο Κρανίδη αμέσως μετά το διαφημιστικό
1: διάλειμμα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν θα προλάβουμε δεν θα προλάβουμε να συζητήσουμε και είναι καυτά τα θέματα των ακινήτων, να τον πάρουμε μετά από το. Έτσι.
0: Μετά, Δεσποινίδα, να σε καλά.
1: Ναι, ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, ο Γρηγόρης στέλνει ένα μήνυμα. Είναι αφιερωμένο, λέει, σε μένα. Σου ζητάω συγγνώμη, λέει. Πρωινό. Πρωινό, λέει, βραδινό για εμένα που δούλευα νύχτα, που δούλευε ο Γρηγόρης. Γραβιερόπιτα με παστούρμα και μπουγάτσα κρέμα με έξτρα κανέλα και ζάχαρη.
1: Εγώ θα προτιμήσω ότι το γλυκό.
0: Και αν ξυπνήσω, λέει, ξύπνησα. Πώς με βρίσκεις?
1: Μια χαρά.
0: Εξαιρετικά.
1: Μια χαρά.
0: Εξαιρετικές επιλογές. Πάρε και ένα μίλκο και είσαι μέσα.
1: Γιατί τα έχουν βάλει με το Φιδία Παναγιώτου, λέει, πήγε σε κάποια εκδήλωση και ήταν σασούργελο. Συγγνώμη για την έκφραση.
0: Με τη Βερμουδίτσα.
1: Τον ψηφίσαν όμως.
0: Με τη Λευκή Καλτσούλα.
1: Τον ευρωβουλευτή. Τον ψηφίσανε.
0: Με το Μοκασίνη.
1: Ναι, παιδί μου, τον ψηφίσανε. Ξαναλέω
0: και
1: εγώ.
0: Σε μια σοβαρή και βαριά εκδήλωση.
1: Έτσι.
0: Με το λευκό, το λινό που δεν το φοράμε ούτε για να πάμε στην παραλία. Δηλαδή κάπου όπα.
1: Κάπου όπα, όντως. Αλλά και τι ψηφίζουμε. Πού. Τι ψηφίζουμε, παιδιά?
0: Αμαλία μου, να σου υπενθυμίσω ότι εμείς εδώ πέρα ψηφίζαμε Χρυσή Αυγή.
1: Εντάξει. Ναι, θα θυμάμαι.
0: Για να τα λέμε τα πράγματα.
1: Γιατί
0: δηλαδή,
1: δεν ήταν η εκδήλωση για τα 30 χρόνια από τις δολοφονίες Ισάκου και Σολομού.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, τους σκότωσαν μπροστά στις κάμερες τα παιδιά αυτά, έτσι. Εγώ έχει τύχει να πάω και έχω κάνει και συνέντευξη με τους γονείς. Είχα τη χάρη και τιμή. Ήταν συγκλονιστικό, ναι. Ήταν συγκλονιστικό πραγματικά. Και ο άλλος πήγε με τη Βερμουδίτσα.
0: Πήγε με τη Βερμουδίτσα, ακριβώς. Λευκή Καλτσούλα. Έτσι, σου λέω, δεν τα φοράγαμε αυτά ούτε στο χωριό.
1: Όταν μπράβο, ήταν
0: μπράβο.
1: Τέτοιο,
0: μας τράβαγε το αυτή η μάνα μας και μας έλεγε: Ελά, εδώ και ντύσου σαν άνθρωπος, πού θα πας.
1: Εντάξει, λοιπόν, είναι, πρέπει να είσαι ευρωβουλευτής τώρα, δεν είναι. Δεν είσαι ένα παιδάκι, ένας έφηβος.
0: Λοιπόν, έχουμε ξεφύγει γενικότερα, καταλαβαίνω ίσως και την ανάγκη ορισμένων πολιτών, ψηφοφόρων, είτε μιλάμε για την Ελλάδα, είτε μιλάμε για την Κύπρο, να θέλουν να βγάλουν το άκτι τους και να αντιδράσουν απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Αλλά δεν το κάνεις με αυτόν τον τρόπο.
1: Είναι λάθος ο τρόπος.
0: Δεν το κάνεις με αυτόν τον τρόπο.
1: Πείτε μου, σας παρακαλώ. Στη μνήμη των νεκρών.
0: Πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αυτή η εικόνα, εσείς που ψηφίσατε το συγκεκριμένο τύπο. Καλά να είναι ο άνθρωπος και καλά να περνάει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Παράγει πολιτική και πολιτισμό αυτό το πράγμα?
1: Όχι.
0: Δηλαδή, για όνομα του Θεού. Λίγο σεβασμός. Λίγο σεβασμός στους ανθρώπους που πήγανε και βάλανε το στήθος τους μπροστά στον Ατήλα.
1: Ακριβώς. Αυτά τα παιδιά τώρα θυσιάστηκαν πραγματικά.
0: Μπάς περιπτώσει. Λοιπόν, διαφημισούλες.
1: Ναι, πάμε.

0: Real FM.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
2: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
1: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM, η ώρα είναι 9.
3: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
4: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
5: Κρυβελόγια.
3: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε κρυβελόγια.
3: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
3: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
1: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιώς και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Pools και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Τουλάχιστον 132 είναι νεκροί και 570 τραυματίες από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία. Σε πλήρη εξέλιξη είναι έρευνες για τους δεκάδες εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμια. Περίπου 1.600 κτίρια υπέστησαν ζημιές, εκ των οποίων τουλάχιστον 61 κατέρευσαν. Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα χορηγήσουν βοήθεια 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Νεκρός εντοπίστηκε τη νύχτα 38χρονος αστυνομικός μέσα στο υπηρεσιακό του αυτοκίνητο στον Άγιο Δημήτριο. Η σύντροφός του είχε δηλώσει την εξαφάνισή του. Ο ιατροδικαστής, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν διαπίστωσε εμφανή στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια, ωστόσο αναμένουν τα αποτελέσματα της νεκροτομής για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύ υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κύθυρα, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Βιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κυκλάδες. Εντός της ημέρας απολογείται ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνέδεται με τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 στο κέντρο της Αθήνας. Ο δικηγόρος της αρνείται την ταυτοποίησή της. Ανώδικα κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για ειρηνευτική συμφωνία και επαναλειτουργία των στενών τορμούς φαίνεται να οδηγούνται σε αδιέξοδο. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 87 δολάρια το βαρέλι. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της νυχτερινής επίθεσης της Ρωσίας στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Στην 8η θέση στον τελικό της κυταλλοδρομίας 4x200 ελεύθερο των ανδρών τερμάτισε η εθνική μας ομάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης με 7 πρώτα, 8 δεύτερα και 15 εκατοστά που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Στον τελικό των 400 μέτρων μικρής ατομικής ο Απόστολος Παπαστάμος τερμάτισε έκτος και ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος 7ος. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα υπηρετικά ορεινά, άνεμοι βόρει έως 7 μποφόρ, στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Στη σημερινή ιδιοσιογραφία, δυστυχώς Αμαλία, δεσπόζει ασφαλώς ο σεισμός αυτός, ο φωνικός σεισμός στην Κολομβία. Ό,τι και να λέμε, είναι λίγο μακριά από τέτοιες καταστροφές.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι το πώς...
0: 132 νεκροί, 570 οι τραυματίες μέχρι στιγμής.
1: Μέχρι στιγμής, 60 νεκροί λέει μόνο στην Περέιρα, 5 πόλεις σε κόκκινο συναγερμό και 7 αεροδρόμια εκτός λειτουργίας. Έτσι στην Κολομβία, 7,4 ρίχτερ. Πραγματικά αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων από αυτόν τον φωνικό σεισμό. Εντάξει. Ότι... Σαν χάρτινη πύργη κατέρευσαν τα κτίρια, πραγματικά.
0: Είναι
1: συγκλονιστικό.
0: Ναι. Και, λοιπόν... είχαμε πρόσφατα στη Βενεζουέλα.
1: Ναι, ναι, ναι, τα έχουμε ζήσει. Πάμε τώρα στον κύριο Μάνο Κρανίδη, τον γραμματέα επικοινωνίας της Πομιδά, για να συζητήσουμε γιατί άλλο. Για την αγορά κινήτων, για αυτό το στεγαστικό πρόβλημα που όλο και διωγγώνεται, ναι, και για τα ενίκια και τα λοιπά. Κύριε Κρανίδη, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Και καλό και αβεντάγουστο.
1: Επίσης, να είστε καλά. Λοιπόν, θα ξεκινήσω.
0: Συμπαθάτε μας, ελπίζουμε εμείς σας ταλαιπωρήσαμε έτσι με,
1: ναι,
0: με την ώρα.
1: Ναι, απλώς δεν θα είχαμε χρόνο να μιλήσουμε.
2: Για σας, είναι χαρά μου να μας.
1: Λοιπόν, πάμε λιγάκι στο κομμάτι των ενοικίων και θα μείνω λίγο, επειδή το θέμα τέτοια εποχή πάντα είναι από τα πρώτα θέματα, γιατί, γιατί πάρα πολλοί γονείς ψάχνουν σπίτι για τους φοιτητές όταν που περνούν σε άλλες πόλεις από τον τόπο διαμονής και οι άνθρωποι βρίσκονται σε αδιέξοδο. Και εγώ έχω φίλους που περάσαν τα παιδιά τους στην Πάτρα ή στη Θεσσαλονίκη ή στην Κρήτη και λένε, και στα Ιωάννινα, και ότι οι τιμές έχουν ξεφύγει, κύριε Κρανίδη.
2: Ναι, ναι, πραγματικά. Είχαμε κάνει και ένα χαίρομα μέσω του ΡΙΑ στην εκπομπή του Γιάννη, που βγαίνουμε κάθε Κυριακή. Πριν, όταν ήταν η βαθμή, δεν θυμάμαι, ήταν τον Ιούλιο.
1: Όταν βγήκαν βαθμολογίες, τον Ιούλιο, ναι.
2: Μπράβο, βαθμολογίες. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Είναι χρόνια πολύ ψηλά η φοιτητική στέγη.
1: Και αυξάνεται όμως κάθε μήνα, τρέχουν τα ενίκια. Βλέπουμε τα στοιχεία της Ελστάτ.
0: Και όχι μόνο αυτό, επειδή Αύγουστο, ο Αύγουστος είναι ο μήνας που οι γονείς ψάχνουν, διότι όπως είπε η Αμαλία, εμένα με παίρνουν φιλαράκια τα οποία είναι κάτω στο χωριό, έχουν περάσει τα παιδιά τους και τώρα τον Αύγουστο ψάχνουν να βρουν σπίτι για το παιδί τους που είναι να σπουδάσει και έχουν πραγματικά, και δεν ξέρουν τι να κάνουν.
2: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει προσφορά. Δεν υπάρχει προσφορά. Τα έχουμε πει εμείς χιλιάδες φορές.
1: Δεν υπάρχουν σπίτια δηλαδή.
2: Σπίτια δεν υπάρχουν. Κατάλληλα, έτσι. Μιλάμε για κατάλληλα. Και εκείνο το μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό λέμε και εμείς όσο πιο γρήγορα πήγαινε, όσο πιο γρήγορα τουλάχιστον ό,τι μπορέσει να κερδίσει, περιμένει το Σεπτέμβριο. Έτσι. Το Σεπτέμβριο είναι αργά να πάει κάποιο να ψάξει.
0: Μα κύριε Κρανίδη μου, να πάνε όσο γίνεται πιο νωρίς και να βρούνε ένα σπίτι 30-40 τετραγωνικά στο Παγκράτη με 650, μισό λεπτό, με 650 ευρώ. Και να χρεωθούν και τους δύο μήνες που το παιδί θα είναι στο σπίτι του, θα είναι στο χωριό
2: θα
0: του.
2: Θα είναι ακριβώς. Για να το πληρώσουν.
0: Και αυτό δεν έχει λογική.
2: Λοιπόν, εδώ τώρα τι γίνεται. Εδώ τώρα καταρχάς ένα μεγάλο έλλειμμα είναι ότι τα πανεπιστήμια τα ίδια δεν κάνουν τίποτα.
1: Για τις φοιτικές εστίες μιλάτε.
2: Τίποτα. Στεγαστική μέρημνα, μην μου πείτε τώρα κάνανε μια φορά ένα πανεπιστήμιο, έκανε κάτι. Δεν υπάρχει ολοκληρωμένη στεγαστική μέρημνα. Σε όλα τα πανεπιστήμια στον κόσμο, εγώ πήγα σε πανεπιστήμιο το 2003, το 3, πριν πολλά χρόνια. Πριν πολλά χρόνια και υπήρχε στεγαστική μέρημνα στην Αμερική. Ναι. Είχα 18 επιλογές. Λοιπόν,
1: αυτό όμως δεν αφορά μόνο τους φοιτητές, αφορά και τις απλές οικογένειες που ψάχνουν για σπίτι, κύριε.
2: Όχι, αφορά. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα, δεν γίνεται μέρημνα από το κράτος. Δεν είναι δουλειά του πανεπιστήμιου αυτή.
1: Ναι.
2: Και αν είναι δικιά σου, δικιά μου. Δικιά του είναι. Και δεν μιλάω μόνο να χτίσουμε στα φοιτητικές εστίες, αφήνω αυτό, έτσι, είμαστε πολύ χαμηλά ή αυτές που υπάρχουν σε πολύ καλή κατάσταση, αλλά δεν υπάρχουν και μια επιλογή, δηλαδή να έχουμε κάνει μια προεπιλογή σπιτιών, να υπάρχει μια ειδική πλατφόρμα που είπαμε εμείς, ειδική πλατφόρμα, να μπορεί να βρει αυτά τα σπίτια, τέτοια πράγματα. Πρέπει να σκεφτείς κάποια πράγματα, δεν μπορεί όλα να είναι ίδια κάθε χρόνο.
1: Εγώ αναρωτιέμαι αν η βραχυχρονία μίσθωση που φυσικά αυξάνεται, έχει αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για το στεγαστικό πρόβλημα, τη στεγαστική κρίση.
2: Μεγάλη συζήτηση.
1: Κάποιοι λένε ότι έχει, δηλαδή ευθύνεται και η βραχυχρονία μίσθωση για όλα αυτά.
2: Ως ένα σημείο στις τιμές, εγώ θα λέγα.
1: Στις τιμές μιλώ. Για τις τιμές μιλώ.
2: Η προσφορά, κύριε Κάτζου, είναι μικρή, είναι γύρω στο 3%. Δεν είναι τόσο πολλά, αλλά... Το μεγάλο πρόβλημα για μένα είναι δύο. Είναι τα κενά κινητά, πάρα πολλά. Μιλάμε για πάνω από 1 εκατομμύριο, μπορεί το λιγότερο. Και τα δημόσια κινητά που κάθονται.
1: Τι μπορεί να γίνει σε αυτά τα δύο επίπεδα, ναι, κύριε Κρανίδη. Τι πιστεύει η Πομιδά, τι πιστεύετε.
2: Εκεί θα πρέπει άμεσα. Το λέμε κάθε χρόνο. Ναι. Πρέπει να έχει γίνει ήδη. Δεν μπορεί να έχουμε κενά δημόσια κινητά. Κενά και δημόσια. Και κάθονται. Έχουμε αργήσει τόσο πολύ. να πάρουμε μπρος και δεν μιλάω τώρα να κάνουμε κοινωνικές
0: μισό λεπτό. Ένα εκατομμύριο είναι συνολικά ή ένα εκατομμύριο είναι των ιδιωτών και όχι, υπάρχουν και τα δημόσια.
2: Συνολικά πρέπει να είναι και παραπάνω. Έχετε δίκιο. Συνολικά μπορεί να είναι και παραπάνω. Καταρχήν είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Πρώτο φαντάστηκε πρόσφατο άρθρο, η κυρία Κάτι Τεχμήρα που έχω μια στήλη. Ούτε απογραφή δεν έχουμε. Δεν ξέρουμε, δηλαδή, έτσι συζητάμε τώρα οι τρεις μας και δεν ξέρουμε πώς θα είναι. Είναι δυνατόν? Δεν ξέρουμε καν πώς θα είναι μια απογραφή.
0: Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο το συναντάμε τα τελευταία χρόνια ή υπήρχε πάντα? Είχε απλά πάντα, δεν το είχαμε.
2: Μεγάλη,
0: δεν το είχαμε άρα λοιπόν
2: μεγάλη.
0: Δεν το είχαμε πάρει η είδηση, διότι όχι, δεν ήταν τόσο υψηλά τα ενίκια.
2: Δεν ήταν τα ενίκια και δεν ασχολιόμασταν. Από τη μεταπολίτευση και μετά είχαμε τη δημόσια περιουσία παραπεταμένη. Δεν μας ενδιαφέρει. Γιατί είμαστε πολύ πλούσιοι, βλέπετε, σαν κράτος και δεν μας νοιάζει να πούμε και να ακίνητα. Βγήκε μια έρευνα του Δούνου του, είχε παίξει πολύ και στα κανάλια. Πρώτοι είμαστε στα κενά ακίνητα σε σχέση με το σύνολο των ακινήτων στην Ελλάδα. Πρώτοι.
1: Άρα πρώτη θεωρώ πρώτη. Ότι δεν βλέπετε να λύνετε το πρόβλημα. Γιατί η κυβέρνηση λέει ότι ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ θα ανακοινώσει ένα πλέγμα μέτρων για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.
2: Θα κάνει να ανακοινώσει. Έχουμε ανακοινώσει γύρω στα 6,5 δις μέτρα, αξία 6,5 δις, δεν έχουμε μοιράσει 6,5 δις. Δηλαδή το σπίτι μου, ένα σπίτι μου δύο, έχουν μια αξία από δις και πάνω. Δεν το μοιράσαμε, δάνεια ήταν αυτά. Όμως, πολλά από αυτά τα μέτρα δεν είναι μέτρα που λύνουν το πρόβλημα. Είναι μέτρα που λέμε εμείς, ενισχύουν εμέν τον νόμο τη ζήτηση, τα εισοδήματα, αλλά δεν λύνουν το πρόβλημα. Δηλαδή, όταν εγώ σας δώσω ένα επίδομα για το ενίκιο, δεν λύνω το πρόβλημα. Σας βοηθάω και καλά κάνω, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα.
0: Μήπως πρέπει να υπάρξει κάποια πίεση και να υπάρξει διαφορετική πολιτική απέναντι στους ιδιοκτήτες? Διότι διαβάζω το εξής, κύριε Κρανδί, συμπαθάτε με. Στο Νέο Κόσμο, έως 35 τετραγωνικά μέτρα, από 450 έως 700 ευρώ το μήνα.
1: Ναι, καλά, εγώ ξέρω γιατί ψάχνει την κόρη μας, οι τιμές έχουν ξεφύγει,
0: δηλαδή,
1: δεν υπάρχουν.
0: Στην Καλυθέα, μισό λεπτό, στην Καλυθέα, έως 35 τετραγωνικά, 400 με 600 ευρώ το μήνα. Στα Πετράλωνα, επίσης έως 35 τετραγωνικά, 600 μέχρι 1000 ευρώ το μήνα. Δηλαδή έχουμε τρελαθεί τελείως.
2: Ειδικά τα σπίτια που είναι και σε καλή κατάσταση, ανακοινισμένα κλπ. Έτσι. Ειδικά.
1: Ναι, αλλά κύριε Κρανίδη, δικαιολογείται
0: 35 τετραγωνικά, κύριε Κρανίδη.
1: Τώρα καθένα δεν ζητάει ό,τι θέλει. Αυτό δεν είναι ένα θέμα.
2: Πρέπει να δει η κυβέρνηση πώς θα το τι θα κάνει. Ναι. Έχει κάποια όπλα. Βεβαίως πρέπει να κοιτάξει, είπαμε πρώτα με αυτό τον ίδιο. Τον εαυτό τη τον ίδιο. Γιατί είναι ο μεγαλύτερο ιδιοκτήτη, είναι η ίδια αυτή.
0: Θα έπρεπε να βάλει πλαφόν η κυβέρνηση?
2: Σε καμία περίπτωση.
0: Σε καμία περίπτωση. Για ποιο λόγο? Το πλαφόν θα δημιουργήσει τι πρόβλημα θα δημιουργήσει?
2: Θα βάλει και την ταφόπλακα. Και δεν τελειώσει εκεί πέρα το εξεργαστικό.
0: Εξηγήστε το όμως, σας παρακαλώ πολύ.
2: Μιλάμε για κατοικίες πάντα, έτσι, φαντάζομαι αυτό εννοείται.
0: Φαντάζομαι, ναι, ναι.
2: Όχι σε όλα. Ναι, γιατί στο επαγγελματικά δεν υπάρχει εξεργαστικό.
0: Ναι.
2: Μιλάμε για μικρές κατοικίες. Κοιτάξτε, πού υπάρχει το εξεργαστικό, να το ορίσω, να το οριστικοποιεί, να δώσω έναν ορισμό. Είναι μέχρι κατοικίες μέχρι 100 τετραγωνικά. Με 200 δεν έχουμε εξεργαστικό. Συμφωνούμε σε αυτό?
1: Ναι, συμφωνούμε. Συνεχίστε να το συζήτηση για να καταλάβουμε και τι γίνεται. Να καταλάβουμε και ακροατές.
2: Μέχρι 100 τετραγωνικά είναι το στεγαστικό. Έτσι, εκεί είναι το πρόβλημα. Το να έχει να ψάχνει να βρει ένα σπίτι ένα κάποιο 250 μέτρα δεν είναι θέμα στεγαστικού. Αν μπορεί να το βρει και έχει τα εισοδήματα, το βρει. Τώρα, αν βάλει πλαφόν, τι δημιουργεί? Πρώτον, είναι αντικίνητο για να δημιουργηθούν νέα σπίτια. Άρα, δεν μπορεί να αυξήσει την προσφορά εύκολα. Άρα, παραμένει με αυτή την προσφορά που είναι ήδη προβληματική. Δεύτερον, να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τη μαύρη οικονομία που υπάρχει. Ακόμα περισσότερο. Πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι αντικίνητο να γίνονται οποιασδήποτε ανακαινήσει, νέες επενδύσεις για να υπάρξει νέα προσφορά. Και τρίτον και τέταρτον, πολύ σημαντικό, τι πλαφόν βάζεις, πού το βάζεις, σε ποιο το βάζεις, σε ποια περιοχή το βάζεις, σε ποιο ακίνητο. Δεν είναι όλα ίδια. Δεν είναι οριζόντιο, δεν μπορεί να βάλει πάντα το ίδιο πλαφόν. Πρέπει να αρχίσει να κάνει μια σοβαρή έρευνα, να βλέπει πού είναι το κάθε περιοχή, τι πλαφόν θα βάζει. Δεν είναι το ίδιο παντού στο Κολωνάκι και, στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στο ίδιο πλαφόν για τα 50 μέτρα, έτσι δεν είναι? Άρα θέλει μια πολύ καλή προεργασία. Δεν έχει υποδεχθεί ότι το κράτος δεν μπορεί να την κάνει αυτή την προεργασία. Γι' αυτό πρέπει να γίνει άλλου τύπου, οι άλλες όλες που είπαμε κινήσεις που δεν έχουν γίνει. Με πρώτη αυτή που σας είπα.
0: Μάλιστα.
2: Η πρώτη κίνηση που πρέπει να κάνουμε είναι και έπρεπε να το έχουμε κάνει πολύ πιο έντονα. Με πολύ πιο δυνατά κίνητρα. Τα κίνητρα που έχουμε πάρει και αυτά τα μέτρα δεν έχουν λειτουργήσει γιατί είναι περιοριστικά. Τώρα έγινε ένα πρόγραμμα για ανακαίνιση κατοικίας. Τώρα που μιλάμε, γίνανε οι αιτήσεις. Επιδοτήσεις είναι αυτό για ανακαίνιση. Μέσα εκεί ήταν και ο στόχος να είναι για τα κενά ακίνητα. Αλλά τα περισσότερα δεν ήταν κενά, ήταν ιδιοκατοικούμενα. Άρα δεν πετύχαμε. Γιατί δεν μπήκαν τα κενά ακίνητα? Γιατί άρχισαν να βάζουμε διάφορους περιορισμούς. Να είναι 2 χρόνια κενά, να μην έχουν κατανάλωση, να μην έχουν το άλλο, να μην έχουν τα εισοδήματα. Δεν γίνεται έτσι. Κενό ακίνητο, είτε το έχω εγώ ή εσείς, κενό είναι. Πρέπει να μπει στην αγορά. Προνούμε. Να το αφήνουμε έξω, γιατί το έχω εγώ που έχω λίγο παραπάνω εισόδημα από εσάς. Δεν ωφελεί κάποιον.
0: Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο.
1: Πάντως καταλαβαίνω ότι είναι ένα πρόβλημα που έχει πολλές πτυχές.
2: Πολύ μεγάλο βάρος στα κενά κινητά, πολύ μεγάλο βάρος. Να αφήσουμε τους περιορισμούς και να κοιτάξουμε να κάνουμε και άλλα πράγματα, αλλά όχι να δίνουμε κίνητρα τη ζήτηση. Και το πιο σημαντικό, δημόσια κίνητα, κάθονται δημόσια κίνητα και στις τράπεζες έχουν πολλά κίνητα και τα ιδρύματα. Όλα, όλοι οι φορείς, να ξαναδείτε τα πανεπιστήμια τι ακίνητα έχουν και οι δήμοι. Κάθονται κενά.
1: Ναι. Άρα χρειάζεται μια αξιοποίηση των κλειστών ακινήτων με κίνητρα.
0: Θα μπορούσαν να ανοίξουν χάρη στα
1: και τα δημόσια κίνητα.
0: Στα κλειστά δημόσια ακίνητα θα μπορούσαν να φτιάξουν εστίες, παραδείγματος χάρη.
2: Αυτό θα πρέπει να το έχουν φτιάξει ήδη.
1: Μάλιστα. Ναι. Κύριε Κρανίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό 15 Αύγουστο.
2: Επίσης.
1: Να είστε καλά. Από ό,τι καταλαβαίνω, Σπύρο μου, όποιος ψάχνει να νοικιάσει σπίτι, καλά να αγοράσει τώρα, είναι άπιος το όνειρο αυτό, χωρίς και δάνειο από την τράπεζα κτλ. Να νοικιάσει για το παιδί του, γιατί πέρασε σε κάποια άλλη πόλη στο πανεπιστήμιο, ή γιατί ο ίδιος πρέπει, μένει στο ενίκιο και πρέπει να αλλάξει σπίτι. Αυτό που το πας, ένας Γολγοθάς είναι αυτό, έτσι. Όταν χρειάζεται να αλλάξει στο ενίκιο, πρέπει να αλλάξει σπίτι, γιατί το χρειάζεται για οτιδήποτε άλλο, ο ιδιοκτήτης, πραγματικά οι οικογένειες περνούν ένα Γολγοθά. Το έζησα, γι' αυτό το λέω.
0: Επειδή πρόσφατα το έχω ζήσει και εγώ το έχω βιώσει, πρέπει να σου πω το εξής. Έχουν αυστηροποιήσει το πλαίσιο και πολύ καλά έχουν κάνει.
1: Πολύ καλά, έχουν κάνει.
0: Στα δικαιώματα απέναντι στους ιδιοκτήτες. Και βεβαίως. Έχουν απόλυτο δίκιο.
1: Ναι.
0: Από εκεί και έπειτα όμως θα πρέπει όντως να μπει και ένα stop για το πώς ακριβώς διαχειρίζονται οι ιδιοκτήτες
1: τα οικήματα που κατέχουν
0: και απέναντι στον ενοικιαστή.
1: Και τι ζητούν, ειλικρινά. Δηλαδή, το τι σπίτια τρόγλες είδαμε και να ζητούν 500, 600, 700 ευρώ. Είναι απίστευτο αυτό. Αυτό δεν πρέπει να μπει ένα φρένο εκεί.
0: Και θα μου επιτρέψεις να πω και το εξής. Όσον αφορά στα της βραχυχρόνιας μίσθωσης.
1: Ναι, έχει μπει στην Αττική και σε άλλες πόλεις κάποιο όριο.
0: Ναι, το θέμα είναι το εξής.
1: Και έχει δουλέψει το μέτρο.
0: Ακριβώς επειδή έχει μπει κάποιο όριο, κάποιοι τι κάνουν, τα χρησιμοποιούν ως βραχυχρόνια μίσθωση, αλλά χωρίς να έχουν τη βούλα. Ή, εν πάση περιπτώσει, έχει τη βούλα το ένα,
1: και βάζουν,
0: το ένα, και βάζουν και άλλα πέντε.
1: Ναι.
0: Που έχουν στη διάθεσή τους. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα θέμα για το οποίο θα πρέπει να κάνουν πολύ καλύτερους ελέγχους.
1: Ελέγχους. Και έρχεται, λέει, μάλλον υπάρχουν και ελέγχοι και με το AI, μέσω AI και τα λοιπά, και διασταυρώσεις, ναι. Και μακάρι.
0: Και γιατί... να πιάσουν και να βρουν, συγγνώμη που σε διακόπτω, και αυτούς που βγάζουν αγγελίες, που ανεβάζουν αγγελίες με ακίνητα κράχτες. Έχουμε και αυτά.
1: Ναι. Απλώς να πω για το σπίτι μου, πρόγραμμα σπίτι μου 1 και σπίτι μου 2, ήταν πολύ καλό το πρόγραμμα. Εγώ το έχω ασχοληθεί με το πρόγραμμα, επειδή το ενδιαφέρονταν συγγενικά μου πρόσωπα. Όμως υπήρχε ένα μελανό σημείο, και ποιο ήταν? Ότι δεν υπάρχουν σπίτια. Άρα δεν υπήρχαν σπίτια, άρα έπαιρνε το παλικάρι, η οικογένεια, ο νεαρός την προέγκριση. Μια είναι οι άνθρωποι, ναι, θα μπορούσαν να πάρουν το σπίτι, αλλά ψάχνα σπίτι στο Αγρίνιο, σας το λέω γιατί. Πρώτο μου ξαδερφάκι. Ο άνθρωπος πήρε την προέγκριση και τα λοιπά, έψαχνα σπίτι στο Αγρίνιο.
0: Δεν μπορούσε να βρει το.
1: Και τελικά δεν πήγε στο πρόγραμμα.
0: Και δεν πήγε στο πρόγραμμα. Άρα, και είναι πολλοί χιλιάδες αυτοί οι οποίοι την πάτησαν.
1: Πολύ
0: έτσι.
1: Καλό πρόγραμμα το σπίτι μου, αλλά αν δεν έχει ακίνητα, είναι μια τρύπα στο νερό.
0: Λοιπόν, ο Θοδωρής, καλημέρα σας, λέει, παιδιά, καλή σου μέρα. Αμαλία, όταν σας ακούω μου φτιάχνει η διάθεση. Πήγα διακοπές τον Ιούλιο και τώρα βλέπω τους άλλους. Τέλος πάντων, κάντε και καμιά βουτιά για μένα. Καλή συνέχεια καλοκαιριού. Στην Πανιέρα εγώ θα κάνω καμιά βουτιά. Άντε, εντάξει, επειδή τώρα να μην είμαστε, δηλαδή, να
1: αφού
0: κάνουμε
1: ήσουν,
0: το σταυρό
1: μας. Αφού ήσουν, εγώ είδα, είχες πάει για μπανάκι.
0: Στην παραλία της γειτονιάς.
1: Εντάξει.
0: Με τη γυναίκα μου μένουμε στο Πορτοράφτη, είναι δίπλα. Το Σάββατο περάσαμε καλά, η αλήθεια είναι, γιατί ήταν το πρώτο Σαββατοκύριακο μετά από πάρα πολλά Σαββατοκύριακα που δεν δούλευα. Το Σάββατο ήταν καλά. Την Κυριακή, Αμαλία μου, δεν μπορείς να φανταστείς τι γινόταν. Όλες οι παραλίες εκεί στο Πορτοράφτη δεν ήταν απλά γεμάτες. Ήταν ασφιχτικά γεμάτες.
1: Απλώς πει, πάει και ο κόσμος κάτω την Κυριακή, πάει για ένα μπάνιο. Κωνσταντίνε, επειδή δεν ακούς τον Ιωσήφ, ο Ιωσήφ έχει άδεια και θα επιστρέψει στο παλικαράκι μου 31 Αυγούστου εδώ, 8 με 10, γιατί θα κάνουμε μαζί και φέτος την εκπομπή. 8 με 10 λοιπόν, ο Ιωσήφ θα είναι πίσω.
0: Το Dynamic Duo.
1: Και εγώ, για να ξεκινήσουμε τις εκπομπές και σας έχουμε και εκπλήξεις.
0: Λοιπόν, γεια σου ρε Σωτήρη Τριφυλάρα. Δεν το είδαμε το μήνυμα την ώρα που ήταν η κυρία Κουφονικολάκου. Εκπλήξεις, κουνάς χέρια εδώ πέρα.
1: Εντάξει, λέω, έχουμε και εκπλήξεις. Άμα ακούστε τα τρέιλερ, εγώ δεν θέλω να πω τίποτα. Ναι. Τίποτα, να ακούσετε τα τρέλερ. Αρχίζουν να παίζουν τα τρέλερ για του χρόνου, για τη νέα σεζόν του.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θα καταλάβετε.
0: Φαντάζομαι.
1: Ποιο έχει βάλει το χεράκι του.
0: Φαντάζομαι. Νομίζω κάτι μπορούμε να φανταστούμε. Βάζελος είναι, βάζελος.
1: Ναι.
0: Και του αρέσουν τα καλαμάρια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος. Καλή σου μέρα, Γιώργο. Γίνεται ένας πανικός από τα μηνύματάκια σας. Γεια σου, ρε Μπάμπη. Καλημέρα, λέει, και στους δυο σας. Επειδή δεν είμαστε όλοι λύσμονες,
1: ναι.
0: Θυμόμαστε, λέει, τι είχε πει ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη τότε που βγήκε και σχεδόν τίποτα από αυτά που είπε δεν έγινε.
1: Το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, κοιτάξτε, αυτό ο κόσμος φυσικά δεν ξεχνάει κάποια πράγματα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μπορεί ο κύριος Τσίπρας και καλά κάνει να λέει ότι το εγώ είμαι διαφορετικός τώρα, είμαι πιο ώριμος, ξέρω τι θέλω να κάνω όπως και ήξερα και πριν, αλλά ξέρω πώς θα το κάνω. Αυτό είπε στη συνέντευξή του.
0: Ναι.
1: Ξέρω τι θέλω να κάνω. Και πριν, όταν κυβερνούσε τη χώρα, ήξερα, αλλά δεν ξέρω τον τρόπο. Καλά. Τώρα έχει οριμάσει και λέει: ξέρω και πώς θα το κάνω.
0: Λοιπόν,
1: το ακούω αυτό. Εγώ το ακούω αυτό, να ξέρεις, Σπυρό. Το ακούω. Βεβαίως, απ' την άλλη, σου λέει αυτοί που του κάνουν κριτική, ναι, αλλά εμείς δεν ξεχνάμε ούτε ότι έφερε ένα τρίτο μνημόνιο και έλεγε ότι θα ασκήσει τα μνημόνια, ούτε ότι έκλεισε τις τράπεζες, ούτε ότι έκοψε στου συνταξιού, έφερε τον νόμο Κατρούγκαλο. Εντάξει, λογικό να θυμάται ο κόσμος. Από την άλλη πλευρά, το ότι επανεφάνισε ο κ. Τσίπρα δεν ήρθε τυχαία. Με την έννοια ότι υπήρχε κενό στην αντιπολίτευση.
0: Υπήρχε τεράστιο κενό στην κεντροαριστερή πολυκατοικία.
1: Μπράβο.
0: Δεν ήταν μόνο ένας όροφος αδιανός, ήταν πολύ όροφοι αδιανοί.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό το λόγο ο κύριος Τσίπρας θέλησε να τους γεμίσει αυτούς τους ορόφους.
1: Ναι.
0: Δεν είναι επίσης καθόλου τυχαίο ότι δημοσκοπικά παγιώθηκε. Πήγε
1: τέλος.
0: Και στρογγυλοκάθισε στη δεύτερη θέση.
1: Και με, άμα την εμφανίσει του κόμματος του καινούριου, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Άρα θέλω να πω ότι αυτός ο χώρος, όπως είπε και ο Σπύρος σωστά, της κέντρο αριστεράς, εκεί είχε κενό.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσαν

0: Κύριο Τσίπρα, μόλις βγήκε η συνέντευξη, αμέσως απάντησε.
1: Είναι ξεκάθαρο ότι ο αντίπαλος του Μητσοτάκη στις εκλογές είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Αυτό το οποίο βιώσαμε και είδαμε και το 2019 και το 2023, θα το ξαναβιώσουμε και θα το ξαναζήσουμε την άνοιξη του 2027. Εγώ... κατά δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Εγώ βλέπω έτσι. Και ότι και η κυβέρνηση τι κάνει, θυμίζει διαρκώς τα πεπραγμένα της κυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα.
1: Πάντως, και τα αρνητικά. Ασφαλώς.
0: Και πατάει η κυβέρνηση για να κάνει κριτική στον κύριο. Αυτό και η κυρία Κουφουνογκολάκο τι είπε. Ας αφήσουμε αυτή.
1: Ας αφήσουμε αυτό το.
0: Και πάμε, ναι, μπροστά.
1: Και γι' αυτό το λόγο συνεχίζει το rebranding, όπως
0: σωστό
1: έχουν πει από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα. Όσο είναι μεγαλύτερο το μήκος του χρόνου, πάντως μέχρι τις εθνικές εκλογές, τόσο θα ολοκληρώνει το rebranding ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Εγώ νομίζω
1: ότι
0: τον βολεύει τον κύριο Τσίπρα.
1: Τον βολεύει τον κύριο Τσίπρα.
0: Έτσι.
1: Και επαναλαμβάνω, εμένα μου φαίνεται τουλάχιστον έτσι κάνοντας την ανάλυση, ξεκάθαρο ότι στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν
0: επιλέξει αντίπαλο.
1: Έχουν επιλέξει αντίπαλο ακριβώς και αυτός είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Θέλησαν όλα τα υπόλοιπα κόμματα συμπεριλαμβανομένου και του κόμματος της κυρίας Καρισιανού να το αποδομήσουν. Βέβαια, εντάξει, δεν έκαναν και μεγάλη προσπάθεια.
0: Καλά, η κυρία Καρισιανού έχει αποδομηθεί μόνη της. Έτσι, βλέπουμε τα στελέχη που φεύγουν σοριδών από την Ελπίδα και τη Δημοκρατία, από το κόμμα αυτό, και με βαριές εχμές κατά της κυρίας Καρισιανού. Η ίδια θα είπε ότι θα απευθυνθεί στη δικαιοσύνη κτλ. Όμως η ζημιά έγινε. Φάνηκε ξεκάθαρα ότι αυτό το προσωποκεντρικό κόμμα, γιατί προσωποκεντρικό κόμμα ήταν, αλλιώς ξεκίνησε. Και σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα έχει χάσει τη δυναμική που είχε. Και φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις. Αυτοί, ξαναλέω, αυτές οι αποχωρήσεις με σοβαρές αιχμές για τον τρόπο λειτουργία του κόμματος δεν κάνουν καλό στην κυρία Καρισιανού.
1: Καθόλου καλό. Και πρόσεξε, τον κύριο Αυγερινό, τον κύριο Κοκοτσάκη, όλους τους υπόλοιπους, στην πολιτική ζωή του τόπου μας τους σύστησε η κυρία Καρισιανού. Και τους έβαλε και στη βιτρίνα.
0: Θα συμφωνήσω
1: του κινήματος. Άρα το γεγονός ότι μέσα σε δύο μήνες, τρεις, δεν είναι παραπάνω.
0: Δεν είναι παραπάνω.
1: Όλοι αυτοί σηκώθηκαν και έφυγαν με το ίδιο. Πώς να το πω, με το ίδιο παράπονο, με τον ίδιο τρόπο καταγγελιών. Αυτό κάτι δείχνει.
0: Κάτι δείχνει. Και επίσης, επειδή και χθες διάβαζα μηνύματα εδώ που αναφερθήκαμε, η κυρία Καρισιανού, φυσικά εγώ τη σέβομαι ως μάνα που έχασε το παιδί της Ατέμπη. Αυτό δεν είναι, δεν αλλάζει. Αλλά ως
1: βγήκε στο ξέφωτο της πολιτικής.
0: Εφόσον επέλεξε και ήταν δικαίωμά της να μπει στον πολιτικό στίβο, θα δέχεται και την κριτική. Είναι άλλο έτσι να παλεύεις για τη δικαίωση του παιδιού σου και των άλλων 57 ψυχών που χάθηκαν στα Τέμπη, και άλλο να θες να κάνεις κόμμα. Όταν κάνεις κόμμα, θα δέχεσαι και την κριτική. Έτσι. Λοιπόν, έτσι, γιατί ακούω πράγματα, εσείς την κάνετε, εμείς την αποδομήσαμε πότε. Συνδικαλιστής ψαράζει που αποχώρησε από την Ελπίδα της Καρισιανού, τη ζητά να τον προστατεύσει. Καταγγέλει μεθοδευμένη σπήλωση από μέλη του κόμματος. Εγκαταλείπει το κόμμα Καρισιανού και επιχειρηματίας Νίκος Μπρουτζάκης. Καταγγέλει κλειστή κάστα. Λένε προδότες και πληρωμένες όσους αποχωρούν. Εμείς τα λέμε αυτά.
1: Και η κυρία Γρατσία εδώ στον Real FM την προηγούμενη εβδομάδα, την οποία φιλοξενήσαμε, μας είπε το εξής, ότι ο κύριος Αυγερινός με το που έφυγε άλλαξε την εικόνα προφίλ του στα social media και αυτομάτως άλλαξαν εικόνα στο προφίλ τους, φωτογραφία στο προφίλ τους, εκατοντάδες, ενδεχομένως και πάνω από 1000 άτομα, τα οποία βρίσκονταν σε συγκεκριμένη ομάδα στα social media.
0: Ναι.
1: Αυτό κάτι σημαίνει. Κάτι σημαίνει.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, θα τα δούμε, το παρακολουθούμε. Πάντως, δημοσκοπικά δεν πάει καθόλου καλά.
0: Όχι και μόνο δημοσκοπικά. Και η εικόνα του κόμματος φαίνεται ξεκάθαρο ότι υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Κάτι γίνεται λάθος.
1: Λοιπόν, έχουμε μία, ας το πούμε έτσι, καταγγελία, παράπονο. Πρέπει να το δούνε παρόλα τα αυτά οι υπεύθυνοι, από την κυρία Ελένη.
0: Ναι, ναι.
1: Λέει, λόγω διακοπών έτυχε να περάσω από την υποθαλάσσια γέφυρα στο Άκτιο την Παρασκευή που μας πέρασε.
0: Ναι.
1: Η ουρά ήταν απίστευτη λόγω του ότι δεν λειτουργούσε το E-Pass και για τις δύο κατευθύνσεις. Ρωτώντας τον Κισέ το λόγο, μου είπαν διάφορες αστείες δικαιολογίες. Λοιπόν, να το ελέγξουν λίγο οι ηθήνοντες. Υποτίθεται.
0: Τους ανθρώπους τους ταλαιπωρείτε. Αν είναι δυνατόν, βγάζουμε το E-Pass για να περνάμε τα διόδια. Δεν ταλαιπωρείτε τον κόσμο.
1: Και μάλιστα στο Άκτιο, εάν είναι δηλαδή να κάνουν τόση ώρα όσοι έκαναν για να πάρουν την παντόφλα να πάνε απέναντι, δεν έχει νόημα.
0: Ωραία. Πάμε τώρα, γιατί ο Νίκος Σαβρανίδης θέλει διάλειμμα. Πάμε λοιπόν σε διάλειμμα τέτοιου ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Sea Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα. Είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Sea Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Τουλάχιστον 132 είναι νεκροί και 570 τραυματίες από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία. Άγνωστος παραμένει ο αριθμός των εγκλωβισμένων κάτω από τα συντρίμμια. Περισσότερα στο real.gr. Νέκρος εντοπίστηκε τη νύχτα 38χρονος αστυνομικός μέσα στο υπηρεσιακό του αυτοκίνητο στον Άγιο Δημήτριο. Η συντροφός του είχε δηλώσει την εξαφάνισή του. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε περιοχές των περιφερειών Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδος, Βόρειο Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου. Έντος της ημέρας απολόγητο ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 στο κέντρο της Αθήνας.
7: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Χωρίς προβλήματα δεξιά για την κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Μη μου μιλάς για καλοκαίρια. Μήνε, δε. Κυρία Κάτσου, τι καλοκαίρια. Καλοκαίρια έρχονται, καλοκαίρια πάνε και έρχονται. Και ειδικά αυτό το καλοκαίρι που είναι το τελευταίο πριν τις εκλογές.
1: Θα περάσουμε ωραία.
0: Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία.
1: Από τον Ιανουάριο, το 27 και μετά.
0: Τον Ιανουάριο το βάζεις εσύ, Εγώ νομίζω ότι θα περάσουμε πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα, όλο τον Αύγουστο θα ασχολούμαστε με το καλάθι της ΔΕΦ.
1: Ναι, το καλάθι της οικοκυριάς να ασχολούμαστε, γιατί δεν πάνε καλά τα πράγματα στην ακριβία.
0: Καθόλου.
1: Εγώ λοιπόν λέω ότι εκεί πρέπει. Βλέπω ότι βγάλαμε και χθες τον κύριο Λεχουρίτη και ακούω και από καταναλωτές να λένε ότι πήγαν στο σούπερ μάρκετ και παίρνουν ακριβότερα τα προϊόντα που έπαιρναν. Κάποιοι λοιπόν προσπαθώντας. Φυσικά τι να κερδοσκοπήσουν. Θέλουν έτσι σε βάρος του καταναλωτή, αρχίζουν και αυξάνουν τις τιμές πριν να ξεκινήσει αυτή η συμφωνία κυρίων. Έτσι. Του Υπουργού Ανάπτυξης μαζί με το χονδρεύος και το σούπερ μάρκετ. 31 Αυγούστου ξεκινάει. Αν είναι να ανεβάσουν έτσι ένα ευρώ και ένα μισή τα προϊόντα και μετά να υποχωρήσουν, να πέσουν τιμές, δεν το κάνεις.
0: Ναι.
1: Και θέλει πάρα πολλούς ελέγχους. Κάποιοι εξυπνάκηδες κάνουν το ίδιο κόλπο πάλι. Σου λέει ναι, θα μπούμε στην πρωτοβουλία αυτή, αφού όμως πού θα ανεβάσουμε τις τιμές.
0: Είναι σαν τις εκπτώσεις. Θυμάσαι πώς γινόντουσαν παλιά οι εκπτώσεις στην Ελλάδα. Παλιά. Μέχρι πρότινος.
1: Μπορεί και τώρα να γίνεται αυτό σε κάποια είδη.
0: Λοιπόν, έβλεπες ας πούμε το παπουτσάκι, το έχεις κοζάρει. Και έλεγες αυτό θα το πάρω. Και έγραφε η τιμή 150 ευρώ. Και έλεγες τώρα που θα έρθουν οι εκπτώσεις, θα έρθω να το πάρω. Και πήγαινες λοιπόν για να πάρεις το παπουτσάκι και σου έλεγε αρχική τιμή 220 ευρώ με την έκπτωση τόσο 155. Πλήρωνες και 5 ευρώ καπέλο.
1: Ναι. Δηλαδή, ναι. Τώρα όμως εδώ ο κόσμος είναι στα κάγκελα. Δεν είναι η ακρίβεια πια, είναι πάρα πολλά χρόνια. Και κάποιοι εξακολουθούν μέσω κόλπων και τρίκ να ισχυροκροτούν σε βάρος του καταναλωτή. Θα το ξαναπώ. Θέλει πάρα πολύ. Πολύ μέρημνα αυτό. Δεν ξέρω. Θέλει ελέγχους. Πάντως δεν είμαστε εμείς οι υπεύθυνοι να το κάνουμε αυτό.
0: Όχι βέβαια.
1: Εμείς ξέρουμε ότι πάμε στο σούπερ μάρκετ και με ένα 50 ευρώ δεν παίρνει τίποτα. Και το πετρέλαιο ανεβαίνει σε δις αγορές. Ξαναλέω. Θα φτάσουμε πάλι στα 100 δολάρια και τότε τι θα λέμε. Ότι τα καύσιμα πάνε πού. Πού.
0: Με συγχωρείς πάρα πολύ. Ο πρωθυπουργός δεν είπε ότι με το που θα μειώνουν.
1: 89 δολάρια αυτή τη στιγμή. 89. Βεβαίως. 89 δολάρια.
0: Να σου πω ρε Αμαλία μου, επειδή κάθε φορά που το κοιτάς ανεβαίνει ένα δολάριο, μήπως να μην το ξανακοιτάξεις.
1: Το ξέρω,
0: δεν ξέρω, μήπως θες εσύ.
1: Αν είμαι καντέμο, εντάξει, μην το κάνω.
0: Δεν είναι θέμα καντεμιά, μήπως το επηρεάζει κάτι οτιδήποτε.
1: Και εγώ δεν λέω, γιατί άκουγα και την κυρία Κούφου Νικολάκου, την εκπρόσωπο τύπου τη Ελλάς, να λέει ότι δεν είναι εισαγόμενη ακρίβεια. Υπάρχει ακρίβεια εισαγόμενη και αυτό αφορά το ότι έχουμε δύο πολέμους στην πόρτα μας. Ο ένας έχει ξεκινήσει και εδώ και χρόνια και δεν έχει τελειώσει, Ρωσία-Ουκρανία εννοώ, και τώρα στη Μέση Ανατολή. Και όταν το πετρέλαιο ανεβαίνει, ανεβαίνουν τα πάντα.
0: Βρε Αμαλία μου, εγώ συμφωνώ.
1: Αλλά όταν πέφτει το πετρέλαιο, γιατί δεν πέφτουν εδώ στην Αγγλία το πετρέλαιο.
0: Εγώ σε αυτό το οποίο λες, να συμφωνήσω.
1: Και έχει δώσει και επιδότηση κυβέρνηση στην Αγγλία.
0: Να το προσυπογράψω. Μπορείς όμως να μου εξηγήσεις για ποιο λόγο, παραδείγματος χάρη, κάτι το οποίο βγαίνει, ένα ελληνικό προϊόν. Τι να πω ρε παιδί μου, το φιστίκι το οποίο βγαίνει από το Μαρκόπουλο μέχρι να φτάσει στο σούπερ μάρκετ το οποίο είναι δίπλα, φτάνει με καπέλο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πράγματα τα οποία παράγονται στην Ελλαδίτσα μας δεν είναι δυνατόν να τα αγοράζεις φθηνότερα σε κάποιο σούπερ μάρκετ ή πάνω κάτω στην ίδια τιμή σε κάποιο σούπερ μάρκετ της Ευρώπης.
1: Το εξωτερικό βέβαια.
0: Δεν γίνεται αυτό.
1: Επίσης,
0: το πράγμα.
1: Επίσης να πω ότι μας είχε στείλει μήνυμα η Νίκη, αν θυμάμαι καλά, για το ρύζι. Ότι έχουν αφήσει το ρύζι στις αποθήκες και. Δεν μου χρειάζει. Διότι η τιμή είναι ξεφτελιστική. Πόσο το παίρνουμε εμείς το ρύζι, παιδιά, στην Λιανική. Είναι δυνατόν. Δηλαδή και αυτό από το χωράφι στο ράφι που το ακούω από είμαι 54, από τα 20 μου χρόνια ακούω αυτό το πράγμα. Κάπως πρέπει αυτό να το δούμε. Δεν γίνεται τα κεράσια να τα πουλάνε ένα ευρώ, 0,60 λεπτά και να φτάνουν 4 και 5 ευρώ. Πώς θα γίνεται τώρα αυτό το πράγμα. Ή τώρα μας έστειλε για το σταφύλι ένας ακροατής ότι θα μαζέψει, αρχίζει ο τρίγος. Και λέει ο άνθρωπος, μακάρι να μας δώσουν καλή τιμή, έτσι, να βγάλουν και εμείς τα έξοδά μας. Αυτό δεν είναι θέμα.
0: Ασφαλώς και είναι θέμα.
1: Στην Ηλία τα καρπούζια τα έχουν αφήσει και σαπίζουν στο χωράφι, το ξέρεις.
0: Εχθές λοιπόν.
1: Γιατί είναι Ηλία.
0: Θα σου πω. Εχθές έτυχε και το ένα μανάβικο εκεί στη γειτονιά. Ήταν ανοιχτό την ώρα που έφταναν προς το σπίτι. Και λέω, κάτσε να σταματήσω για να πάρω ένα καρπούζι, ρε παιδί μου. Έτσι ήθελα να πάρω ένα καρπούζι. Λοιπόν, το οποίο καρπούζι αυτό ήταν από την Εύβοια.
1: Ναι.
0: Λέω, ρε παιδί μου, εμείς συνήθως λέω, παίρνουμε από Πελοπόννησο τον Ατάλο. Και γυρίζει και μου λέει το εξής. Δεν έρχονται μέχρι εδώ, διότι οι άνθρωποι δεν ξέρουν πώς να τα πουλήσουν. Είναι ξεφτιλιστική η τιμή που τα δίνουν στους μεσάζοντες.
1: Γιατί εγώ έχω συγγενείς που ασχολούνται στην Ηλία. Ντομάτα είναι, είναι η παραγωγή βασική, καρπούζι, πιπέρι κτλ. Τα χωράφια σαπίζουν τα καρπούζια. Και λέει η Αναστασία, καλημέρα, στο πρωτοράφτη. Κάθε φορά που πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, οι κοπέλες αλλάζουν συνέχεια τιμές. Φιλιά.
0: Ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Στέλιος Φωτόπουλος, μας ακούει και λέει το εξής. Αυτό το οποίο είπε, τα καλά λέει της Μερκοσούρ για το ρύζι.
1: Να.
0: Άρα λοιπόν έχουν γίνει κάποιες συμφωνίες.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι αυτή η περιβόητη ΚΑΠ,
0: Οι οποίες συμφωνίες αυτές δεν έχουν πάει καλά.
1: Όχι, δεν έχουν πάει
0: πρέπει,
1: γιατί.
0: Παιδάκι μου, δεν είναι δυνατόν. Ξέρεις τι, όλο το. Πριν από 2-3 μήνες, με το Μάνο τον Ιφλή, είχαμε ξεκινήσει την. Πώς να το πω τώρα, τη μάχη του κρεμμυδιού. Ποια είναι η μάχη του κρεμμυδιού? Πηγαίναμε λοιπόν στο σούπερ μάρκετ και βλέπαμε το εξής. Κρεμμύδι το οποίο ερχόταν από την Ινδία. 0,90. Το κρεμμύδι το οποίο ερχόταν είτε από τη Λακωνία, το βατικιώτικο που λέμε εμείς, είτε από την Βιωτία, επίσης 0,90. Δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα. Με συγχωρείς πολύ. Αυτό είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Έρχεται δηλαδή το κρεμμύδι από την Ινδία και τα έξοδα, πώς το λένε, μεταφοράς τους είναι τα ίδια με τα έξοδα μεταφοράς του κρεμμυδιού από τη Λακωνία ή από τη Βιωτία.
1: Πόσα μηνύματα ακροατών για την ακρίβεια. Ο Σωτήρης Τρεφιλάρα λέει: σχεδόν μία εβδομάδα τώρα το γάλα που έπαιρνα 2,80 έχει πάει 3,20. Το ίδιο γάλα, τα ίδια λίτρα, δεν έχει αλλάξει κάτι εκτός από την τιμή.
0: Θυμάσαι πριν από χρόνια που δίναμε τη μάχη του 1 ευρώ, που λέγαμε ότι το γάλα το λίτρο, ειδικά το φρέσκο, πρέπει να είναι κάτω από, κάτω από 1 ευρώ.
1: Και τώρα λέει
0: από 2,83-3,20.
1: Και λέει η Ελένη στη Θεσσαλονίκη, τα λεμόνια που δεν υπάρχουν ελληνικά στο σούπερ μάρκετ, έχεις δίκιο. Έτσι, γιατί, καλή εκπομπή, ναι, είναι Αργεντινή στα περισσότερα, πραγματικά.
0: Ναι, δεν είναι όμως δυνατόν να βάζουμε σε προτεραιότητα τα προϊόντα άλλων χωρών. Γιατί όντως έχει δίκιο ο κύριος Φωτόπουλος, κάτι δεν έχει πάει καλά με την συμφωνία αυτή, τη Mercosur.
1: Και ο Νίκος λέει: για και στα κάγκελα είμαστε για πολλά πράγματα, μαλλιά μας. Με το δίκιο σας. Και εγώ επιμένω στο θέμα της ακρίβειας. Επιμένω.
0: Είναι. Ο Νικηφόρος μας δίνει ιδέα. Ανοίξτε μαγαζί, λέει, να πλουτίσετε κι εσείς.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε μαντήλι να κλάψουμε, ρε Νικηφόρε. Εδώ λεμόγια δεν μπορούμε να πάλι καλά που έχουμε στην αυλή και μία λεμονιά και βγάλαμε το χειμώνα. Αλλά, πάση περιπτώσει, ο Γιώργος όντως γίνεται ένας πανικός με το που πιάσαμε το θέμα της ακρίβειας. Να, ο Περικλής, αυτό το οποίο λέει, τα καρπούζια σαπίζουν.
1: Ναι, αλλά συνεχίζει. Να σε καλά, Περικλή μου, να σε καλά. Όλα τα καλά σου ευχόμαστε.
0: Δεν πειράζει, ρε παιδί.
1: Ναι, παιδί μου,
0: δεν έχει τίποτα.
1: Ναι.
0: Εμείς εδώ προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλίτσα μας και οτιδήποτε πέφτει στην αντίληψή μας. Κοιτάμε και να το σχολιάζουμε και να βγάζουμε ρεπορτάζ. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όντως, ο κόσμος. Τον βλέπεις μουδιασμένο, ρε παιδί μου, τον κόσμο. Πάρα πολύ
1: προβληματισμένο.
0: Γιατί δεν ξέρει πώς θα πληρώσει τους λογαριασμούς.
1: Και αυτό, και φαντάζομαι τώρα είμαστε στην κορύφωση των αθερινών διακοπών. Είναι τα ιερά μπάνια του λαού, που λέω εγώ. Ναι. Σκέψω το Σεπτέμβριο που θα ξεκινήσουν και τα σχολεία και τα φροντιστήρια και το ένα και το άλλο. Και ο κόσμος θα έχει να αντιμετωπίσει αυτό τον υψηλό πληθωρισμό και στις υπηρεσίες και στα προϊόντα. Δηλαδή κάπου κάτι πρέπει να γίνει. Και ξαναλέω, το ότι κάποιοι ανεβάζουν τις τιμές, μας έστειλε ο φίλος εδώ για το γάλα. Πριν γίνει η συμφωνία, που εγώ θετική θεωρώ τη συμφωνία, έτσι, του Υπουργείου Ανάπτυξης με τους σούπερ μακετάδες και τους κονδρέμπορους, κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί, δεν μας κοροϊδεύουν στα μούτρα μας.
0: Άγγελε, δεν είναι τόσο απλό το πράγμα έτσι όπως το καταλαβαίνουμε ότι ο κάθε ένας από εσάς ή κάθε μία υπάρχει ένα ιδιαίτερο σκεπτικό. Τώρα αυτό είναι το θέμα. Ασφαλώς και θα έπρεπε η Αθήνα, η χώρα μας, να πάρει το μέρος είτε τη μία, είτε της μιας είτε της άλλης πλευράς. Εδώ το πράγμα δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Έχει ξεφύγει. Μιλάμε για ενοποίηση πλέον των δύο πολέμων. Ενοποίηση των δύο πολέμων. Ενοποίηση του πολέμου στη Μέση Ανατολή με τον Ρωσο-Ουκρανικό. Και το πράγμα έχει αρχίσει και γίνεται πολύ περίπλοκο. Και το κοκτέιλ αυτό είναι πολύ έκριθμο το οποίο δημιουργείται και ασφαλώς έχει οικονομικές συνέπειες. Αλλά εμείς μιλάμε εδώ για τα δικά μας. Για τα δικά μας. Δεν είναι δυνατόν το ελληνικό προϊόν να φεύγει. Να σου πω κάτι. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, πριν από περίπου μία τριετία, τετραετία, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, του τεχνικού επιμελητηρίου στον πύργο, είχε στείλει μία επιστολή στον πρωθυπουργό και έλεγε το εξής: πρέπει να επαναλειτουργήσει η γραμμή του τρένου για να μπορούν να μεταφέρονται τα αγροτικά προϊόντα του νομού Ηλίας, που είναι ένας καθαρά αγροτικός
1: ναι,
0: νομός.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Να μεταφέρονται με το χαμηλότερο δυνατό κόστος στην πρωτεύουσα. Κανένας δεν τον άκουσε.
1: Κανένα, μα δεν είναι. Είναι κλείνουν τα αυτιά τους. Λοιπόν, ο Αβραάμ, καλημέρα, Αβραάμ λέει: κρεμμύδι ελληνικό για κλάματα. Καλημέρα από το Σαντζελιζέ είσαι. Όχι. Χαλκιδική. Ευρώπη γίναμε, λέει ο Αβραάμ. Καλημέρα, Αβραάμ μου.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Να περνάτε όμορφα. Ο Ηλίας λέει: ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα. Στις 4 Αυγούστου, λέει, γυρνώντας από το Λό, σταματήσαμε σε παραγωγό στην άκρη του δρόμου για να πάρουμε σαλατικά. Σε ερώτηση πόσο κοστίζουν οι ντομάτες, μας είπε 5 ευρουλάκια. Και βέβαια χωρίς απόδειξη. Εννοείται, φύγαμε με ταχύτητα Φόρμουλα 1.
1: Εντάξει, λογικό δεν είναι.
0: Απόλυτα λογικό. Μα ξέρεις, όλη αυτή η ασυδοσία παρασύρει ακόμα και τον παραγωγό ο οποίος βρίσκεται στην άκρη του δρόμου.
1: Ναι,
0: και θέλει, να πουλήσει την πραμάτια του.
1: Εντάξει.
0: Έτσι. Κακός, αλλά δυστυχώς. Ο Γιάννης λέει: είναι τουλάχιστον ντροπή να λες ότι δεν έχεις λεφτά ούτε για λεμόνια. Αλήθεια. Γιάννη μου, πρέπει να πάμε να κάνουμε μία βολτίτσα. Πρέπει να πάμε να κάνουμε μία βολτίτσα σε ένα σούπερ μάρκετ ή σε μία λαϊκή αγορά. Και έλα μετά να το ξανασυζητήσουμε. Διότι προφανώς κάποιοι από εσάς μπορεί να κατηγορείτε εμάς τους δημοσιογράφους, αλλά εμείς κινούμαστε περισσότερο από ό,τι εσείς, από ό,τι φαίνεται στο τέλος της ημέρας. Έχουμε καλύτερη εικόνα από αυτή που έχετε εσείς. Διότι εσείς είσαστε κλεισμένοι μέσα στο, προφανώς, στο δικό σας το κομμάτι της ιδιωτικότητάς σας, αλλά εμείς παρατηρούμε και αυτά τα οποία γίνονται γύρω μας.
1: Λοιπόν, ο Νίκος λέει: καλημέρα σας, είμαι παραγωγός και η τιμή που αγοράζουν στο ΓΑΛ, το γάλα δεν ανέβηκε σε αντίθεση με το ράφι. Άρα οι παραγωγοί πουλάνε στην ίδια τιμή το γάλα και στο ράφι φτάνει υψηλότερη τιμή.
0: Ναι. Η ΔΑΕ τι σχέση έχει, ρε αδερφέ Δημήτρη, με τα Τέμπη? Τι σχέση έχει η ΔΑΕ με τα Τέμπη? Γιατί τα βάζετε όλα μέσα στο ίδιο καζάνι? Λοιπόν, έχει σχέση η ΔΑΕ που είναι για τους εμπρισμούς με τα Τέμπη? Να μιλήσουμε για άλλες υπηρεσίες. Εδώ είμαστε ασφαλώς και να το συζητήσουμε. Αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν μάς. Διαφημισούλες.

0: Κωστάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
0: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
4: Δύο αδελφές, μια μελωδία από το παρελθόν. Και ένα ταξίδι στο νησί που τη σημάδεψε. Τη μαγευτική Ύδρα. Το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Η best-seller συγγραφέας Emma Cowell επιστρέφει στην αγαπημένη της Ελλάδα με ένα νέο ακαταμάχητο μυθιστόρημα. Το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Ένα συγκινητικό ταξίδι στη δύναμη της αγάπης και της συγχώρεσης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
5: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: και Μαρία και Μπλάντι.
1: Τι είναι αυτό?
0: Είναι το συγκρότημα Μπλάντι και το τραγούδι λέγεται Μαρία. Mm, Μαρία okay. Είναι η. Τα ίδια θα λέμε.
1: Ναι, τα ίδια, σε παρακαλώ. Ναι.
0: Δώσ' το ρε Σαπρανίδη, δώσ' το να γουστάρουμε λίγο.

0: Άρε Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, ο Βαγγέλης θέλει ένα μήνυμα σχολιάζοντας εμείς τον κύριο Φιδία κάτω στην Κύπρο. Λέει το εξής, τι σημασία έχει η ενδυμασία, η εικόνα, το φαίνεστε, πραγματικά χάσαμε το μέτρο. Αλήθεια Βαγγέλη μου, δηλαδή παραδείγματος χάρη θα μπορούσες να πας, τι να σου πω, σε ένα δυσάρεστο γεγονός με το μαγιό σου, με τη βερμουδίτσα σου, γιατί δεν πας εσύ, παραδείγματος χάρη, στο οικογενειακό περιβάλλον το δικό σου, θα πας ένα δυσάρεστο γεγονός φορώντας το σκαρπινάκι, τη λευκή, την καλτσούλα, το λινό, το πουκάμισο, για να πας ένα δυσάρεστο γεγονός στην οικογένειά σου. Αυτή λέει με τις γραβάτες διαπράττουν τα αποτρόπαια εγκλήματα. Τι να σου πω τώρα. Και αναφέρεται σε δεξίωση για τη δημοκρατία. Πρέπει λίγο να σεβόμαστε τους θεσμούς και αυτά τα οποία μας έχουν αφήσει οι προγονείς μας. Γιατί ξέρεις, κάποιοι έχουν χάσει και τις ζωές τους για να είμαστε ελεύθεροι, για να λέμε ότι «Α, τι ωραία ημέρα, τι καταγάλωνος Αττικός ουρανός». Και ξυπνήσαμε σε ένα δημοκρατικό κράτος.
1: Εντάξει, κάπου υπάρχουν και όρια.
0: Κάπου υπάρχουν
1: και σεβασμός.
0: Έλεος.
1: Λοιπόν, λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες η jet. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 14:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοια της C-Jet. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες. Μήκονο πάρω και νάξω γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στην τιμή, στη μισή τιμή. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο, τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Ο Στέλιος είναι ένα πολύ ωραίο μηνυματάκι έτσι σε απάντηση στον ακροατή. Θα προσλάμβανες, λέει, αν είχες μια δικαστική υπόθεση. Θα προσλάμβανες δικηγόρο ο οποίος θα εμφανιζόταν ή θα εμφανιζόσουν στο δικαστήριο μαζί του, εάν εμφανιζόταν με βερμουδίτσα, με το λινό, το πουκαμισάκι ή δεν ξέρω εγώ τι, για να τον έχεις προς υπεράσπισή σου. Έχω την εντύπωση πως δεν θα τον προσλάμβανες. Θα έλεγε, σε παρακαλώ, κάτσε απ' έξω, πήγαινε φάει μια τυρόπιτα. Πάρε και το 1,20. Πώς έχουν φτάσει οι τυρόπιτες? Ούτε. Κοντά στα 2 ευρώ. Πάρε 2 ευρουλάκια να φας μια τυρόπιτα και άφησέ με, πας και καταφέρω να σωθώ μόνος μου ένα πράγμα. Πολλά τα
1: λοιπόν,
0: μηνύματα.
1: Λοιπόν, πάνω σε Ελβετία. Καλημέρα, Μαλία μου. Χθες πήγαμε για ψώνια Γερμανία, γιατί είναι 15 λεπτά μακριά. Δεν θα μπω σε τιμές μεμονωμένες. Ένα καρότσι γεμάτο να ξεχυλίζει, χωρίς όμως κρέατα λόγω ποσόστοσης, ένα κιλό το άτομο, 225 ευρώ έδωσαν. Γεμάτο το καρότσι. Ψώνια για 4 ενήλικες για ένα μήνα σχεδόν. Τα οικονομικά σούπερ μάρκετ στην Ελβετία είναι τόσο ακριβά όσο και της Ελλάδας σχεδόν. Στις διακοπές όταν ψωνίζουμε Ελλάδα παθαίνουμε ένα σοκ. Ήρωες οι Έλληνες καταναλωτές, χωρίς ίχνος ηρωνίας. Τόσα χρόνια άλλωστε τα ίδια τραβούσαμε και εμείς. Φιλιά.
0: Μάλιστα.
1: Πήγε Γερμανία, γέμισε ένα ολόκληρο καρότσι για ένα μήνα, 225 ευρώ. Το λέω Πάνος που ζει στην Ελβετία. Στην Ελβετία σου λέει τα σούπερ μάρκετ είναι και εκεί ακριβά. Όμως πάνε, τάγονται στη Γερμανία 15 λεπτά που είναι κοντά και ψωνίζουν πολύ πιο οικονομικά. Να τα ακούμε εμείς.
0: Όχι εμείς. Άκου, να σου πω τώρα κάτι. Επειδή δεν μου αρέσει γενικότερα να συγκρίνω.
1: Πολλά μηνύματα για την ακριβή, είδες τι έγινε, έτσι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Επειδή εμένα δεν μου αρέσει να συγκρίνω την Ελλάδα με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Και εγώ διαφωνώ, γιατί είναι και άλλη οικονομία, ναι.
0: Ναι, ναι, τελείως διαφορετική οικονομία.
1: Και άλλη αγοραστική δύναμη. Και άλλη αγοραστική δύναμη, θα πω εγώ.
0: Πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι. Στο Βέλγιο, παραδείγματος χάρη, δεν είσαι αναγκασμένος να παίρνεις το αυτοκίνητό σου κάθε μέρα για να πας στη δουλειά σου. Διότι εκεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι. Ελβετικό ρολόι. Ελβετικό ρολόι. Εδώ για να πας στη δουλειά σου και θέλοντας να χρησιμοποιήσεις τα λεωφορεία, κάνεις το σταυρό σου και ρίχνεις κιόλας και ζαριά για να δεις πότε θα περάσει το
1: και
0: λεωφορείο.
1: Τώρα, αυτή την περίοδο κιόλας.
0: Καλά, καλά. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Εκτός από αυτό, ο Ευρωπαίος έχει και το εξής προνόμιο, το οποίο εμείς εδώ δεν το έχουμε. Δυνατά αγοραστικά κινήματα.
1: Ναι, το μποκοτάζ.
0: Για να τολμήσει μια εταιρεία.
1: Έχει γίνει που... αυτό, θυμάσαι.
0: Ασφαλώς.
1: Στη Γαλλία τι είχε γίνει με μια εταιρεία στον κόλλο των ειδών.
0: Αυτομάτως δεν χρειάζεται να πούνε τίποτα. Απολύτως. Τώρα πλέον και με τα social media, μια ανακοίνωση. Η τάδε εταιρεία αύξησε τόσο το προϊόν. Σταματάει ο κόσμος να το αγοράζει. Για να το κάνουμε εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, είναι και ένα ζήτημα παραπάνω αυτό, το οποίο πρέπει να το κοιτάξουμε. Πρέπει να πάμε σε διαφημισούλες, κύριε Σαπρανίδη.
1: Πάμε.
0: Δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
4: Στην Ιαπωνία που λατρεύω, στο Τόκιο, στη γειτονιά με τα βιβλιοπωλεία, μια νεαρή γυναίκα επιστρέφει στο μαγαζάκι του θείου της, όπου ξαναζεί την αγάπη της για τα βιβλία και έναν καινούριο έρωτα. Είμαι ο συγγραφέας Άρης Φακιανάκης, μετέβρασα αυτό το μυθιστόρημα, όπως και το προηγούμενο, «Οι μέρες στο βιβλιοπωλείο Μωρισάκη», και σας προσκαλώ σε μια συγκινητική όσο και απρόσμενη συνέχεια του best-seller εκείνου που τόσο αγαπήσατε. Περισσότερες μέρες στο βιβλιοπωλείο Μωρισάκη, του Σατόση Γιαγκισάβα. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
0: Real FM.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Φώτια εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε δασκή έκταση στον Μαραθία Ζακύνθου. Για την κατάσβηση επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τουλάχιστον 132 είναι νεκροί και 570 τραυματίες από το σεισμό των 7,4 ρίχτερ στην Κολνοβία, ενώ άγνωστος παραμένει ο αριθμός των εγκλωβισμένων κάτω από τα συντρίμμια. Περίπου 1.600 κτίρια πέσαν ζημιές, εκ των οποίων δεκάδες κατέρευσαν. Σε πλήρη εξέλιξη είναι έρευνες για τον αστυνομικό που εντοπίστηκε νεκρό στη νύχτα μέσα στο υπηρεσιακό του αυτοκίνητο στον Άγιο Δημήτριο. Η σύντροφός του είχε δηλώσει την εξαφάνισή του. Ο ιατροδικαστής δεν διαπίστωσε εμφανή στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια, ωστόσο αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροτομής για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου 38χρονου. Εντός της ημέρας απολογείται ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με τον φωνικό εμπρησμό της Μαρφίν το 2010 στο κέντρο της Αθήνας. Ο δικηγόρος της αρνείται την ταυτοποίησή της. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για ειρηνευτική συμφωνία και επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ φαίνεται να οδηγούνται σε αδιέξοδο. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 87 δολάρια το βαρέλι.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Μετά από 2 χρόνια απουσίας, ο Νίκ Καλάθης επιστρέφει στην εθνική ομάδα μπάσκετ εν όψη των αναμετρήσεων με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Επίσης, στις κλήσεις που θα κάνει τις επόμενες ημέρες ο Βασίλης Πανούλης αναμένεται να είναι και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Αντίθετα, δεν υπολογίζεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο Κώστας Λούκας και ο Γιώργος Παπαγιάννης. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, Αμαλία, ο Πάρης έχει στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Λέει: καλημέρα στην αγαπημένη μου παρέα, Σπύρο και Αμαλία. Καλά, το Dynamic Duo από Σεπτέμβρη είναι ο Ιωσήφ με την Αμαλία, έτσι. Μην ξεγελιέστε. Εγώ εδώ είμαι. Πώς το λένε, φιλοξενούμενος.
1: Δεν είσαι φιλοξενούμενος.
0: Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ κύριε Πάρη. Αμαλία λέει: δεν θέλω να μου τσιγκλάτε τον Ιωσήφ, διότι εγώ υποστηρίζω Παναθηναϊκό. Κανένας δεν είναι τέλειος, Πάρη μου. Και θέλω να μου τον έχετε στην πούδρα.
1: Στην πούδρα τον έχουμε. Πού τον έχουμε? Στην πούδρα. Άμα τον δείτε, έχει ξεκουραστεί, έχει. Νικό, καλά. Έχει ξεκουραστεί, έχει. Εντάξει, κάνει τα χιλιόμετρα του, λέει. Κάνει και πρωί και βράδυ. Πηγαίνει, βγαίνει η προπόνηση. Έχει αλώσει το βουνό εκεί πάνω, τον Ημιτό.
0: Σαπρανίδι διπλάσιος θα μας έρθει, το κατάλαβες. Λοιπόν, και λέει το εξής: είμαι στο δρόμο για Ουρανούπολη, διότι μπαίνω για προσκύνημα στο περιβόλι της μητέρας μας. Καλή δύναμη, παιδιά, και χρόνια πολλά. Σας εύχομαι με υγεία και ευλογία για εσάς και στους δικούς σας ανθρώπους. Με εκτίμηση, Πάρης, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το όμορφο μήνυμά σου και βοήθειά σου. Να είναι βοήθειά σου, Πάρη μου. Πηγαίνει στο Άγιο Όρος ο, ναι, ο Πάρης. Τώρα όσον αφορά στο θέμα του Παναθηναϊκού, εγώ έχω να πω ότι ξέρω τι σημαίνει offside.
1: Να ξέρεις.
0: Εννοείται, ασφαλώς.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Και ξέρω επίσης ότι στο μπάσκετ δεν υπάρχει offside. Το ήξερα από τότε με το 73-38. Το θυμάσαι, Νικόλα Σαπρανίδη? Τότε δεν ήταν, δεν υπήρχε γενικότερα το offside στο 73-38. Εκτός και αν ήταν μονίμως ο Τάρλατς offside. Ο Τάρπλεϊ, ποιος ήταν offside, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω τι είναι όλοι αυτοί, δεν ξέρω τι εννοείται, δεν ξέρω τίποτα. Δεν τα ξέρω αυτά εγώ.
0: Γενικότερα. Κάτι Rivers, κάτι EJ από εδώ από εκεί που πυροβολούσαν πιο γρήγορα και από τη σκιά τους στα τρίποντα. Τέλος πάντων, αυτά συμβαίνουν. 73-38 πάντως, αυτό όποιος το ξέρει, το ξέρει, μοιημένοι.
1: Εγώ σκέφτομαι πότε ξεκινάει το μπάσκετ. Το μπάσκετ το εννοώ, το ελληνικό πρωτάθλημα, πότε ξεκινάει. Άρα και το ευρωπαϊκό.
0: Ναι.
1: Οκτώβρη και το ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ναι. Τότε. Ναι. Α, όχι τη Δαμία Αυγούστου που μου έλεγε η ψάλτη. Τι παραπληροφόρηση είσαι, ρε Μαρία, ή Μάρτον. Εκεί τότε θα ζήσουμε ανεπανάληπτες στιγμές. Καταλαβαίνεις, Νίκολα, τι έχει να γίνει, έτσι. Με τον Ιωσήφ και αυτά. Θα πειραζόμαστε απίστευτα.
0: Θα γίνει το, έλα να
1: δεις. Σφαγή, σφαγή. Αλλά πειραζόμαστε. Το κάνουμε για πλάκα. Γελάμε.
0: Φέτος ο τελικός Ευρωλίγκας που είναι, έχει καθοριστεί, Νικόλα? Ναι, να το δούμε, εν πάση περιπτώσει. Μήπως το πάρει να γίνεται κάθε χρόνο στο ΆΚΑ. Ωραία θα είναι. Λοιπόν, τροφή για σκέψη, μπόλικη σκέψη. Εδώ είμαστε. Η κυρία Αμαλία Κάτζου είναι στο ένα μικρόφωνο και... στα 7 λεπτά μετά τις 10 η ώρα το πρωί.
1: Ναι, και βεβαίως ο Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο. Νικόλα Σαπρανίδης εδώ στα πλήκτρα. Και Δέσποινα Καλοκαίρι στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200.
0: Και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail που μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας. Γίνεται ένας πραγματικός πανικός. Βλέπω εδώ.
1: Σέρες, λέει ο Φώτης, ναι, από τις Σέρες. Καλημέρα από Σέρες, παιδιά. Για την ακρίβεια, μία είναι η λύση. Η τιμή παραγωγού να αναγράφεται στο ράφι. Θα συμφωνήσω. Ναι, να αναγράφεται.
0: Ασφαλώς.
1: Ναι.
0: Καλά, δεν το συζητάμε, ναι, αυτό.
1: Ο Γιώργος σου λέει σε σένα: 7 αστέρια, γόρι μου, έχεις δρόμο ακόμη. Σαν να ακούω τον Καλαμαράκι είναι. 7 αστέρια, γόρι μου, έχεις δρόμο ακόμη.
0: Ρε παιδιά,
1: λέει
0: να σας πω.
1: Ο Γιώργος.
0: Ναι, ρε Γιώργος, εγώ συμφωνώ απόλυτα.
1: Εντάξει,
0: αλλά...
1: δίκιο έχουνε.
0: Ναι, μισό λεπτό. 3 αστέρια δεν έχουμε εμείς, Νίκο. 3 ευρωπαϊκά έχουμε πάρει. 4. Ο Χριστός και Παναγία. 4. Άρα σε 3 χρονάκια σας φτάσαμε. Εσείς στο ποδόσφαιρο πόσες δεκαετίες θέλετε για να φτάσετε τα πρωταθλήματά μας? Βρε. Λέω εγώ τώρα, πόσες δεκαετίες θέλετε? Διότι εμείς έχουμε ράψει και το 5ο. Επίσης, ποια είναι η ομάδα η οποία έχει πάρει ευρωπαϊκό στο ποδόσφαιρο?
1: Σε πειράζει και ο Σπύρος.
0: Ναι.
1: Ναι. Έχεις μεγάλο πόνο, λέει, από την Πανάθα. Εσύ.
0: Ρε παιδιά, εντάξει, εννοείται. Να σας πω κάτι. Η αξία του νικητή είναι πάντα συναρτώμενη από την αξία του ιτημένου. Όπως και να το κάνουμε. Εντάξει. Όσο μεγαλύτερο.
1: Να κερδίζει
0: είναι...
1: ο καλύτερος, έχω να πω εγώ.
0: Ασφαλώς, αρκεί να φοράει ερυθρόλευκα.
1: Α, είσαι το Καλαμάρα και εσύ. Εγώ δεν έχω τέτοια θέματα. Αλήθεια.
0: Θα προσθέσω. Λοιπόν.
1: Ο Real Blogger θέλει επικόντως φωτό του αδιούχου Καλαμάρη για να δω αν έκανε μάγουλο ροδάκινο. Ένα ανεβάσει ο Καλαμαράκι, να τον δείτε. Τι να σας πω. Εγώ τον είδα την Παρασκευή. Μια χαρά είναι. Φρέσκος, φρέσκος.
0: Λοιπόν, Δημήτρη μου, ο Δημήτρης ο ταξιτζής, καλημέρα. Καλό μεροκάματο να έχεις και να προσέχεις το δρόμο. Μακριά από τους περίεργους, κυκλοφορούν πάρα πολύ.
1: Και παιδιά, μην τρέχετε στην άδεια Αθήνα. Μην τρέχετε. Κάθε μέρα έχει ατυχήματα στην Αθήνα. Μην τρέχετε.
0: Είναι προσωπικά δεδομένα αυτά και ασφαλώς δεν θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε με πράγματα τα οποία αφορούν στις οικογένειες ανθρώπων από οποιοδήποτε κομματικό χώρο και αν προέρχονται αυτοί. Δηλαδή λίγο σεβασμός σε αυτά τα οποία μπορεί να συμβαίνουν στην οικογένεια του καθενός. Θα πω εγώ, Δημήτρη μου. Και θα
1: οικογένειες έξω από την πολιτική, θα πω εγώ.
0: Μα τώρα κάτσε.
1: Μου το έλεγε ένας δάσκαλος αυτός, παλιός δημοσιογραφίας. Μακριά τα γυναικόπαιδα από την πολιτική.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Ο Άντριου τα βάζει με τον Τσίπρα. Η κυρία Φουντουλάκη. Καινούριο πρόγραμμα. Θα περιμένεις να ανακοινωθεί το καινούριο πρόγραμμα. Επισήμως από το Real FM, κυρία Φουντουλάκη, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που έχετε και την ανυπομονησία. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Γίνεται ένας πανικός. Να διαβάσουμε τουλάχιστον τα ονόματα.
1: Ο Γιώργος λέει: στο ποδόσφαιρο έχουμε πάει τελικό πρωταθλητριών. Εσείς?
0: Στο ποδόσφαιρο έχετε πάει.
1: Έχουν πάει τελικό πρωταθλητριών. Εσείς?
0: Πριν από 50 τόσα χρόνια. Εντάξει. Πού, στο παλιό Γουέμπλεϊ που δεν υπάρχει πλέον. Που έχει κατεδαφιστεί. Εμείς στη Νέα Φιλαδέλφεια σηκώσαμε τουλάχιστον το Conference League. Ναι, αυτό το στο οποίο κινδυνεύετε να αποκλειστείτε εσείς.
1: Και ο άλλος Γιώργος. Καλά τα έλεγε ο πρόεδρος ότι μη συμφωνάζει το site στο μπάσκετ. Ό,τι και να λέμε, στην μπάλα και στα κλεμμένα το γυρνάς. Για το μπάσκετ λέγαμε βρε. Σε τρία χρονάκια θα πάρεις τρία ευρωπαϊκά. Εσύ βρε.
0: Εύκολα.
1: Παιδιά, εγώ δεν μιλάω όπως βλέπετε. Τα λέει όλα ο Σπύρος Παπαδάκης. Εγώ κρατάω.
0: 73-38. Αυτό έχω να πω εγώ. Καλημέρα, ομορφόπεδα από το Πόρτο Ράφτη, στέλνει η Αναστασία. Όχι ομορφόπεδα. Ομορφόπεδο είναι άλλος ο οποίος.
1: Όχι, τώρα τι τα θες για αυτά. Και ο Κωνσταντίνος, τι λες ρε μπάρμπα. Τον έφερε στα ωριά του για να σε πει έτσι, για να σε αποκαλέσει έτσι. Σύζυγε ευρωπαϊκό στο μπάσκετ με πρωταθλήματα ποδοσφαίρου. Εσείς πόσα θέλετε πρωταθλήματα για να μας φτάσετε στο μπάσκετ?
0: Ναι, η αλήθεια είναι εντάξει. Αυτό είναι σύμφωνο, έχει δίκιο.
1: Θες αρκετά.
0: Έχει δίκιο. Θέλουμε αρκετά. Θέλουμε πόσο θέλουμε, καμιά δεκαπενταριά θέλουμε. Κάπου εκεί. Καμιά δεκαριά σίγουρα. Είναι μεγάλη διαφορά, όντως.
1: Ναι.
0: Εντάξει, όπως και να το κάνουμε, οκ. Okay. Αλλά να είμαστε. Βλέπεις ότι είμαστε ρεαλιστές. Είμαι θα ρεαλιστές.
1: Πάνω απ' όλα.
0: Πάνω απ' όλα. Πολλά τα μηνύματα.
1: Αλλά. Μετρά σου λέει και τα προπολεμικά, εσέ, για σένα το λένε. Μετράς και τα προπολεμικά, λέει, πρωταθλήματα.
0: Συγγνώμη, μισό λεπτάκι, δηλαδή αυτά δεν έχουν.
1: Γιατί είπε στον άλλο ότι θυμάται το πρωταθλητριόν εσύ τότε?
0: Μα δεν είπα εγώ το αντίθετο, ωραία. Αλλά αυτό έγινε πριν από χρόνια, πολλά χρόνια. Εμείς συνεχίζουμε να παίρνουμε πρωταθλήματα.
1: Ναι.
0: Όπως και να το κάνουμε. Δεν σας καταλαβαίνω δηλαδή τη λογική. Πω, τι τραγουδάρα έχει βάλει ο Σαπράνιδης από
1: κάτω. Και λέει η Σοφία, καλημέρα σε όλους. Φανταστείτε τι χαρά θα κάνουμε όταν πάρουμε πρωτάθλημα. Συναισθήματα μοναδικά. Εσείς το έχετε συνηθίσει. Έχει δίκιο, Σοφία.
0: Όντως.
1: Μπράβο, Σοφάκι μου.
0: Όντως. Πόσα χρόνια έχετε να πάρετε πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο? Εκεί ίσως πρέπει να μάθετε λίγο παραπάνω για το TST offside, θα πω εγώ, με πάρα πολύ μεγάλη ευγένεια και διακριτικότητα. Και βεβαίως μέσα σε όλα αυτά τα μηνύματα, έτσι λίγο για να το διασκεδάσουμε. Τι, καλοκαιράκι είναι, 11 Αυγούστου έχουμε. Καλό είναι να πειραζόμαστε λίγο, αλλά μέχρι εκεί, για να μην ξεφεύγουμε και όσον αφορά στα θέματα του αθλητισμού. Καλό είναι να κάνουμε καζούρα ο ένας τον άλλον και να περνάμε όμορφα, αλλά μέχρι εκεί. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο, καλημέρα στον Περικλή, καλημέρα σε έτερο κύριο Γιώργο. Πολλοί Γιώργηδες. Κοίτα να δεις, οι Γιώργηδες τελικά έχουν πληθύνει υπερβολικά. Είναι περισσότεροι από τους Γιάννηδες. Καλημέρα στο Θανάση. Αν δεν αλλάξουμε νοοτροπία, δεν πρόκειται να διορθωθεί τίποτα όσον αφορά στις τιμές. Αναφέρει ο Θανάσης και έχεις απόλυτο δίκιο. Ο Κωνσταντίνος. Για να δούμε. Το θέμα της ακρίβειας πάντως είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει όντως να το κοιτάξει, να το δει η κυβέρνηση, να το λύσει η κυβέρνηση, διότι έχω την εντύπωση, όχι έχω την εντύπωση, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι θα είναι ένα από τα μεγάλα θέματα τα οποία θα συναντήσει μπροστά της το Μέγαρο Μαξίμου στο δρόμο για τις εθνικές εκλογές.
1: Πάντως βλέπεις πόσα μηνύματα ακόμα μιλούν για την ακρίβεια.
0: Ναι.
1: Ότι είναι τα καύσιμα, είναι η ενέργεια, είναι τα σούπερ μάρκετ, είναι. Άρα είναι το βασικότερο πρόβλημα που ασχολεί την ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή.
0: Καλημέρα και στο Στέφανο. Καλημέρα στον Αντώνη. Θα σας πω τι είδα για να καταλάβουν κάποιοι που πάμε. Στο ταμείο συγκεκριμένου σούπερ μάρκετ, περιμένοντας την ουρά, το καρότσι είχε πολλά πράγματα. Από πίσω ακούω έναν πιτσιρικά να λέει στον πατέρα, το οποίος κρατούσε τρία πράγματα. Μπαμπά, αυτός είναι πλούσιος, δείχνοντας το καρότσι. Τέτοιο πόνο. Πληγώθηκα τόσο πολύ, να ανοίξει γίνα με καταπιεί. Τώρα τι να πούμε ρε Αντώνη. Όντως είναι γροθιά στο στομάχι, έτσι όπως...
1: Κοίτα, το έχουμε αντιμετωπίσει όλοι. Όλοι αυτό το θέμα. Πας να πάρεις κρέας, παίρνεις 1,5 κιλό μοσχάρι γιατί έχεις μεγάλη οικογένεια και πρέπει να φάει και είναι ο άλλος δίπλα και σου λέει βάλε μου μισό κιλό κιμά γιατί αυτό μπορεί να πάρει. Δεν είναι ωραίες εικόνες αυτές για ανθρώπους εργαζόμενους που δουλεύουν και που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Εγώ αυτό θέλω να πω. Εντάξει, δεν είναι πραγματικά να μου πεις σιγά, εσένα σε νοιάζει, πας και παίρνεις 1,5 κιλό κιμά. Εντάξει, δεν πάει έτσι. Δεν είναι έτσι, ναι.
0: Όχι, όχι, πρέπει να βλέπουμε τι γίνεται και δίπλα μας. Πρέπει να βλέπουμε τι γίνεται και δίπλα μας. Ο Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη λέει ότι οι αγρότες μπορεί να παράγουν, η κοινωνία χρειάζεται ακόμα περισσότερα γιατί παραμένουν αδιάθετα και έχει πολύ, είναι πολύ εύλογη η απορία του. Δηλαδή γιατί είμαστε αναγκασμένοι να φέρνουμε πράγματα, να φέρνουμε καλούδια από την Κίνα, από την Ινδία, από οπουδήποτε στον κόσμο, από Αργεντινή, ενώ έχουμε την ανάλογη παραγωγή εδώ στην Ελλάδα και αυτά τα οποία παράγουμε στη χώρα μας μένουν και σαπίζουν ή εν πάση περιπτώσει ο αγρότης είναι αναγκασμένος να τα πουλήσει, να δώσει την πραμάτια του με πάρα μα πάρα πολύ χαμηλή τιμή. Δεν είναι δυνατόν η απόκληση από το χωράφι στο ράφι να ξεπερνά το 270.
1: Και σε κάποιες περιπτώσεις είναι και πολύ παραπάνω.
0: Και σε κάποιες περιπτώσεις πολύ παραπάνω, ακριβώς.
1: Εντάξει, να λέμε και πολύ παραπάνω. Δεν γίνεται. Κάτι γίνεται λάθος σε όλη αυτή τη διαδικασία. Σε αυτή την παραγωγική διαδικασία, κάτι γίνεται λάθος. Δεν μπορεί και ο παραγόνος να λέει δεν τα βγάζω πέρα, δεν βγάζω το κόστος της καλλιέργειάς μου ή όταν έχω ζωντανά της κτηνοτροφικής μονάδας και μας να φτάνει εδώ στην τιμή τετραπλάσια. Γίνεται αυτό.
0: Όχι, δεν θα έπρεπε να γίνεται.
1: Ναι, αλλά γίνεται και κανείς. Πώς να ελέγξει. Δεν ξέρω, δεν είμαι εγώ κεντρική διοίκηση και κεντρική εξουσία να ξέρω πώς θα ελεγχθεί αυτή η αλυσίδα. Κάπως πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος.
0: Λοιπόν.
1: Ο Τέλης. Ακούει στο Τέλη. Σίδνεϊ.
0: Γεια σου, ρε Τέλη.
1: Γεια σου, ρε Τέλη. Μας ακούει στο αυτοκίνητο. Να σε καλά, Τέλη μου. Να σε καλά, όλα τα καλά.
0: Λοιπόν, κοίτα που έχει φτάσει η τεχνολογία. Μας ακούει στο αυτοκίνητό του. Κανονικότατα είναι προφανώς το
1: φωτό.
0: Σύστημα το ψηφιακό εκεί.
1: Ναι. Real player μπράβο, και αυτά, μάλλον.
0: Εννοείται.
1: .gr.
0: Και μας ακούνε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη και χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Διεθνή καριέρα και να κάτσουμε όπως το κάνουμε.
1: Πώς το είπαμε, όχι διαπλανητικός. Ωραία,
0: πολύ προσοχή, επειδή κάποιοι στέλνετε και μηνύματα. Ναι, πολύ προσοχή και σήμερα στο Νομοατικής. Είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, σε Πελοπόννησο, σε Στερεά Ελλάδα, στο Βόρειο και στο Νότιο Αιγαίο. Επειδή νωρίτερα αναφερθήκαμε, γιατί μας έχουν στείλει το πινακάκι από την ΔΑΕ.
1: Ναι.
0: Για τις πυρκαγιές. Δηλαδή, οι αιτίες των συλλήψεων από αμέλεια το 2026, κατά 33% αμαλία μου, αφορούν θερμές εργασίες, κατά 22% καύση υλικών και χρήση γυμνής φλόγας, μέσα σε αυτά είναι και το μπάρμπεκιου, να ξέρεις. 22% τα γεωργικά μηχανήματα. Προσοχή μωρέ και στους αγρότες. Οι αγρότες πρέπει να προστατεύετε το περιβάλλον και να μας ορμηνεύετε εσείς για το τι πρέπει να κάνουμε και για το τι δεν πρέπει να κάνουμε. Όχι να αυτό. 14% ηλεκτρολογικές, μηχανολογικές βλάβες και οχήματα. 5% πυροτεχνήματα βεγγαλικά. Σε ποια περιοχή ήταν που άνοιξε το βεγγαλικό, δεν θυμάμαι. Πού, στην Αχαΐα κάπου.
1: Ναι, νομίζω ναι.
0: Λοιπόν, και 2% από τσιγάρο. Είπαμε, καπνίζουμε, έχουμε ανοιχτό το παράθυρο, πετάμε έξω το τέτοιο. Εγώ πα.
1: Όχι, βέβαια, όχι.
0: Και 2% με λησκομικές εργασίες. Βλέπετε λοιπόν ότι ο πίνακας δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστος και επαναλαμβάνω είναι επίσημα τα στοιχεία από τη ΔΑΕ και την πυροσβεστική υπηρεσία της χώρας μας. Λοιπόν, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Σήμερα επίσης να πούμε ότι απολογείται ενώπιον των ανακριτικών αρχών.
1: Είναι υπόθεση της Μαρφίν. Να δούμε όμως και εκεί.
0: Εκδόθηκε στην Ελλάδα.
1: Να δούμε. Τι θα υποστηρίξει την απολογία της.
0: Μετά από 16 χρόνια έχουμε κινητικότητα και σε αυτό το θέμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ότι Γεια σου ρε Τζόρτζ. Ο Σπύρος ο συνονόματος από την ΚΟ. Να είσαι καλά, την καλημέρα μας. Ο Γιώργος από την Κοζάνη. Αυτό πρέπει να το δούμε λίγο, το οποίο έχει στείλει Γιώργο μου από την Κοζάνη. Να το ψάξουμε, και περισσότερο η Αμαλία που είναι και στο πεδίο, έτσι, το οποίο το έχει περισσότερο.
1: Τι λέει?
0: Για την νομοθεσία που ξεκινά από αύριο 12-8 σχετικά με το ERP. Πρέπει να το ψάξουμε.
1: Ναι, λίγο. Το ψάξουμε, δεν ξέρω.
0: Αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι, το ψάξουμε λιγάκι.
0: Για να δούμε τι ακριβώς γίνεται σε αυτό. Είπαμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, διότι εσείς εκεί έξω τα βλέπετε όλα. Είσαστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ μας.
1: Έτσι είναι, μα αυτό είναι. Αυτό είναι το πιο βασικό.
0: Και σας ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ. Λοιπόν, εντάξει, ναι, ανοίξαμε φάμπρικα για τον Παναθηναϊκό, αλλά επειδή υπάρχουν και σημαντικότερα πράγματα τα οποία.
1: Εντάξει, παιδιά, ειρήνη μην.
0: Ούτως ή άλλως.
1: Αλλημονώ. Ναι. Λοιπόν, από ότι υπάρχει επιχείρηση της ΑΔΕ για τη φοροδιαφυγή στις τουριστικές περιοχές. Έχουν ξαμολυθεί οι ελεγκτές. Έτσι, και τα πρόστιμα είναι πολύ υψηλά και καλά κάναν και έχουν ξεχυθεί. Γιατί πολύ απλά στις τουριστικές περιοχές κάποιοι θεωρούν ότι δεν πρέπει να κόψουν ούτε απόδειξη ούτε τίποτε. Έτσι λοιπόν, η ΑΔΕ εντείνει τους φορολογικούς ελέγχους. Και λουκέτα και πρόστιμα.
0: Λοιπόν, γιατί πρέπει κάπου λοιπόν, να μπαίνει και
1: το,
0: ένα.
1: Πρόσεξε, ναι. Το ποσοστό παραβατικότητας σε μία μόνο εβδομάδα του Ιουλίου ήταν 37,42%. 37,42% η παραβατικότητα σε τουριστικές περιοχές μόνο μία εβδομάδα του Ιουλίου. Έτσι, τα πρόστιμα ξεκινούν από το 50% του ΦΠΑ της μη εκδοθής ασυναλλαγής, καθώς και 48 λουκέτα σε περιπτώσεις υποτροπής. Είναι και ρεπορτάζ του Δημήτρη Στούλια στο ενικός.gr. Εξαιρετικό ρεπορτάζ του Δημήτρη. Πάντως, ξεκάθαρα φαίνεται ότι οι ελεγκτές της ΑΔΕ έχουν ξεχυθεί στις τουριστικές περιοχές. Και εσείς ζητάτε απόδειξη, παιδιά. Ζητάτε απόδειξη.
0: Ζητάτε απόδειξη γιατί χανόμαστε, διότι κάποιοι εργοδότες. Η αλήθεια είναι ότι έχουν ξεφύγει. Μάλιστα, έπεσαν στα χέρια μου κάποια στοιχεία από την επιθεώρηση εργασίας για το πώς κάποιοι εργοδότες προσπαθούν να γλιτώσουν, ρε παιδί μου, πώς να το πούμε, τις υπερορίες και να γλιτώσουν τη χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Μάλιστα, τα είχαμε συζητήσει κάποια στιγμή και με τον αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Καραγκούνη, διότι ακούσε τώρα τι κάνουν. Ζητάνε από τους υπαλλήλους να πάνε πιο νωρίς.
1: Ναι.
0: Και ασφαλώς πάνε πιο νωρίς, αλλά λένε δεν θα χτυπάτε την κάρτα εργασίας.
1: Ναι, κάνουν κολπάκια. Θα την χτυπάνε αυτοί, λέει.
0: Ναι. Όταν
1: θέλουν.
0: Πρόσεξε. Όταν λοιπόν έρθει οποιοδήποτε έλεγχος, ειδικά σε κάτι μπιτσόμπαρα, τους λένε κιόλας. Δεν θα είσαστε ντυμένοι αυτό. Βερμουδίτσα, δίχαλο. Και όταν σας κάνουμε νόημα ότι έχει έρθει έλεγχος, ή θα καθίσετε σε ξαπλώστρα για να κάνετε ότι είσαστε πελάτες, ή θα πάτε να βουτήξετε στη θάλασσα. Φοβερό. Είναι απίστευτο αυτό το οποίο κάνουν.
1: Καλημέρα στον Δημήτριο που μας ακούει στο Λονδίνο.
0: Γεια σου ρε Λονδρέζε.
1: Καλημέρα στο Γεώργιο που μας ακούει από τα Γιάννενα.
0: Α, με δυο παπούτσια πάνινα.
1: Ναι, πανέμορφα τα Γιάννενα. Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, όπως.
1: Και ο Σταμάτης μας ακούει στοιχείο των νησίτης Μαστίχας και γράφει και για το. Δεν υπάρχει μαστίχα της.
0: Όντως.
1: Έτσι, έχει υψηλή τιμή και τα λοιπά. Σου λέει όχι όμως όσο υψηλή τιμή θα έπρεπε και μιλάει και για ευρωπαϊκούς κανόνες. Πανέμορφη Χίος. Το νησί αυτό είναι πανέμορφο πραγματικά. Όλα τα νησιά, αλλά η Χίος έχει μια μοναδική ομορφιά και έχεις δει πως τη μαζεύουν τη μαστίχα, Ναι, ηρωτελεστία.
0: Είναι ηρωτελεστία.
1: Και λεπτοδουλειά. Πραγματικά. Λεπτοδουλειά.
0: Γεια σου, ρε Κατερίνα. Καλημέρα. Την αγάπη μας. Να είσαι καλά. Ο Παναγιώτης λέει το εξής. Καλημέρα, παιδιά. Ελεύθερη αγορά έχουμε. Τι σημαίνει, ξέρουμε όλοι. Η ελεύθερη αγορά δεν σημαίνει όμως ότι είναι ασύδοτη αγορά.
1: Ναι, φυσικά.
0: Είναι τελείως πράγμα η ελευθερία στην η ελεύθερη αγορά και τελείως διαφορετικός όρος η ασύδοτη αγορά σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, να πάμε να συναντήσουμε, να ξεκινήσουμε μάλλον την κουβεντούλα μας και θα πάμε μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα και αν χρειαστεί θα συνεχίσουμε μετά με τον κύριο Λουκά.

0: Άρα δηλαδή που λέω εγώ πάντα, μιας και αυτές τις ημέρες το βλέμμα μας τουλάχιστον των εργαζομένων, των συνταξιούχων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι στη Θεσσαλονίκη. Και η τσέπη αυτή τη φορά δεν έχει λεφτά για τον πολύ πληθυσμό. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Είναι ή σύντομος ο χρόνος μιας εβδομάδας ή είναι ο χώρος σε καταλήμματα τα οποία δεν έχουν και την ιδιαίτερη, θα έλεγα, αξιοπρέπεια ξεκούραση.
1: Κύριε Αποστολίδη, επειδή έχετε τεράστια εμπειρία και σε πολιτικό επίπεδο και επειδή πλησιάζουμε σε κάθε περίπτωση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που πάντα κάθε χρόνο όλο και κάτι περιμένουμε να ακούσουμε από τον εκάστοτε πρωθυπουργό της χώρας, πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει αυτή η εικόνα, η οποία, όπως και να το κάνουμε, δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστη για τους περισσότερους συμπολίτες μας, είτε είναι συνταξιούχοι, είτε είναι χαμηλόμισθοι και πάει λέγοντας. Πιστεύετε ότι αυτή η ΔΕΘ, και λόγω του ότι είναι η τελευταία πριν από τις εθνικές εκλογές, μπορεί να κάνει τη διαφορά σε οικονομικό επίπεδο?
0: Κοιτάξτε, επειδή είναι οι εθνικές εκλογές, μπορεί να τσιμπήσουν κάποια στρώματα. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι θα ρίξω το βάρος μου, προσέξτε, θα ρίξω το βάρος μου στα μικρομεσαία κοινωνικά στρώματα, αυτό το περιβόητο πολιτικό κέντρο, μπας και μαζέψουμε και ψαρέψουμε καμία ψήφο. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν τρία βασικά ζητήματα κατά την άποψή μου που αφορούν έναν αξιοπρεπή, στοιχειωδώς αξιοπρεπή βίο της συντριπτικής πλειοψηφίας του πληθυσμού μας, αλλά και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που το 1/3 ζει δεν ζει, βρίσκεται στην κόκκινη γραμμή. Αυτή είναι η πραγματικότητα χωρίς δραματικά φαινόμενα. Αγοραστική δύναμη, κυρίαρχο πρόβλημα. Μας λέει η Eurostat, όχι όπως το λέει η Real ή δεν ξέρω ποιος άλλος σταθμός σχολιάζει, λέει ότι κύριε είστε στην προτελευταία θέση των ευρωπαϊκών κρατών μελών της περιβόητης Ευρώπης. Εδώ λοιπόν η αγοραστική δύναμη τρώγεται κυριολεκτικά, γιατί η μισθή είναι στον πάτο των μισθών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς μπήκαμε στην Ευρώπη.
2: Εγώ θα σας έλεγα όμως, κύριε Αποστολίδη, ότι είχαμε μία σημαντική μείωση της αγοραστικής δύναμης των Ελλήνων τα χρόνια του μνημονίου. Οι άλλες χώρες δεν έχουν περάσει μνημόνιο. Η Ελλάδα 10 χρόνια είχαμε, θυμάστε, τον υποκατώτατο. Το θυμόμαστε και όχι κατώτατο. Είχαμε υποκατώτατο.
0: Ακούστε να σας πω. Όταν μία ανάπτυξη, σε ένα ωραίο άρθρο στο Βήμα είχε γράψει ο Σάλλας, ότι όταν η ανάπτυξη είναι για τους λίγους και ακούμε συνεχώς από την κυβέρνηση ότι περπατάμε με τέτοιες ρυθμούς, έχουμε τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στην Ευρώπη, είναι 7 χρόνια τώρα αυτή η διαδικασία, και τα μνημόνια όπως γνωρίζετε πολύ καλά επιβάλλαν μέχρι ένα βαθμό και το συνταξιουργικό σώμα και τους εργαζομένους, οι οποίοι από τους οποίους αφαιρέθηκε πάνω από 120-130 δις, όχι εκατομμύρια, δις. Δηλαδή, περάσαμε τη χρεοκοπία μας, στοχοποιώντας τα 8 εκατομμύρια Έλληνες. Στοχοποιώντας τα 8 εκατομμύρια Έλληνες και μιλάω με γνώση των δεδομένων. Όταν 5,5 εκατομμύρια περίπου είναι εργαζόμενοι, άλλα 2,5 εκατομμύρια οι συνταξιούχοι, ένας μεγάλος αριθμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων, άλλες κλείσαν, άλλα βρίσκονται ακόμη στο κόκκινο. Αυτή είναι η αντικειμενική πραγματικότητα. Τώρα θα μου πείτε, δεν μπορεί ο κόσμος να ακούει, παράδειγμα, το κάθε κυβερνητικό στέλεχος ότι πάμε δυνατά. Ανάπτυξη, είμαστε από τους πρώτους στην Ευρώπη. Και την ίδια στιγμή, ακούστε με να σας πω, τι είναι αυτά που καθορίζουν την ζωή ενός μισθωτού? Είναι ο μισθός, είναι ο χρόνος εργασίας, οι συνθήκες εργασίας και η ασφάλεια. Αν έχουμε δηλαδή εργασία μόνιμη ή part-time.
1: Κύριε Αποστολίδη, μία άνω τελεία, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε τίτλους ειδήσεων σας.

0: Παρακαλούμε πολύ.
1: Παρακαλώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Real FM.
3: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε δασική έκταση στον Μαραθία Ζακίνθου. Οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Τουλάχιστον 132 είναι νεκροί και 570 τραυματίες από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία. Άγνωστος παραμένει ο αριθμός των εγκλωβισμένων κάτω από τα συντρίμμια. Περισσότερα στο real.gr. Συνεχίζονται έρευνες για τον αστυνομικό που εντοπίστηκε νεκρό στη νύχτα μέσα στο υπηρεσιακό του αυτοκίνητο στον Άγιο Δημήτριο. Ο ιατροδικαστής δεν διαπίστωσε εμφανή στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Εντός της ημέρας απολόγεται ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 στο κέντρο της Αθήνας.
9: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
8: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 30 στο Ρέθυμνο.
10: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
5: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 33 λεπτά μετά τις 10 η ώρα το πρωί. Πάμε να συνεχίσουμε την κουβεντούλα μας με τον κύριο Λουκά Αποστολίδη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Ολοκληρώστε τη σκέψη σας, κύριε Αποστολίδη.
1: Θα κάνω μικρό σχολείο στα 4 αυτά βασικά, αν θέλετε, ζητήματα.
0: Κύριε Αποστολίδη, δεν ξέρω αν μας μιλάτε με ανοιχτή ακρόαση ή με hands free. Σας παρακαλώ πάρα πολύ απλά να έχετε τη συσκευή του τηλεφώνου κανονικά για να μπορούμε να σας ακούμε, γιατί υπάρχουν κάποιες διακοπές και η σύνδεση αδικεί τη συνομιλία μας. Παρακαλώ.
1: Θέλω να βάλω το hands free τώρα για να μην σας ακούει κανείς.
0: Λοιπόν.
1: Τώρα με ακούτε, δεν θα υπάρχουν.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Συνεχίστε.
1: Θέλουν να μας ακούσουν και δεν θέλουν. Λοιπόν, τα τέσσερα βασικά στοιχεία που αφορά τον εργαζόμενο σήμερα, αλλά και κατά προέκταση του αξιούχου, να αρχίσω από τον εργαζόμενο. Σας είπα προηγούμενα, αν έχουμε μόνιμη εργασία αορίστου χρόνου που λέμε, ή μερική. Δυστυχώς το 40% του απασχολούμενου εργατικού δυναμικού είναι με μερική απασχόληση. Δηλαδή, ακόμα και στο δημόσιο, στα νοσοκομεία, σε κρίσιμους τομείς του δημοσίου και στην τοπική αυτοδιοίκηση εκεί, έχουμε 30-35-40% με μερική απασχόληση. Αυτή δεν είναι αξιοπρεπής η εργασία. Η ανασφάλεια σε ρημάζει, σε τρώει. Έρχεται και η ακρίβεια, αυτό το στεριό που εκφράζεται είτε με τα τρόφιμα, τα βασικά είδη διατροφής, είτε έρχεται η ενέργεια, είτε η στέγη για τα παιδιά μου, και κάνει, διαλύει κυριολεκτικά τον νοικοκυρό. Δεν δραματοποιώ. Αυτή είναι η κατάσταση όσοι ζουν την πραγματικότητα και όχι οι γενικές δηλώσεις. Χρόνος εργασίας. Δεν υπάρχει σχεδόν σε καμιά άλλη ευρωπαϊκή χώρα τα 13, ο αριθμός 13 ώρες εργασίας. Είμαστε δηλαδή μια χώρα που δουλεύουμε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο ευρωπαίο εργαζόμενο, ναι, και πληρωνόμαστε, προσέξτε, και πληρωνόμαστε πιο φτωχά από οποιοδήποτε ευρωπαίο εργαζόμενο.
0: Το θέμα, κύριε Αποστολίδη, είναι το εξής: υπάρχει λύση σε όλα αυτά, ή απλά τα συζητάμε, τα επισημαίνουμε, τα βιώνουμε?
1: Να σας πω, λύσεις υπάρχουν όταν λειτουργούν οι δημοκρατικοί θεσμοί. Να σας πω ένα παράδειγμα. Είμαστε η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που θα ακούσουμε τον κατώτατο μισθό από τον Πρωθυπουργό. Αυτό με το μνημόνιο του 12 καταργήθηκε η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση που προσδιορίζει το κατώτατο μισθό και τις επέκτες των κλαδικών σημάσεων. Το 19 αυτά έπρεπε να τελειώσουν. Δυστυχώς από το 19 μέχρι σήμερα ακόμα ο Πρωθυπουργός ορίζει το κατώτατο μισθό. Σε καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν υπάρχει αυτό. Άρα η δημοκρατία και η λειτουργία των θεσμών δεν λειτουργούν. Αυτό τι σημαίνει για μένα? Είναι μια θεσμική παρέμβαση που με βάση το τελευταίο νόμο του Υπουργείου Εργασίας θα πάμε από το 28-29, λέει, να αποφασίζει για σε. Δεύτερο, οι κλαδικές συμβάσεις που φέρνουν σε ένα μέσο επίπεδο τους μισθούς. Στην Ελλάδα έχουμε ένα 10-12%, όταν στην Ευρώπη κυμαίνεται πάνω από 50%. Και η τελευταία οδηγία λέει, ρε παιδιά, περπατήστε, κάντε επέκταση κλαδικές συμβάσεις, να ανέβουν λίγο οι μισθοί πέρα από το κατώτερο. Άρα λοιπόν έρχεσαι σήμερα και λέει ο κύριος, ακούμε τουλάχιστον τις δηλώσεις. Από τα 920 ευρώ, λέει, θα πάμε στα 900, θα βάλουμε ένα 50, πάμε 970. Από τα 970 μπορεί να κάνω την έκπληξη να σας πάω και στα 1000 που έρχονται εκλογές, να σας πω κάτι. Εδώ πραγματικά ακόμα οι ρυθμίσεις γίνονται από την κεντρική εξουσία με τεράστια αδυναμία των κοινωνικών οργανώσεων, των επαγγελματικών οργανώσεων, να διεκδικούν μια δικαιότερη διανομή του εθνικού μας πλούτου. Αυτό το κυρίαρχο στοιχείο δυστυχώς, απλώς λέμε τρεις το λάδι, τρεις το οξύδι, πέντε το λαδόξυδο, αυτή η μπακάλικη λογική δεν ταιριάζει. Λέω ένα παράδειγμα.
0: Και να κλείσουμε, σας παρακαλώ, με αυτό, κύριε Αποστολίδη.
1: Ένα παράδειγμα για τους συνταξιούχους. Ακούστε. Αυτό το περιβόητο, αυτή η ειδική εισφορά που παλιά το λέγανε ΛΑΦΚΑ και σήμερα ΕΑΣ, προσέξτε, απομιζά από τους ίδιους τους συνταξιούχους όσοι έχουν συντάξει πάνω από 1.400 γύρω στα 600 με 700 εκατομμύρια. Αυτά που μοιράζει, που θα μοιράσει ενδεχόμενα ο κύριος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, περίπου ένα τέτοιο ποσό, γύρω στα 700-800 εκατομμύρια, άντε να βάλει και δύο παραπάνω, να πάμε στο ένα δις εν όψη των εκλογών που έχουμε μπροστά μας, δεν είναι από την πίτα την εθνική, είναι από τους συνταξιούχους που αρπάζει τα χρήματα αυτά. Φέτος λέει δεν θα δώσουμε πολλά σε αυτούς. Ακούμε 13η σύνταξη και λέμε βγαίνουμε στα βουνά. Εγώ λέω το εξής, ότι αν αυτό που κλέβεται σήμερα από τους συνταξιούχους πάνω από τα 1.400 ευρώ που κλέβεται σήμερα, το γυρίζεται έστω και με τη μισή 13η σύνταξη. Έστω και με τη μισή 13η σύνταξη, τα λεφτά που εισπράτητε σήμερα από τους ίδιους τους συνταξιούχους θα μπορέσετε να κάνετε ανακατανομή, αναδιανομή χωρίς να επιβαρύσετε το δημόσιο κορβανά. Αυτό όμως το πράγμα δεν απαντάνε. Θα κλείσω όμως λέγοντας το εξής.
0: Μία γρήγορη τελεία σας το παρακαλώ πολύ.
1: Το κεντρικό πρόβλημα της έκθεσης κατά την άποψή μου είναι δικαιότερη αναδιανομή στο πλούτο, μια αύξηση στην αγοραστική δύναμη εργαζομένων συνταξιούχων και προπάντων να κρατηθούν όρθιες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, γιατί διαφορετικά η οικονομία μας θα δουλεύει μόνο και αποκλειστικά για τους λίγους και οι πολλοί θα φτωχούν. Αυτή είναι η πραγματικότητά μου, χωρίς να δραματοποιώ κανένα, αν θέλετε, γεγονός και κανέναν από αυτά τα δεδομένα που σας ανέφερα πριν. Και θα ήθελα πραγματικά επάνω σε αυτά να μιλήσουμε και εσείς που έχετε το δημόσιο λόγο. Και σας ευχαριστώ.
0: Και θα το κάνουμε, και θα το κάνουμε, κύριε Αποστολίδη, απλά επειδή καθυστέρησε η τηλεφωνική μας σύνδεση. Θα το κάνουμε και από την επόμενη εβδομάδα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αποστολίδη. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας. Έχουμε μία φωτιά στη Ζάκυνθο,
2: ναι.
0: Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Μαραθιά στη Ζάκυνθο. Στο σημείο επιχειρούν ήδη 32 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματος της 17ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και εθελοντές. Συμμετέχουν επίσης 11 πυροσβεστικά οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Και ασφαλώς συνδράμουν στην κατάσβεση και οι υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Είπαμε, χρειάζεται προσοχή, γιατί αρκετές περιοχές της χώρας
2: βρίσκονται. Έχει ψηλή θερμοκρασία δυτικά,
0: ακριβώς.
2: Άρα ξηρασία και άνεμοι. Σε άλλες περιοχές δυνατή άνεμη, άρα μεγάλη προσοχή σήμερα. Και σήμερα. Και σήμερα και αύριο και μεθαύριο, όλη την εβδομάδα περίπου, νομίζω θα έχουμε ισχυρούς ανέμους. Μελτέμια.
0: Ακριβώς. Να πάμε σε διαφημισούλες, κύριε Σαπρανίδη. Πάμε, παρακαλώ.

0: Valencia.
1: Real FM.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Εκτάκτως, το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως, το Σάββατο με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Κυρία Αμαλία, εδώ είμαστε. 45 εδώ. Λεπτά μετά τις 10 η ώρα το πρωί.
1: Ναι.
0: 10 λεπτάκια εκεί, 12 πόσο περίπου απομένουν για να φτάσουμε στο τέλος της εκπομπής.
1: Ναι, τρίωρη εκπομπή.
0: Ναι, έχουμε και πάρα πολλά μηνυματάκια σας. Θα τα διαβάσουμε ασφαλώς.
1: Όσα προλαβαίνουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Περίμενα από κάτι ενδιαφέρον. Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες σιτζέτς. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις. Στις 7:40, στις 11 και στις 14:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της σιτζέτς. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, πάρω και νάξω γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο Τίνο Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, επειδή στέλνετε και μηνύματα, τα είπαμε νωρίτερα, δεν μπορώ να καταλάβω. Εντάξει, κάποιοι ενδεχομένως να ανοίξατε στην πορεία το ραδιόφωνο σας. Έχουμε ασφαλώς πει ότι έχει μπει ο εισαγγελέας πλέον, δεδομένου ότι μάλλον φαίνεται ότι σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από καλώδια χαμηλής τάσης του ΔΔΕ, αποδίδεται από τα μέχρι στιγμή στοιχεία η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το πρωί στον Κουβαρά Αττικής.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η ΔΑΕ, πραγματοποιεί κατόπιν εισαγγελικής εντολής έρευνα σε επαναληπτικό επίπεδο για το δίκτυο.
1: Μάλιστα. Μακάρι, για να δούμε τι θα βγάλει αυτή η έρευνα. Περιμένουμε έρευνα.
0: Τα είπαμε, δεν καλύπτουμε κανέναν, αγαπητέ μου. Και ούτε μας ενδιαφέρει να καλύψουμε τον οποιονδήποτε. Μας ενδιαφέρει να βγάζουμε την πραγματικότητα στον αέρα και ασφαλώς να ελέγχονται αυτοί που πρέπει να ελεγχθούν και δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, διότι εάν πάει κάποιος μία βόλτα στις περιοχές που έχουν καεί, θα καταλάβει τον πόνο που βιώνουν οι κάτοικοι, οι ιδιοκτήτες, οι αγρότες, οι πάντες εκεί. Οπότε δεν υπάρχει καμία δικαιολογία πλέον. Έχουμε φτάσει ενέτη 2026.
1: Εντάξει, και κυνηγάμε μόνοι μας. Και τα ίδια.
0: Μα
1: δεν γίνεται.
0: Κάθε καλοκαίρι να κεγόμαστε και κάθε χειμώνα να πνιγόμαστε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα σε αυτή τη χώρα. Προσοχή βεβαίως και στο κομμάτι το οποίο μας αφορά όλους μαζί. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα,
1: ναι,
0: σε Αττική,
1: ναι, ναι.
0: Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Είδατε, έχουμε έχει ουσιαστικά σταλεί και προειδοποιητικό μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής. Εκεί στο Μαραθιά της Ζακύνθου είναι σε εξέλιξη οι προσπάθειες της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση της φωτιάς αυτής που ξέσπασε σήμερα το πρωί σε δασική έκταση. Σε δασική έκταση και το πρωί. Δηλαδή, ναι. Ό,τι και να λέμε, είναι
1: έτσι,
0: λίγο.
1: Ακριβώς.
0: Είναι λίγο. Να δούμε από τι έχει φτάσει. Και βεβαίως στα θέματα που αφορούν στην επικαιρότητα, ο 38χρονος, ο οποίος βρέθηκε νεκρός, στον Άγιο Δημήτριο, βρέθηκε νεκρός στα μεσάνυχτα, μέσα σε υπηρεσιακό όχημα και μάλιστα στη θέση του συνοδηγού.
1: Λέει ήταν νεκρός για 10 ώρες, λένε οι τελευταίες πληροφορίες, πριν εντοπιστεί. Στο περιπολικό βρέθηκε μπουκάλι με αλκοόλ.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λένε οι τελευταίες πληροφορίες.
0: Νωρίτερα ο Θεοδόσης ο Πάνου μας είχε πει ότι εκδορές και διάφορα τέτοια δεν φαίνεται να υπάρχουν, έτσι, γιατί έχουν γραφτεί πολλά και υπόθηκαν και αρκετά. Οπότε μένουμε σε αυτό. Και βεβαίως το μεγάλο θέμα, το οποίο δεν είναι εγχώριο, αφορά στην Κολομβία και στο σεισμό των 7,4 βαθμών Ρίκτερ που έχει συγκλονίσει την Κολομβία. 132 έως τώρα είναι νεκροί.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι
0: και 570 οι τραυματίες και οι αγνοούμενοι.
1: Τώρα είναι πάνω από 160 νεκροί. Ανεβαίνει συνέχεια ο αριθμός των νεκρών.
0: Μα με το που κάνεις refresh,
1: ναι,
0: ανεβαίνει.
1: Αυτό σου λέει τώρα, μόλις ανεβαίνει ο αριθμός. Ναι, ναι, ναι. Είναι φρικτό αυτό που έχει συμβεί στην Κολομβία. Πραγματικά 7,4 Ρίχτερ σε μια χώρα που δεν είναι προετοιμασμένη για τους σεισμούς και ότι τα κτίρια της είναι κατασκευασμένα με αυτόν τον τρόπο έτσι ώστε να αντέχουν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι ήταν στα σπίτια τους εκείνη την ώρα. Μακάρι να μην ανέβει άλλο ο αριθμός των νεκρών, αλλά εκεί τα τοπικά μέσα λένε ότι θα αυξηθεί δραματικά.
0: Λοιπόν, βάλε ακόμα με τραγουδάκι. I wanna see the blue sky. I wanna feel a breeze. Λοιπόν, έχουμε και σε εξέλιξη την απολογία της 46χρονης ενώπιον των ανακριτικών αρχών, των ελληνικών ανακριτικών αρχών.
1: Ναι, ναι. Εκδόθηκε από τις Βρετανικές Αρχές στην Ελλάδα.
0: Ακριβώς.
1: Για την υπόθεση της Μαρφίν, για τη δολοφονία της Μαρφίν.
0: Τρεις άνθρωποι ανάμεσά τους, μία έγκυος, είναι από τα γεγονότα που σε αυτή την χώρα δεν γίνεται, δεν μπορούμε και δεν πρέπει να ξεχάσουμε. Η ίδια πάντως, σύμφωνα με το δικηγόρο της, δηλώνει ότι συμμετείχε στο συλλαλητήριο, αρνείται όμως κάθε εμπλοκή της με τον εμπρισμό της τράπεζας και αμφισβητεί τα στοιχεία που τη φέρνουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Και μάλιστα ο δικηγόρος της αναφέρει, ο συνεπώνυμος ο κ. Κώστας Παπαδάκης, ότι δεν διαπιστώνεται ταυτοποίησή της με το πρόσωπο που εικονίζεται στις φωτογραφίες της Μαρφίν, αλλά ούτε καν ικανοποιητική προσομοίωση. Ναι. Αλλά αυτό θα το δούμε. Θα δούμε οι ανακριτικές αρχές.
1: Η δικαιοσύνη έχει να λάβει. Ακριβώς... Εμείς δεν είμαστε δικαστές, οπότε θα δούμε.
0: Είναι πάντως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το κομμάτι και αυτή η πτυχή μετά από 16 χρόνια. Θα πω εγώ και θα το αφήσω εκεί. Όσοι βρίσκεστε στους δρόμους, να πούμε ότι η πρωτεύουσα είναι
1: άδεια.
0: Μπορείς να πας όπου θέλεις.
1: Δηλαδή πραγματικά καταλαβαίνεις πόσο κοντά είναι όλα στην Αθήνα. Πόσο κοντά είναι όλα, απλώς γίνονται πολύ πολύ μακριά λόγω της κίνησης.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Πραγματικά από τη μία άκρη, από τα βόρεια στα νότια, ένα τέταρτο. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Οπότε απολαύστε.
1: Θέλει προσοχή στους δρόμους όμως, ξαναλέω, γιατί τρέχουμε πάρα πολύ επειδή είναι άδεια η Αθήνα. Προσέχετε, είναι άδεια η Αθήνα, θέλει προσοχή. Φεύγουν και οι τελευταίοι τώρα, θα φύγουν γι' αυτό το Σαββατοκύριακο και μετά νομίζω και την άλλη εβδομάδα έτσι θα είναι.
0: Τώρα νομίζω μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουν φύγει.
1: Μέχρι 24-25 και μετά σταδιακά θα αρχίζουν να επιστρέφουν. Μέχρι τέλος του μήνα.
0: Εκεί θα
1: όσοι
0: γίνει
1: φύγανε.
0: Της επιστροφής. Ο καιρός, να ξέρετε, έθριος στην Αττική. Άνεμη βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμούς έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Μαρούσι. Πρέπει να σου πω το εξής, το πρωί. Έρχομαι νωρίς, ρε παιδί μου. Δηλαδή, σήμερα ξεκίνησα γύρω στις 5.30 από το σπίτι. Είχε 29 βαθμούς Κελσίου.
1: Κάνει ζέστη και μπορεί να έχει ο αέρας, είναι καυτός. Δεν είναι δροσερός ο αέρας αυτός.
0: Γι' αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Ναι.
0: Μην κάνετε μπάρμπεκιου σήμερα, ούτως ή άλλως έχω την εντύπωση ότι οι περισσότεροι δεν προλαβαίνετε να κάνετε μπάρμπεκιου.
1: Βάλτε το στο φούρνο, μια χαρά τρώγεται.
0: Στο φούρνο είναι πολύ καλά. Ναι. Ειδικά άμα έχετε και γάστρα, να το βάλετε στη γάστρα. Είναι λουκούμι, γίνεται λουκούμι.
1: Ακριβώς, δεν χρειάζεται να ψήσετε τώρα.
0: Λοιπόν, Αμαλία, πρέπει να σου πω το εξής. Διότι μας στέλνουν μηνύματα από πάρα πολλά μέρη του κόσμου. Και οφείλω να σου πω το εξής, ότι όπου και αν βρίσκεστε η ενημέρωση σας ακολουθεί, διότι με τη νέα εφαρμογή του real.gr αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις, ακούτε live το Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group, αποδικεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι, βέβαια.
0: Κατεβάστε τη δωρεάν λοιπόν από το App Store ή το Google Play ανάλογα τη συσκευή. Χρησιμοποιείτε. Αύριο θα ασχοληθούμε λίγο και με το θέμα με τον Recep Tayyip Erdogan, ο οποίος δεν μας αφήνει στην ησυχία μας.
1: Όχι, εντάξει, ναι, πότε μας είχε αφήσει, αλλά να δούμε πώς διαμορφώνονται πια οι ελληνικές σχέσεις και με φόντο τις τελευταίες εξελίξεις και αυτή τη συμφωνία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν, που ακούγονται διάφορες φωνές εδώ στην Ελλάδα για αυτή τη συμφωνία, με διαφορετικές απόψεις και διαφορετική προσέγγιση. Και από την άλλη πλευρά, αν θα έχουμε ένα ήρεμο φθινόπωρο και χειμώνα στα ελληνοτουρκικά. Γιατί έχει αλλάξει λίγο το κλίμα, θεωρώ.
0: Διαβάζω ένα πολύ ενδιαφέρον και αναλυτικό ρεπορτάζ του Χρήστου του Μαζανίτη στο ενικός.gr, όπου η Τουρκία προχώρησε σε 12 νέες παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου με ντρόουν στην περιοχή Χίου Σάμου. Έτσι, είναι όπως γράφει ο Χρήστος, αποτελεί μέρος μιας συστηματικής κλιμάκωσης και στρατηγικής αμφισβήτησης του ελληνικού κυριαρχικού καθεστώτος στο κεντρικό Αιγαίο.
1: Ναι.
0: Αρχίζει και γίνεται, όσο περνάνε οι μέρες, γίνεται και πιο επικίνδυνο το έργο από την πλευρά της Τουρκίας.
1: Πιο προκλητική στάση θα έλεγα και δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό και τι θέλει να δείξει με αυτό η Τουρκία και ο ίδιος ο Ερντογάν. Νομίζω ότι θα έχουμε κάποιον ειδικό να μας τα εξηγήσει όλα αυτά πια. Πώς κινούνται και πώς θα κινηθούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις στο επόμενο διάστημα.
0: Και εγώ αναρωτιέμαι αν εξακολουθεί να επιμένει η κυβέρνηση περί ήρεμων νερών.
1: Δεν νομίζω ότι είναι ήρεμα τα νερά. Νομίζω
0: ούτε,
1: ότι
0: ούτε οι εθέρες δεν είναι ήρεμοι.
1: Στο δρόμο της διπλωματίας επιμένει ότι εμείς ακολουθούμε το δρόμο της διπλωματίας. Τώρα για ήρεμα νερά δεν μπορεί κάποιος να μιλήσει με πολύ μεγάλη ευκολία το τελευταίο διάστημα.
0: Το θέμα είναι το εξής. Αν προχωρήσει, παραδείγματος χάρη, στο νόμο περί γαλάζιας πατρίδας ο Ερντογάν, εκεί στο φθινόπωρο ναι. το έχει τοποθετήσει.
1: Ναι, ναι,
0: η Αθήνα τι θα κάνει. Εάν εξακολουθήσει, παραδείγματος χάρη, η επιθετική ρητορική του Ερντογάν για τους μουσουλμάνους της Θράκης, που μονίμως μονίμως μιλά για τουρκική μειονότητα που ασφαλώς δεν υφίσταται. Εάν υπάρξει ενόχληση, γιατί το Ούρουτς Ρέις, λέει, είναι παρκαρισμένο, βρίσκεται εκεί στα ανοιχτά της Κερίνιας, ανάμεσα στο ψευδοκράτος και στην Τουρκία, και περιμένει πώς και πώς να ξεκινήσουν οι εργασίες
1: ναι.
0: για, για το καλώδιο διασύνδεσης της Κύπρου.
1: Ελλάδας Κύπρου που ξεμπλόκαρε και με τη σφραγίδα του γαλλικού φαντ. Δεν νομίζω ότι θα κάνει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, τι θα μπορέσει να παρεμποδίσει τις έρευνες. Δεν το ξέρω, θα το δούμε όμως.
0: Ναι. Μα και μόνο να σουλατσάρει εκεί και
1: ναι,
0: να
1: κάνει. Ναι. Δημιουργείται ένα κλίμα, ναι.
0: Είναι ένα θέμα. Λοιπόν, ο Νίκος στέλνει μήνυμα και λέει: μπορεί η εικόνα που έχετε μέσα από τα αυτοκίνητα να φαίνεται ότι η Αθήνα είναι άδεια, αλλά κάνετε μεγάλο λάθος. Πώς κάνουμε λάθος, μεγάλο.
1: Εμείς μετακινούμαστε. Δεν ξέρω.
0: Δεν υπάρχει καμία σύγκριση με την Αθήνα τα πρώτα χρόνια μετά το ευρώ. Οι τελευταίες χρονιές με τελείως άδεια. Α, εσύ το συγκρίνεις με το. Ναι, εντάξει, ρε, εσύ.
1: Πάντως δεν έχει σχέση η Αθήνα ούτε με κάνουμε την προηγούμενη εβδομάδα, ναι. Νίκο μου. Δεν υπάρχει. Τώρα γιατί κυκλοφορούμε. Εγώ κάνω και δρομολόγια.
0: Όντως, και πηγαίνουμε και από τη μία πλευρά της Αθήνας είναι άλλη, για να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, επειδή η Real News
1: κυκλοφορεί εκτάκτως Σάββατο.
0: Το Σάββατο.
1: Ναι, και η Κυριακάτη κυκλοφορούν Σάββατο λόγω 15 Αυγούστου.
0: Λόγω 15 Αυγούστου. Επειδή λοιπόν πάντα υπάρχουν ρεπορταζάρες και συνεντευξάρες, εκτός από αυτό υπάρχουν και δωράρες.
1: Προσφορές σημαντικές.
0: Μην χάσετε λοιπόν δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας, του συγγραφέα Φρέντερικ Λενορμάν, από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Έχεις παίξει Σουντόκου?
1: Όχι.
0: Ούτε εγώ ποτέ.
1: Μονόπολη παίζω. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι. Λοιπόν, και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης. Και σκάκι. Σκάκι, ναι, και εγώ αγαπάω σκάκι. Λοιπόν, το app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβεται σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση εκτάκτως αυτό το Σάββατο με τη Real News. Μην ξεχαστείτε, παρακαλώ, να την αγοράσετε. Στα περίπτερα θα είναι παντού.
1: Διαβάστε
0: στην
1: Ξαπλώστρα, ξέρετε τι ωραία είναι. Διαβάσει με την ισχύα σου όλα τα ρεπορτάζ τη Real News στην Ξαπλώστρα. Εκεί.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Με το καφεδάκι και με τον ήλιο. Λοιπόν.
0: Κύριε Σαπρανίδη, πρέπει να το πάρετε. Ακολουθεί η κυρία Ελισάβετ. Ναι, πήγα να το πω. Η κυρία Ελισάβετ Σαλαμάρα και η κυρία Ελένη Κατσαμπάη και η κυρία Ελένη Κατσαμπάη και η κυρία
1: έτσι είναι.
0: Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Γυναικεία υπόθεση.
0: Γυναικεία υπόθεση. Εμείς θα τα πούμε αύριο.
1: 8.
0: Λίγο νωρίτερα, εγώ στις 7.
1: Εγώ 8.
0: Γεια χαρά.

0: Real FM.
1: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
2: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
3: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
4: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
5: Κρυβελόγια.
3: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε κρυβελόγια.
3: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
3: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
1: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε δασική έκταση στον Μαραθία Ζακύνθου. Οι κάτοικοι λαμβάνουν μήνυμα από το 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πολύ υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμια κτηρίων μετά το μεγάλο σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 132 είναι νεκροί, 570 οι τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο. Σε πνευμονικό είδημα και έλλειψη οξυγόνου παραπέμπει η αρχική ιατροδικαστική εξέταση. Αναμένονται οι τοξικολογικές εκστάσεις και η νεκροψία νεκροτομή. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για ειρηνευτική συμφωνία και επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς φαίνεται να οδηγούνται σε αδιέξοδο. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 89 δολάρια το βαρέλι. Εντός της ημέρας απολογείται ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με τον φωνικό εμπρησμό της Μαρφίν το 2010 στο κέντρο της Αθήνας.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Το τέταρτο διαδοχικό του χρυσό μετάλλιο στο μήκος σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου θα διεκδικήσει στις 10 και 4 απόψε στο Μπέρμιγχαμ ο Μίλτος Τεντόγλου. Στις 9 και 10 στον τελικό της φυροβολίας θα λάβει μέρος ο Χρήστος Φραντζεσκάκης. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
8: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα. Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα υπηρετικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να τη ρίξουμε τη γυροβολιά μας, έτσι.
1: Έτοιμοι είμαστε. Και να σου πω, Ελισάβετ, ότι για μένα ο Δημήτρης Ζερκουδάκης, ο οποίος έχει σήμερα γενέθλια.
0: Το φαντάστηκα. Μετά τον Αντώνιο χθες.
1: Ναι. Λοιπόν, τα τραγούδια του για μένα σε μεγάλο βαθμό είναι το soundtrack των καλοκαιρινών διακοπών μου. Σε μεγάλο βαθμό. Ναι. Θεωρώ ότι είναι ένας από τους δημιουργούς που είναι πάρα πολύ συνεπής σε αυτό που κάνει. Πάρα πολύ ουσιαστικός σε αυτό που κάνει. Τα κελέσματα, ξέρεις, τα εμπορικά και όλα αυτά,
0: ναι, ξέρω.
1: Δεν τα έχει ακούσει, δεν έχει φτάσει στα αυτιά του.
0: Έχει το δικό του στυλ και το δικό του...
1: Και τη δική του συνέπεια σε αυτό που κάνει.
0: Εμείς λοιπόν εδώ πέρα, για να ρίξουμε τη γυροβολιά, γιατί μας ήρθε, αρχίσαμε να κάνουμε διατάσεις εδώ με την Ελένη.
1: Πρέπει να το πούμε αυτό.
0: Εντάξει, γιατί τις επόμενες 4 ώρες θα είμαστε εδώ σε αυτές τις καρέκλες. Και ξεκινήσαμε, θυμάσαι τις ταινίες με τον Κωνσταντάρα που έκανε ο Κωνσταντάρας και ένα και δύο και ανοίγματα. Και γελάγαμε εμείς και τα λοιπά. Κάπως έτσι όμως είμαστε και εμείς τώρα.
1: Ξέρεις όμως, δεν βουτούσε. Δεν βουτούσε ο Κωνσταντάρας.
0: Έκανε τη γυμναστικούλα του πριν.
1: Έκανε τη γυμναστική χωρίς να κάνει τη βουτιά στην πισίνα.
0: Άστο καλύτερα.
1: Ναι.
0: Μπορεί ο άνθρωπος να μην το κατήχε, παιδί μου, το άθλημα. Άσε που ένας, ας πούμε, με την σωματοδομή του Λάμπρου Κωνσταντάρα, μπορεί να έβγαινε και η μισή πισίνα έξω, αν έριχνε τη βουτιά.
1: Είναι από τα προβλήματα. Νομίζω ότι περισσότερο του άρεσε αυτό να κάνει.
0: Έτσι κάπως ήμασταν και εμείς εδώ στο στούντιο και λέγαμε τώρα, κάτσε μην πιαστούμε τώρα και μείνουμε εκεί πέρα και ποιος θα μας ξεκολλήσει, έτσι.
1: Ελισάβετ Σαλαμάρα στο ένα μικρόφωνο.
0: Και Ελένη Κατσαμπέκη για τις υπόλοιπες, τις επόμενες 4 ώρες σχεδόν μέχρι τις 3 και...
1: Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου, Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Θοδωρής Αξελός στα δελτία ειδήσεων.
0: Και πώς επικοινωνείτε μαζί μας, γιατί χθες είπαμε, ήμασταν ανοργάνωτες τελείως, έτσι, δεν είπαμε τίποτα. Στέλνετε εσείς βέβαια μηνύματα. 211-208-200 αν θέλετε να σας απαντήσει η Δέσποινα και studio@realfm.gr στέλνετε τα μηνύματά σας στο email μας.
1: Στέλνει εδώ η κυρία Κατερίνα γρήγορα. Λέει καλημέρα, καλώς τα κορίτσια. Θα μας πάνε, λέει, έως το απόγευμα με όμορφη παρέα. Έως το απόγευμα.
0: Ναι, γιατί το θεωρεί το 3 είναι μετά 12 μεσημέρι. Σου λέμε. Μην μας το λέτε έτσι, κυρία Κατερίνα.
1: Κάπως ακούστηκε αυτό, κυρία Κατερίνα. Αλήθεια είναι αυτό που λέτε.
0: Γιατί είναι 11 και 10 τώρα, και άμα το ακούσεις και λες ως το απόγευμα, Παναγία μου.
1: Φαίνεται πολύ.
0: Real Blogger, έχεις απόλυτο δίκιο. Λέει, καλώς το θηλυκό δίδυμο, λέει, των ειδήσεων. Κορίτσια, προσέξτε, όχι άλλες μαύρες ειδήσεις. Έχουμε ήδη πάρει τη δόση μας. Συμφωνώ και επαυξάνω. Προσπαθούμε.
1: Πώς θα το διαχειριστούμε
0: τώρα? Πού να τις βρούμε αυτές τις καλές ειδήσεις που θέλει τώρα ο Real Blogger?
1: Ναι. Πώς θα το κάνουμε αυτό?
0: Κοίτα,
1: δεν ξέρω.
0: Έχουμε προσπαθήσει τουλάχιστον εμείς εδώ να μην έχουμε το κλασικό, την πολιτική δισογραφία, τι έπεται, τι θα γίνει με τη ΔΕΦΤΗ, δεν θα γίνει με τη ΔΕΦΤΗ. Προσπαθούμε να πηγαίνουμε σε θέματα καθημερινότητας.
1: Προσπαθούμε τα θέματα της καθημερινότητας, τα θέματα της κοινωνίας, έτσι να τα βλέπουμε λιγάκι πιο αναλυτικά, να τα βλέπουμε λιγάκι σε μια άλλη διάσταση. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και σήμερα.
0: Εντάξει, καλές ειδήσεις δεν τις λες, γιατί είχαμε να ασχοληθούμε με διάφορα και χθες και σήμερα, αλλά τέλος πάντων δεν θα σας μαυρίσουμε την ψυχή με πολιτική δισογραφία, τι έκανε ο ένας, τι έκανε ο άλλος, ποιος επιτέθηκε σε ποιον.
1: Ναι, θα το αφήσουμε αυτό λίγα και στην άκρη.
0: Νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα της Παναγίας όχι.
1: Άδειοι δρόμοι στην Αθήνα, να το πούμε.
0: Να την καλή είδηση.
1: Να λοιπόν μια καλή είδηση. Να πω όμως κάτι, Ελισάβετ, χθες τελειώνοντας από εδώ αργά το βράδυ, χρειάστηκε να πάω από τον Κηφισό να κατέβω προς την Νίκαια. Άδειος ο Κηφισός προφανώς, ήταν κιόλας 11 και το βράδυ. Όμως έτρεχαν πάρα πολύ. Δηλαδή, άδειος μεν, αλλά επικίνδυνος. Επικίνδυνος ο Κηφισός. Και εντάξει, έχω μια εμπειρία, οδηγώ από πολύ νέες περιπτώσεις, είναι πολλά χρόνια που οδηγώ. Πολύ επικίνδυνος ο δρόμος.
0: Ξέρεις, βγάζουν τα σπασμένα και τα αποθυμένα μιας ολόκληρης χρονιάς.
1: Μα
0: αλλά...
1: τι σπασμένα και αποθυμένα, μωρέ, Ελισάβετ.
0: Που έχουν κολλήσει δηλαδή, στην κίνηση.
1: Ναι, αλλά να βλέπεις όμως
0: ώρες.
1: Φορτηγό στην αριστερή λωρίδα,
0: ναι,
1: να σε προσπερνά και εσύ να είσαι λίγο κάτω από το όριο. Και να σε προσπερνά δυναμικά κιόλας, όχι έτσι αργά να σε προσπερνά.
0: Ναι, ναι, ναι, θέλει προσοχή. Αυτό εγώ το συναντούσα όταν έκανα πριν 3 χρόνια την ζώνη 6 με 8 το πρωί. Και ερχόμουν εδώ, ήμουνα στις 5 παρά. Ήταν η ώρα που όλοι έβγαζαν πραγματικά τα αποθυμένα τους. Τρέχαν σαν τα... Οι ελάχιστοι που βρίσκονταν στον δρόμο εκείνη την ώρα.
1: Τρέχανε.
0: Δηλαδή, έχω πετύχει να βγαίνω εδώ από το Ζυρίνιο και να ανεβαίνει την Κηφισίας κάποιος και να παραβιάζει και το κόκκινο της Κηφισίας. Mm-hmm. Θεωρώντας προφανώς δεν θα βγει κανείς από το στενό.
1: Δρόμοι, οπότε
0: δεν τον ενδιέφερε. Οπότε έτρεχε και λέω: κοίτα να δεις. Αυτό συμβαίνει και τώρα. Δηλαδή, έχουν μαζέψει όλοι τα νεύρα τους και όχι απλά οδηγούν γρήγορα. Έχουν μαζέψει και τα νεύρα τους και ξεσπάνε τους. Βλέπω δηλαδή και ναι, βλέπω πράγματα που δεν...
1: Σε μεγάλη ένταση.
0: Σε μεγάλη ένταση. Βρίζονται, φωνάζουν, γίνεται χαμό. Όχι βρε παιδιά, δηλαδή λίγο
1: ήρεμα,
0: να
1: παιδιά,
0: ρίξουμε τους τόνους. Είναι Αύγουστος,
1: ήρεμα,
0: προς Θεού.
1: Θερινή ραστώνει λίγο. Λοιπόν, Μελτέμια έως 6 μποφόρ. Και σήμερα θέλει προσοχή. Θερμοκρασίες στα υπηρωτικά τους 38-39 βαθμούς Κελσίου. Να θυμίσουμε και να ξαναπούμε ότι βρίσκεται σε πορτοκαλί συναγερμό σχεδόν η μισή χώρα, η μισή Ελλάδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχουμε μια φωτιά σε εξέλιξη στο Μαραθιά της Ακίνθου. Έχουμε το 112 στους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Επιχειρούν ισχυρά πυροσβεστικά μέσα. Νομίζω 6 εναέρια. Ας ελπίσουμε να ελεγχθεί γρήγορα αυτή η φωτιά, όπως ελέγχθηκε νωρίτερα στα Καμενά Βούρνα.
0: Ναι, ναι, ναι. Πολύ γρήγορα τέθηκε σε υπό έλεγχο.

0: Λοιπόν, έλεγες πριν για τους άδειους δρόμους. Θέλω να σου πω όμως, επειδή χθες χρειάστηκα να πάρω λεωφορείο, ότι εκεί θέλει λίγο υπομονή. Γιατί είμαστε στον Αύγουστο, είναι σε ισχύ τα θερινά δρομολόγια. Όποιος έχει την εφαρμογή και μπορεί να δει από την τηλεματική, θα δει και τα δρομολόγια πώς έχουν διαμορφωθεί για το μήνα Αύγουστο μέχρι τις αρχές Σεπτέμβρη. Νομίζω μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη είναι σε ισχύ αυτά. Γιατί εντάξει, εγώ δεν το είχα προγραμματίσει και βρέθηκα να περιμένω μισή ώρα σε στάση.
1: Ναι. Αφορά σε όλα τα μέσα μαζικής
0: μεταφοράς. Αφορά σε όλα τα μέσα. Να πούμε ότι στη γραμμή 1, την παλιά του ΙΣΑΠ, οι σειρμοί διέρχονται περίπου τις καθημερινές κάθε 7 λεπτά, ας πούμε. Στη γραμμή 2 του μετρό, από νωρίς το πρωί, από τις 7 έως τις 7 το απόγευμα, τα δρομολόγια είναι ανά 4 με 5 λεπτά. Τις υπόλοιπες ώρες η συχνότητα είναι από 5 έως 7 λεπτά. Στη γραμμή 3 του μετρό είναι κάτι παρόμοιο, φτάνει μέχρι 8 λεπτά να είναι στις βραδινές ώρες. Στο τραμ τα δρομολόγια είναι περίπου κάθε 12 λεπτά. Εκεί θέλει περισσότερη υπομονή. Και τα λεωφορεία επίσης, τα οποία ανάλογα με την κίνηση που συναντάνε κιόλας, να ξέρετε ότι θα θέλει υπομονή στις στάσεις αυτό το μήνα.

0: σου τη ματιά.
1: Νομίζω ότι είναι η πρώτη μέρα έτσι αυτή την περίοδο, κυρίως τέλη Ιουλίου έτσι μέχρι σήμερα, που δεν έχει τόση πολύ κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Συνήθως τέτοια ώρα.
2: Καλέ, φύγανε λες όλοι.
1: Ναι. Νομίζω ότι ναι, δεν έχει, δηλαδή πραγματικά δεν υπάρχει αυτό το κόκκινο που υπήρχε τις προηγούμενες ημέρες εκεί στην Αλυπέδο και τα λοιπά και στους δρόμους περιμετρικά στο λιμάνι. Σήμερα τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα.
2: Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Ποιος θα μας ακούει εμάς, Ελένη? Εμείς θα καθόμαστε εδώ και θα μιλάμε. Ποιος?
1: Κοίταξε, θα μας ακούνε και με τον συμβατικό τρόπο, το παραδοσιακό το ραδιοφωνάκι, θα μας ακούνε και διαδικτυακά. Και εγώ να σου πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ όταν μας ακούνε και άνθρωποι, Έλληνες, που είναι.
2: Από το εξωτερικό, λες.
1: Το εξωτερικού. Χαίρομαι πάρα
2: λοιπόν,
1: πολύ.
2: Λοιπόν, για να σας δούμε λοιπόν όλους εσάς που ακούτε, από όπου και να ακούτε και από την παραλία να ακούτε. Στείλτε το μήνυμα να μας πείτε,
1: ναι,
2: πώς είναι
1: το,
2: εκεί.
1: Να πάρουμε μια φωτογραφία, να δούμε, ναι, και κάτι, έτσι, ναι, μια ωραία εικόνα.
2: Τουλάχιστον να κάνουμε
1: να χορτάσουν τα μάτια,
2: τα μάτια μας. Ναι, ναι, ναι, ναι. Πείτε μας που είστε, πώς περνάτε, αν φύγατε, αν θα φύγετε, τι συναντήσατε εκεί που πήγατε. Mm-hmm. Μοιραστείτε λίγο τις εμπειρίες των τελευταίων ημερών μαζί μας.
0: Γιατί οι πίκρες φεύγουν και έρχονται οι χαρές.
2: Λοιπόν, στο Φέδωνα θα πάω.
1: Ήμουν σίγουρη.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Έχει φτάσει, λέει, 15 Αύγουστος. Μπάνιο δεν έχω κάνει ακόμα. Ο καθημερινά, λέει, συνεχόμενος αέρας αποβάλλει κάθε όρεξη που θα είχα και δεν ήταν έτσι, λέει, τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα, Φέδωνα, αυτή η χώρα έχει, έχουμε συνηθίσει να έχουμε μελτέμια. Παραδοσιακά Αύγουστος σημαίνει και μελτέμια. Ξέρεις τι έκανα πάντα εγώ, έτσι?
1: Τι έκανες?
2: Κατέβαζα μια εφαρμογή,
1: ναι,
2: που δείχνει όλα τα καιρικά φαινόμενα, τέλος πάντων. Μπαίνεις να δεις τους ανέμους. Εντάξει, όταν έχει μελτέμια, πιάνει συνήθως από τη μέση της Εύβοιας, δημιουργεί ένα τόξο το μελτέμι, πιάνει από την Κύμη και κάτω, άρα όλη την κεντρική και νότια Εύβοια, και φτάνει και πιάνει και τα ανατολικά παράλια της Αττικής. Δηλαδή σημαίνει ότι Πορτοράφτη και τα λοιπά. Μέχρι το Σούνιο, μέχρι το Σούνιο όλο το κομμάτι έχει, ας
1: οπότε
2: πούμε,
1: πού
2: αέρα.
1: Πήγαινες?
2: Πήγαινα λοιπόν τότε αντίθετα μέσα στον Κορινθιακό, δυστυχώς στις περιοχές που κάηκαν τις προηγούμενες μέρες, το βόρειο κομμάτι του Κορινθιακού, και να έχει μελτέμι είναι αντίθετο, ο άνεμος πάει προς τα μέσα. Δεν σε ενοχλεί, δεν δημιουργεί κυματισμό, θέλω
1: δεν
2: να πω.
1: Δεν αφήνεις τίποτα στην τύχη, Ελισάβετ, όχι, όχι. Σαλαμάρα. Είναι, πολύ είναι οργανωμένη σε βρίσκω.
2: Παιδί μου, είναι οργανωμένο το έγκλημα, δεν είναι?
1: Είναι.
2: Έχω τσεκάρει. Κοίτα, άμα είναι να οδηγήσεις να πας μια μισή ώρα κάπου, δεν πας έτσι. Και μετά, ναι, να μην βουτήξεις.
1: Βέβαια, βέβαια. Να το χαρείς κιόλας, ρε παιδί μου. Να το,
2: ναι,
1: χαρείς.
2: Άρα, Φέδωνα, κοίτα, όταν έχει μελτέμια, τα νότια παράλια της Αττικής, μία λύση.
1: Φέδωνα, θα παίρνεις την Ελισάβετ τηλέφωνο. Θα βγάζει το φοβερό gadget που έχει.
2: Ποιο
1: την
2: gadget?
1: Εφαρμογή,
2: ναι,
1: την εφαρμογή.
2: Περίμενε,
1: που
2: το
1: έχει.
2: Κινητό το έχει δει, είναι επταετία το κινητό εντωμεταξύ.
1: Ναι, αλλά όμω.
2: Μου κάνουν όλη
1: να...
2: πλάκα. Γιατί λέει, με αυτό, αυτό λέει λειτουργεί και κάνει όλε τι δουλειέ.
1: Ένα τηλέφωνο λοιπόν, Φέδωνα, στην Ελισάβετ θα σε ενημερώνει, θα σου λέει πού πρέπει να πα, τι ώρε πρέπει να πα.
2: Φέδωνα, θα σου βγάλω εγώ ένα πλάνο. Πού να πας, πού να κάνει αυτό, δεν θα έχει, ναι, καθόλου αέρα. Πού να φας, στηρίξου πάνω μου. Μόνο αυτό σου λέω.
0: Ο άλλος μου, ο εαυτός αυτό.
1: Εγώ θέλω να μείνω και στο μήνυμα του Διονύση, γιατί δέχομαι πάρα πολύ την λέξη που χρησιμοποιεί, ότι ως Έλληνες γνωρίζουμε τα πάντα και πολύ καλά, γι' αυτό ως ξερόλες τρέχουμε, διότι είμαστε και οδηγάρες. Αυτό το ξερόλες, δηλαδή η έπαρση, έλα, γνωρίζω, ξέρω, εγώ, αυτό, θα περάσω το κόκκινο, δεν θα περάσει, ρε παιδί μου, αυτοκίνητο, το παίζω, γιατί το ξέρω, το γνωρίζω, ξέρω.
2: Υπάρχει η νοοτροπία του ακόμα και στο δρόμο, του ξέρεις ποιος είμαι εγώ και τι αυτό και τα ξέρω καλύτερα από όλους.
1: Κυρίαρχη νοοτροπία αυτή.
2: Είμαστε προχθές στα φανάρια της Νέας Ερυθρέας. Ανάβει μόλις το πράσινο, ένα δευτερόλεπτο, έτσι. Το κοιτάω, ένα δευτερόλεπτο. Και ο άλλος που είναι από τα δεξιά, που περίμενε και αυτό στο φανάρι, είναι λίγο πιο πίσω και δεξιά, έρχεται να προλάβει να μπει σφίνα και να σε κλείσει κιόλας, να σου κλείσει και τη γωνία αριστερά. Εγώ νομίζω ότι θέλει να στρίψει εντωμεταξύ. Και λέω, κάτι λάθος λέω, μάλλον τώρα το θυμήθηκε ότι θέλει να στρίψει.
1: Όχι, παιδί μου, τι λάθος.
2: Έβγαλε και επιδεικτικά να σου δείξει ότι άρχισε ένα δευτερόλεπτο να φύγεις.
1: Φυσικά.
2: Άρα θα υποστείς τώρα και τις συνέπειες και θα κάτσεις τώρα εδώ και θα μπω εγώ μπροστά σου.
1: Ξέρεις,
2: και θα με σκοτώσεις κιόλας.
1: Ο μικρότερος χρόνος που μπορεί να υπάρξει ποτέ είναι ανάμεσα στο άναμα του πράσινου φαναριού και τον μπιπ που ακούς από πίσω.
2: Ναι, ναι, ναι, φοβερά,
1: δηλαδή, αυτό το χρονικό διάστημα Είναι τρομερό, δεν, είναι ασύλληπτο το πόσο σύντομος είναι ο χρόνος.
2: Εκεί θα σπάγαμε ρεκόρ, να ξέρεις.
1: Σίγουρα.
2: Πώς είναι που λέει τα 100 μέτρα στο στίβο, που είναι το άθλημα.
1: Ναι.
2: Θα σπάγαμε ρεκόρ. Ναι. Είναι κολλημένη η παλάμη, πιστεύω.
1: Λες και είναι το χέρι εκεί.
2: Ναι.
1: Έτοιμο,
2: ενσωματωμένο, μη σου πω.
1: Καλημέρα από Φιλανδία, μας λέει ο Σπύρος. Αυτά είναι, κατάλαβες, οι Έλληνες του εξωτερικού.
2: Άρα, γιατί θερμοκρασία να έχει στη Φιλανδία τώρα?
1: Ορίστε, άνοιξε εδώ τις εφαρμογές σου. Όλα τα καιρικά φαινόμενα τα έχουμε.
2: Καλά, μέχρι
1: εδώ.
2: Να φτάσω τώρα να βρω τη θερμοκρασία στη Φιλανδία.
1: Δεν
2: μάλλον,
1: είναι τίποτα
2: Σπύρο,
1: για
2: είναι
1: σένα.
2: Πιο εύκολο να στείλεις ένα μήνυμα και να πεις έχουμε τόσο, ας πούμε. Λοιπόν, ας μην ξεχνιόμαστε όμως κιόλας, γιατί
1: όχι.
2: Τρέχει η ειδησιογραφία. Λοιπόν, είχαμε την είδηση του θανάτου ενός αστυνομικού, 38 ετών, βρέθηκε νεκρός μέσα σε ένα συμβατικό υπηρεσιακό αυτοκίνητο στον Άγιο Δημήτριο. Μάλιστα, είχε προλάβει, η σύντροφός του είχε δηλώσει την εξαφάνισή του, νομίζω από την Κυριακή το βράδυ, και βρέθηκε μετά από αρκετές ώρες. Πάμε στο Θεοδόση πάνω, που θα μας δώσει και περισσότερες πληροφορίες για αυτή την υπόθεση. Θεοδόση, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Θεοδόση.
3: Καλή σας ημέρα. Φαίνεται ότι απομακρύνεται το ενδεχόμενο της ανθρωποκτονίας, καθώς ο ιατροδικαστής μακροσκοπικά δεν βλέπει ίχνη εγκληματικής ενέργειας. Αντιθέτως, βλέπει πολύ έντονα ίχνη από παθολογικά αίτια και πιο συγκεκριμένα από οξία, πνευμονική εμβολή, η οποία μάλιστα επιφέρει και υποξία, έλλειψη οξυγόνου δηλαδή. Ωστόσο, πέραν αυτού, ερωτήματα υπάρχουν και αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά, και να τα δούμε λίγο από την αρχή αυτά τα ενδεχόμενα. Το πρώτο, βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού και όχι στην θέση του οδηγού. Το αυτοκίνητο υπηρεσιακό, το αυτοκίνητο κανονικά κλειδωμένο και το κινητό του σε λειτουργία. Λειτουργία του κινητού, και τον εντόπισαν μάλιστα από εκεί, διότι έδινε σήμα στην επίμαχη κεραία. Κατά συνέπεια, έψαξαν στην ευρύτερη περιοχή εκεί στον Άγιο Δημήτριο και τον βρήκαν.
2: Άρα, αυτό το αυτοκίνητο όμως, εκείνος το οδηγούσε κανονικά?
3: Αυτό το αυτοκίνητο είναι χρεωμένο στον,
2: είναι χρεωμένο στον ίδιο,
3: καθώς υπηρετεί στην υποδιεύθυνση περιπολιών. Κατά συνέπεια, το πιο λογικό ήταν να βρεθεί στην θέση
2: του οδηγού.
3: Οδηγού και όχι στην θέση του συνοδηγού. Αυτό είναι ένα ερώτημα στο οποίο πρέπει να δώσουν απάντηση οι ερευνητές της ασφάλειας που έχουν αναλάβει την έρευνα. Καθώς ναι, μεν έφτασε στο σημείο από την πρώτη στιγμή κλιμάκιο του τμήματος ανθρωποκτονιών του ελληνικού FBI, μιλώντας ωστόσο με τον ιατροδικαστή, και εφόσον μακροσκοπικά δεν έβλεπε ίχνη εγκληματικής ενέργειας, την υπόθεση ανέλαβε τελικά η δημόσια ασφάλεια. Τώρα, θα εξεταστεί και το ενδεχόμενο μήπως υπήρχε και άλλο άτομο στο αυτοκίνητο, και για τον λόγο αυτό το υπηρεσιακό αυτοκίνητο έχει μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου

0: πέρα. Ναι. Γιατί ήταν εκεί το υπηρεσιακό αυτοκίνητο με τον αστυνομικό. Είναι ερωτηματικά τα οποία πρέπει να απαντηθούν προφανώς μέσα από την έρευνα. Ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να σας πω ότι σαφή συμπεράσματα για τα ακριβή αίτια θανάτου του 34χρονου αστυνομικού, του οποίου την εξαφάνιση δήλωσε την Δευτέρα το πρωί η σύντροφός του, θα δοθούν όταν ο ιατροδικαστής έχει όλα τα δεδομένα στα χέρια του. Δηλαδή,
1: και τοξικολογικές εξετάσεις.
0: Ακριβώς. Mm. Θα έχει πραγματοποιήσει την νεκροτομή. Αυτή αναμένεται, αν όχι σήμερα, το πολύ μέχρι αύριο θα έχει πραγματοποιηθεί και από εκεί και πίσω θα περιμένουμε τοξικολογικές αλλά και ιστολογικές, δίδοντας περισσότερο βαρύτητα όμως στις τοξικολογικές για να διαπιστωθεί αν είχε πάρει κάποια φαρμακευτική αγωγή, είχε πάρει κάτι, γιατί η σύζυγός του λέει ότι δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα υγείας. Ωστόσο εδώ οφείλω να σας πω ότι η πνευμονική εμβολή είναι κάτι το ξαφνικό και εμφανίζεται ακόμα και σε ανθρώπους που μέχρι
2: που δεν έχουν, προβλήματα υγείας. Θεοδόση,
0: και αυτό σας το λέω και από προσωπική πείρα.
2: Θεοδόση, υπάρχουν κάποιες αναφορές ότι βρέθηκε κάποιο μπουκάλι αλκοόλ στο όχημα. Το πρώτο ερώτημα είναι αυτό. Και το δεύτερο, σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν υπάρχει ένα περιπολικό, εγώ τουλάχιστον έχω την αίσθηση από τις εικόνες που έχω, είναι ότι είναι δύο άτομα συνήθως μέσα και όχι ένας.
0: Δεν μιλούμε για ένα κανονικό χαρακτηρισμένο περιπολικό, αλλά για ένα συμβατικό αυτοκίνητο. Ένα
1: που χρησιμοποιούνταν για υπηρεσιακούς λόγους.
0: Που χρησιμοποιούνταν για υπηρεσιακούς λόγους. Δεν είναι δηλαδή το περιπολικό της άμεσης δράσης με τον φάρο και ούτω καθεξής. Είναι ένα κανονικό αυτοκίνητο που είναι δυνατόν να το οδηγεί και μόνος του ο αστυνομικός.
2: Μάλιστα. Ως προς το αλκοόλ, Θεοδόση.
0: Αυτό θα περιμένουμε να δούμε, γι' αυτό σας είπα και για τις τοξικολογικές, ότι δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα, για να δούμε είναι μόνο το αλκοόλ ή είναι και κάτι άλλο. Όλα αυτά θα τα δείξουν οι τοξικολογικές.
1: Πάντως είναι πολύ περίεργη υπόθεση και το γεγονός ότι βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού.
2: Και το κλειδωμένο.
1: Και το κλειδωμένο αυτοκίνητο.
0: Είναι
1: περίεργα. Τώρα, να σε πάμε λίγο, Θεοδόση, στις φωτιές, γιατί είχαμε χθες το πρωί αυτή τη φωτιά στον Κουβαρά. Εδώ όσους βγάλαμε από την περιοχή, ρωτούσαμε πώς μπορεί να ξεκίνησε αυτή η φωτιά στις 8 η ώρα. Υπάρχουν κάποια πρώτα στοιχεία?
0: Βεβαίως, και φαίνεται ότι από τις έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροζωιστικού Σώματος δείχνουν τα καλώδια μεταφοράς υψηλής τάσης, καθώς η κεντρική εστία της φωτιάς εντοπίζεται κοντά στο εγκατελειμμένο πτηνοτροφείο, το οποίο και καταστράφηκε ολοσχερός. Αυτή η πρώην πτηνοτροφική μονάδα, και εντοπίζεται κοντά σε στήλο καλωδίων μεταφοράς ρεύματος υψηλής τάσης προς τον κεντρικό πάροχο. Εκεί εντοπίζουν τις ερευνές τους τα πολύ έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε αυτό.
2: Όχι, είναι και η περίπτωση της Βιωτίας, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, και στο Ρέθυμνο που είχαμε
0: ένα αιωλικό ιδιωτικό πάρκο, το οποίο όμως πουλούσε ηλεκτρική ενέργεια στον κεντρικό πάροχο, και όλα δείχνουν, το πόρισμα της πυροσβεστικής ήταν σαφέστατο, και για το λόγο αυτό προφυλακίστηκε τόσο ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου, όσο και ο εργολάβος, αλλά και ο επιβλέπων του έργου, μάλλον ο ιδιοκτήτης, όχι ο εργολάβος, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας που κατασκεύασε τις γραμμές μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας από το αιωλικό πάρκο προς τον κεντρικό πάροχο.
1: Και εκεί ανοίγει, από ό,τι φαίνεται, η έρευνα με εισαγγελική παραγγελία. Θα γίνει, από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία, έρευνα στα αιωλικά πάρκα σε όλη τη χώρα, με αφορμή αυτή τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία, για να δούμε αν λειτουργούν με τους προβλεπόμενες άδειες και τις διαδικασίες.
0: Κοντά στα 450 αιωλικά πάρκα.
1: Είναι πολλά.
2: Είναι πάρα πολλά.
0: Να ερευνήσουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, και βεβαίως η αφορμή για αυτή την απόφαση της εισαγγελέας που εποπτεύει την συγκεκριμένη υπηρεσία δεν ήταν άλλη από τη μεγάλη φωτιά στην Αττικοβιωτία, που ξεκίνησε βεβαίως από τις γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας του συγκεκριμένου αιωλικού πάρκου. Αυτό που θα ερευνήσουν τα έμπειρα στελέχη της συγκεκριμένης διεύθυνσης είναι προφανώς οι άδειες λειτουργίας, τα μέτρα ασφάλειας όσον αφορά την εγκατάσταση του αιωλικού πάρκου, γιατί οι φωτιές ουσιαστικά δεν ξέρω πού στο αιωλικό πάρκο, αλλά από τις γραμμές μεταφοράς ρεύματος.
1: Ναι, ναι.

0: του αιωλικού πάρκου. Και εκεί θα πέσει το βάρος των ερευνών. Από εκεί που περνούν οι γραμμές, έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα ασφάλειας, έχουν ανοιχθεί αντιπυρικές ζώνες, έχουν κάνει τα δέοντα αυτοί που τις κατασκεύασαν, ώστε σε ακραίες καιρικές συνθήκες να μην ξεπετάγονται σπίθες και φλόγες που είναι δυνατόν να κάψουν χιλιάδες στρέμματα και να στερήσουν και ζωές. Όλα αυτά θα χρειαστεί βάθος χρόνου, γιατί όπως είπαμε, 450 αιωλικά πάρκα σε ολόκληρη τη χώρα δεν μπορούν να ερευνηθούν μέσα σε μια εβδομάδα.
1: Θεοδόση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, καλή εκπομπή εύχομαι.
2: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Οριοθετήθηκε πριν από λίγο η φωτιά σε δασική έκταση στον Μαραθία Ζακύνθου. Νωρίτερα, οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από τα 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Τουλάχιστον 132 είναι νεκροί και 570 τραυματίες από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία. Άγνωστος παραμένει ο αριθμός των εγκλωβισμένων κάτω από τα συντρίμμια. Περισσότερα στο real.gr. Συνεχίζονται έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο. Σε πνευμονικό είδημα και έλλειψη οξυγόνου παραπέμπει αρχική ιατροδικαστική εξέταση. Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκε πριν από λίγο η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με το φωνικό εμπρησμό της Μαρφίν το 2010 στο κέντρο της Αθήνας.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
2: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Real FM.
5: Άσε με γιατί με να σκάσω.
6: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
5: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
6: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
5: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
6: Φτάσαμε κιόλας.
5: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
7: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Ένας Ρώσος ολιγάρχης βρίσκεται δηλητηριασμένος σε μια πολυτελή έπαυλη του Λονδίνου. Μια δημοσιογράφος θεωρείται ύποπτη. Όμως η αλήθεια κρύβεται πολύ βαθύτερα. Στην καρδιά της συνωμοσίας, μια λίστα ονομάτων που κάποιοι θα σκότωναν για να μείνει κρυφή. Και μια τσελίστα που ξέρει περισσότερα από όσα πρέπει. Η τσελίστα, το νέο εκρηκτικό κατασκοπευτικό θρίλερ του Ντανιέλ Σίλφα από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.

0: Εδώ είμαστε, 35 λεπτά μετά τις 11 και να σου πω κάτι, Ελισάβετ. Oh. Αν ήμουν μαθητής,
1: ναι,
0: δεν θα δεχόμουν σε καμία περίπτωση,
1: τι,
0: να αρχίσουν τα σχολεία Παρασκευή, δηλαδή 11 Σεπτεμβρίου.
1: Α, 11 Σεπτεμβρίου.
0: Θα έκανα πρόταση και νομίζω ότι πολύ δυναμικά
1: έναν αγιασμό θα έχουν.
0: Ούτε τον αγιασμό, γιατί εκεί σε βάζει νωρίτερα στη διαδικασία. Πήγαινε το 14, κάνω τον αγιασμό. Και 15.
1: Και 15 πάμε να γνωριστούμε, και να πάρετε βιβλία. Και 16
0: πρόγραμμα και
1: ναι,
0: λιγάκι, ναι.
1: Και
0: σιγά σιγά να πάει.
1: Και 17 μετά τι πέφτει. Πέφτει
0: 17 πέμπτη. Είναι πέμπτη.
1: Όχι, εντάξει. Να αρχίσουμε. Να το πάμε από την άλλη εβδομάδα να αρχίσουμε με τα κανονικά μαθήματα.
0: Από 21.
1: 17, 18, 19, 20. 21 είναι μια καλή ημερομηνία.
0: Νομίζω, ναι.
1: Το Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
1: Για να μπουν οι δάσκαλοι στις τάξεις.
0: Θα και
1: να
0: αρχίσουν. Όλοι οι δάσκαλοι στις τάξεις.
1: Και σε ποιες τάξεις και σε πόσες τάξεις.
0: Πόσες θα είναι και πόσες θα είναι και μαθητές.
1: Και σε πόσα σχολεία. Δεν ξέρω, γιατί φέτος νομίζω πάλι λιγότερα θα είναι, λιγότερες οι τάξεις.
0: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, τον κύριο Νικόλα Βουρδουμπά. Καλημέρα σας, κύριε Βουρδουμπά.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα εσάς και σε όλους τους ακροατές σας. Να είστε καλά.
0: Έχουμε απορίες.
1: Εμείς κατεβάσαμε μια πρόταση. Δεν θα γίνει προφανώς δεκτή.
0: Δεν
1: για να
0: νομίζω,
1: ξεκινήσετε
0: ναι,
1: στις 21 Σεπτέμβρη. Προφανώς θα ξεκινήσετε στις 11.
0: Πώς θα ξεκινήσετε όμως?
2: Ακριβώς, θα ξεκινήσουμε στις 11. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Αν και είναι ακόμα λίγο νωρίς, εμείς να πούμε καλή αρχή. Αν μας ακούνε μαθητές, θα παθαίνουν λίγο σοκ από την καλή αρχή από τώρα.
1: Ναι. Καλό χειμώνα να μην πείτε. Και όλα τα άλλα.
2: Καλό χειμώνα εννοείται. Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε μεγάλες επιφυλάξεις, μεγάλη αγωνία για το πώς θα ξεκινήσουν πάλι φέτος τα σχολεία. Σας θυμίζω ότι ολοκληρώσαμε την προηγούμενη σχολική χρονιά με τεράστια προβλήματα. Μόνο αυτό σας λέω, με τα κενά, με πάνω από 5.000 κενά εκπαιδευτικών στο κλείσιμο της νέας χρονιάς. Και σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε σε μια διαδικασία που ολοκληρώνονται οι υπηρεσιακές μεταβολές στα σχολεία. Ανακοινώθηκαν οι όποιοι διορισμοί γίνανε φέτος, που είναι πολύ λιγότεροι από πέρυσι, όσο θα τα πούμε πιο μετά αυτά. Και αναμένουμε και τις εξαγγελίες του Υπουργείου Παιδείας για τη νέα χρονιά. Αναμένουμε επίσης την πρόσκληση για τους αναπληρωτές. Αυτή τη στιγμή χιλιάδες συναδελφοί μας βρίσκονται πάνω από έναν υπολογιστή, από ένα κινητό και παρακολουθούν τους πίνακες, σε ποια θέση βρίσκονται, πότε θα κληθούν να δηλώσουν σχολεία κτλ.
1: Και οι οποίοι θα κληθούν και πάρα πολύ γρήγορα θα πρέπει να παρουσιαστούν κιόλας.
2: Ακριβώς, θα κληθούν με ένα SMS στο κινητό τους για να παρουσιαστούν εντός δύο ημερών, τριών, όπου γης, σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, να παρουσιαστούν, να αναλάβουν υπηρεσία και να φέρουν σε πέρα στο πολύ δύσκολο και πολύ ευχάριστο έργο που έχουμε εμείς οι εκπαιδευτικοί.
1: Και μετά να υποθέσω και δεύτερος γύρος αναπληρωτών, δεύτερη διαλογή. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί κάθε χρονιά έχουμε αυτό το σύστημα με τους αναπληρωτές, οι οποίοι περιμένουμε να αρχίσει να χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, να το πω έτσι, να δουν αν παρουσιαστούν οι αναπληρωτές και μετά να πάμε σε δεύτερο γύρο μετά από κάποιες μέρες.
2: Δεν είναι μόνο ότι έχουμε το θέμα των να δούμε αν θα παρουσιαστούν. Αυτή τη στιγμή σας λέω ολοκληρώνονται οι υπηρεσιακές μεταβολές με μεγάλα προβλήματα. Γιατί υπάρχει μια προσπάθεια περικοπών κενών εκπαιδευτικών, τμήματων, τάξεων, συλλογική της εξοικονόμησης του Υπουργείου Παιδείας για μια ακόμη χρονιά, προσπαθεί να κόψει από όπου μπορεί.
0: Και εκεί θα ήθελα να επικεντρωθούμε, κύριε Βουρδουμπά. Είπατε ότι έκλεισε η χρονιά η προηγούμενη με περίπου 5.000 κενά.
2: Ναι.
0: Τόσοι περίπου είναι οι μόνιμοι διορισμοί για τη νέα σχολική χρονιά? Είναι 5.500 μόνιμοι διορισμοί.
2: Είναι 5.487, στην πρωτοβάθμια αφορούν 2.700.
0: Ωραία, άρα καλύπτουν τις αποχωρήσεις, ας πούμε, αυτοί.
2: Ακριβώς, καλύπτουμε μόνο τις συνταξιοδοτήσεις ουσιαστικά.
0: Τις συνταξιοδοτήσεις. Πώς για ακόμη? Το ένα προς ένα.
2: Μόνο ότι την περσινή χρονιά, για να καλυφθούν όχι οι ανάγκες των σχολείων, και έκλεισαν το σχολείο με πολλές χιλιάδες κενά, προσλήφθηκαν περίπου 45.000 εκπαιδευτικοί σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, αυτό που έχει ανακοινώσει μόνο, είναι ότι έχει εξασφαλίσει κονδύλι πιστώσεις, δηλαδή για 30.000 προσλήψεων αναπληρωτών. Άρα μιλάμε ότι εξ αρχής η κυβέρνηση μας λέει ότι θα ξεκινήσουν στα σχολεία με πάνω από 10.000 κενά. Έστω και να πούμε εμείς ότι θα γίνουν όλες οι διαδικασίες σύντομα και ότι θα είναι από την πρώτη μέρα η εκπαιδευτική στα σχολεία αυτοί που θα προσληφθούν ως αναπληρωτές για να σχεδιάσουν, να οργανώσουν τη διαδικασία του ανοίγματος των σχολείων. Το Υπουργείο ομολογεί ότι θα ξεκινήσουμε με πάνω από 10.000 κενά τα σχολεία. Αυτό καταλαβαίνετε δεν είναι απλά αριθμή για μας. Είναι μορφωτικό κενό, είναι μορφωτικό πλήγμα ότι χιλιάδες μαθητές θα χάσουν χιλιάδες ώρες.
1: Αυτές οι ώρες δεν θα γίνουν ποτέ.
2: Βέβαια,
1: προφανώς.
2: Αυτό είναι βέβαιο. Και γι' αυτό ξαναλέω ότι πρέπει και εμείς από την πλευρά μας να κάνουμε ό,τι ναι, πρέπει να το χέρι μας, να μην περνάει μια, να το πω έτσι, συγγνώμη που το λέω, μια εικονική πραγματικότητα που θέλει κάθε χρόνο το Υπουργείο να περνάει στην κοινή γνώμη και στην κοινωνία, ότι όλα ξεκινάνε κανονικά, με διάφορες φιέστες, με ωραία έβυχες λέξεις κτλ. Αλλά όσοι ζούμε τα σχολεία, όσοι έχουμε εικόνα από την πραγματική εκπαίδευση, καταλαβαίνουμε ότι η νέα χρονιά που διαγράφεται ακόμη πιο δύσκολη. Γιατί σας ξαναλέω, υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής. Αντιμετωπίζονται με όρους εξοικονόμησης και κόστους οι μορφωτικές ανάγκες των μαθητών. Άρα λοιπόν γι' αυτό κόβονται όσο γίνεται οι τάξεις και τα τμήματα. Έχουμε ένα μεγάλο κύμα συγχωνεύσεων. Είχαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
1: Έχουμε και φέτος συγχωνεύσεις.
2: Βεβαίως. Έχουμε πολύ μεγάλο κύμα συγχωνεύσεων, καταργήσεων, σχολείων, υποβαθμίσεων. Ξέρετε, στο όνομα της υπογεννητικότητας, που είναι ένα υπαρκτό και πολύ μεγάλο πρόβλημα, αντί να μειώνονται οι μαθητές της τάξης για να γίνεται καλύτερο το μάθημα, εμείς τους αυξάνουμε. Έχουμε τμήματα με 25 μαθητές, με πολλές διαγνώσεις μέσα. Όποιος έχει ξαναλέω σχέση με την παιδαγωγική και τη μαθητική διαδικασία, καταλαβαίνει τι σημαίνει.
1: 25 μαθητές και στα δημοτικά σχολεία, γιατί 25 ναι, στο Λύκειο που είναι, ας πούμε, ο γιος μου, ναι.
2: Και στα δημοτικά και στα νηπιαγωγεία.
1: Παντού.
2: Ενώ το έτοιμά μας είναι και σε αυτές τις συνθήκες πολύ δύσκολες, που τα μαθησιακά, τα κενά, τα γνωστικά, τα ψυχολογικά των παιδιών είναι πολύ μεγαλύτερα από ό,τι άλλα χρόνια. Αντί να μειώνεται λοιπόν ο αριθμός των μαθητών στις τάξεις, υπάρχει αυτό το στίβαγμα, εμείς λέμε, των μαθητών σε 25 τμήματα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ξαναλέω, για τη μαθησιακή διαδικασία.
0: Και εδώ να πούμε ότι.
2: Για να κόψουμε όπου μπορούμε, να περικόψουμε δαπάνες που για άλλες ανάγκες εντός και εκτός αγωγικών βρίσκονται, και κονδύλια και χρήματα κτλ.
0: Και εδώ να πούμε ότι σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση, τη γνωρίζετε, καταργούνται 75 νηπιαγωγεία δημοτικά κτλ. Συγχωνεύονται 82, υποβιβάζονται 146 σχολικές μονάδες. Στον αντίποδα, ο νέος σχολικός χάρτης περιλαμβάνει την ίδρυση μόλις ενός νέου δημοτικού σχολείου.
2: Ακριβώς. Μιλάμε τώρα για ένα κύμα συγχωνεύσεων, ένα σχέδιο συγχωνεύσεων που δεν είναι μόνο φετινό. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε αντιμετωπίσει πάνω από ποιες συγχωνεύσεις τμήματων σχολείων. Μιλάμε για πάνω από 150 σχολεία, ουσιαστικά, να κλείνουν, άμα το υπολογίσουμε. Εμείς έχουμε δώσει μάχη για να μην γίνουν αυτές τις συγχωνεύσεις. Και μάχη για το παιδαγωγικό περιεχόμενο, αλλά και μάχη για περιοχές. Για μικρές περιοχές, χωριά, όπου αν κλείσει το σχολείο, καταλαβαίνετε, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα συνολικά για την τοπική κοινωνία εκεί πέρα. Αλλά εμείς, αν θέλετε, επικεντρώνουμε στο κομμάτι το παιδαγωγικό και δεν μπορούμε να ακούμε κροκοδίλια δάκρυα, ας πούμε που το λέω έτσι, από την κυβέρνηση, ότι η υπογεννητικότητα κλείνει σχολεία. Έχουμε 78.000 λιγότερους μαθητές φέτος, ανακοινώθηκε. Ένα σοκαριστικό στοιχείο.
1: Είναι πολύ μεγάλη μείωση.
2: Όμως δεν συζητάμε ποιοι είναι όλοι οι προϋποθέσεις για να κάνει μια οικογένεια σήμερα παιδί, να στηρίξει το παιδί της αντίστοιχα. Και συζητάμε μόνο για τις συνέπειες, κόβοντας, ξαναλέω πάλι, λες και μιλάμε για αντιμετωπίζουμε τους μαθητές σαν κεφάλια, σαν κομμάτι.
1: Επειδή αναφερθήκατε στις μαθησιακές δυσκολίες και βλέπουμε ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και τα αιτήματα που γίνονται για να περάσουν τα παιδιά από ιατρικές εξετάσεις κτλ., αλλά έχουν ΔΕΠΗ, αλλά έχουν οτιδήποτε. Πώς εντοπίζετε το πρόβλημα και όταν υπάρχει μία τάξη με 25 παιδιά μέσα, πώς μπορεί να έχουμε και 2 και 3 και 4 παιδιά που έχουν μαθησιακές δυσκολίες και θέλουν άλλη προσοχή προφανώς?
2: Έχετε πολύ μεγάλο δίκιο. Στο πιο ευάλωτο κομμάτι των μαθητών μας, τα παιδιά που χρήζουν ειδικής μαθησιακής υποστήριξης, αντί να δίνουμε όλη μας την προσοχή και να εξασφαλίζουμε ότι θα υπάρχει εκπαιδευτικό ειδικό προσωπικό αντίστοιχο για να συμβάλλει, να ανταποκρίνονται για αυτοί οι μαθητές μέσα στη μαθησιακή διαδικασία, με περσινό νομοσχέδιο που πέρασε για την ειδική αγωγή, ουσιαστικά μιλάμε για την κατάργηση του ρόλου της παράλληλης στήριξης, του τμήματος ένταξης. Είναι υποστηρικτικές δομές μέσα στο δημόσιο σχολείο που αναλαμβάνουν αυτή την στήριξη των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες ή με ειδικές ανάγκες. Έχουμε πλέον έναν εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής μέσα στις τάξεις, ανεξάρτητα από το πόσες είναι οι διαγνώσεις.
1: Μπορεί να έχουμε δηλαδή 2, 3 ή 4 παιδιά και αυτός ο ένας εκπαιδευτικός θα βοηθήσει και τα 3 ή 4 παιδιά.
2: Μιλάμε σε πολλές περιπτώσεις για παιδιά που έχουν σοβαρά προβλήματα, που η σχέση με τον εκπαιδευτικό και τον μαθητή παιδαγωγική χτίζεται πολύ δύσκολα. Ανθρώπους που είναι αναπληρωτές σε κάθε χρόνο αλλάζουν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη σχέση που χτίζει ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες με τον δάσκαλό του. Και αυτό, ξαναλέω, δυστυχώς φτάνω σε αυτόν τον παρονομαστή πάντα, με όλους κόστους πάλι.
1: Ναι. Επειδή έχω προσωπική εμπειρία.
2: Κόφτηκε στα ολόημερα τμήματα του σχολείου. Αν μπορούσαμε να κουβεντιάζουμε, θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες.
1: Έχω προσωπική εμπειρία γιατί η κόρη μου, όταν ήταν στο δημοτικό σχολείο και στις 6 τάξεις, υπήρχε παιδάκι το οποίο βρισκόταν. Δεν ήταν απλά στο φάσμα του αυτισμού, ήταν σε προχωρημένη κατάσταση. Και δεν υπήρχε ούτε καθ' όλη τη διάρκεια της κάθε χρονιάς, ούτε και στα 6 χρόνια παράλληλη στήριξη. Και ούτε οι γονείς είχαν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν. Κάποια στιγμή το έκαναν, έβγαλαν από την τσέπη τους χρήματα και πλήρωσαν, αλλά δεν μπορούσαν να το κάνουν και στις 6 τάξεις.
2: Υπάρχει ουσιαστικά μια στροφή πάλι στην τσέπη του γονιού, εφόσον το κράτος, η κυβέρνηση, η πολιτεία δεν καλύπτει αυτή την ανάγκη. Το μπαλάκι πέφτει πάλι στην ατομική εντός εισαγωγικών ευθύνη των γονιών, από την τσέπη τους, να έχουν μια παράλληλη στήριξη ιδιωτική, έτσι την ονομάζουν. Ξαναλέω, ενώ θα έπρεπε αυτά τα παιδιά να είναι τα πρώτα που έχουν τη στήριξη από την πολιτεία και την κυβέρνηση.
1: Λοιπόν, να προβοκάρω λίγο.
2: Καθεστώς, άνθρωποι να μοιράζονται σε μία, σε δύο τάξεις για να στηρίζουν αυτά τα παιδιά.
1: Να διαβάσω το μήνυμα του Γιώργου, γιατί υπάρχει και ο αντίλογος και λέει, και συνήθως οι εκπαιδευτικοί λέει παρουσιάζονται και μετά χτυπάνε άδειες, ασθένειες, εγκυμοσύνες κτλ. Και πάλι τα κενά υπάρχουν.
2: Δεν ισχύει αυτό που λέει ο κύριος Γιώργος. Αυτό ήταν, αν θέλετε, μια παράδεκτη, μια άθλια. Εμείς την είχαμε χαρακτηρίσει, τοποθέτηση που είχε κάνει πέρσι υπουργός παιδείας, αναφερόμενη ουσιαστικά στις συναδέλφισές μας αναπληρώτριες που διορίζονται και που παίρνουν άδειες επαπειλούμενες εκκίνησης ή άδειες ανατροφής, όπως δικαιούνται δηλαδή. Συναδέλφισες οι οποίες έχουν μικρά παιδιά που θα έπρεπε ακριβώς να έχουν αυτή την άδεια ανατροφής. Αυτά τα ζητήματα είναι υπολογισμένα. Αυτά τα ζητήματα από αρχές Σεπτέμβρη θα είναι γνωστά στην κυβέρνηση. Ποιες δηλαδή συναδέλφισες θα έχουν αυτές τις άδειες. Άρα θα έχει και τον χρόνο, αν είχε την πρόταση.
1: Άρα είναι εν γνώση, λέτε, του συστήματος από νωρίς, ώστε να καλυφθεί η θέση του ανθρώπου που θα φύγει.
2: Είναι εν γνώση της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης πολύ νωρίτερα από την έναρξη των σχολείων.
0: Κύριε
2: Βουρτουμπά. Αν θέλει η κυβέρνηση, μπορεί να καλύψει αυτά τα κενά.
0: Να το προβλέψει.
2: Ναι. Μιλάμε για πέρσι για 2.000 αιτήσεις αυτών των αδειών. Ενώ σας λέω, τα κενά ξεκίνησανε πέρσι με πάνω από 10.000 κενά τα σχολεία.
0: Κύριε Βουρδουμπά, να πάμε και στο κόστος διαβίωσης του εκπαιδευτικού που διορίζεται σε κάποιο νησί, σε κάποια απομακρυσμένη περιοχή. Και επίσης, αν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να δείχνει ότι υπάρχουν αναπληρωτές που δεν δέχονται τις θέσεις.
2: Έχουμε σπάσει ρεκόρ. Την περσινή χρονιά σπάσαμε το ρεκόρ παραιτήσεων. Πάνω από 2.000 εκπαιδευτικοί δεν πήγαν στις θέσεις που καλέστηκαν να αναλάβουν. Φέτος, όπως γνωρίζετε, ίσως να σας ακούσουν οι ακροβές, είχαμε 20.000 λιγότερες αιτήσεις στις διαδικασίες των προκηρύξεων του ΑΣΕΠ για τους εκπαιδευτικούς. Το επάγγελμα πλέον έχει γίνει αντιδημοφιλές, γιατί καταλαβαίνετε με 1.100 ευρώ που παίρνει το μέσο μισθό σε ένας μόνιμος εκπαιδευτικός. Αντίστοιχα με τα 800 περίπου ευρώ που παίρνει ένας νεοδιόριστος. Τα 950 ευρώ που παίρνει ένας αναπληρωτής για να δουλέψει 6-7 μήνες, ένας εκπαιδευτικός δεν μπορεί στοιχειοδός να τα βγάλει πέρα. Εμείς μιλάμε για μισθούς εξαθλίωσης. Οι εκπαιδευτικοί πήραμε αύξηση 1,5 ευρώ το προηγούμενο χρονικό διάστημα, 24 ευρώ καθαρά δηλαδή, το μήνα, όταν το κόστος ζωής έχει φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη. Το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα. Όλη τη βενζίνη μόνο να βάλουμε και τα είδη πρώτης ανάγκης, όχι δεν φτάνει μέχρι τις 15 του μηνός, αλλά ούτε μέχρι τις 5. Και αυτοί οι άνθρωποι, χιλιάδες άνθρωποι σε λίγες μέρες, πάνω από 30.000 άνθρωποι σε λίγες μέρες, μαζί με τους συνοδιώνες, 35.000 άνθρωποι σε λίγες ημέρες, θα κληθούν να πάνε να αναλάβουν υπηρεσία σε περιοχές εκτός τόπου συμφερόντων τους, να βρουν σπίτι. Όταν έχουμε δει αυτές τις συντροφιαστικές εικόνες όλα αυτά τα χρόνια, με εκπαιδευτικούς να μένουν σε σκηνές κάμπινγκ, σε αυτοκίνητα, σε σχολεία, όταν δεν υπάρχει ουσιαστικά η παραμικρή πρόνοια, προετοιμασία από την κυβέρνηση, το Υπουργείο Εσωτερικών, παρότι έχουμε κάνει πολλές συναντήσεις, πολλές διαμαρτυρίες για το θέμα, για να βρεθούν τρόποι να στεγάζονται αυτοί οι εκπαιδευτικοί. Ξέρετε, σε μια χώρα που σπάει το ρεκόρ τουρισμού, με πάνω από 35-40, δεν ξέρω πόσο φτάνει φέτος, εκατομμύρια τουρίστες, να μην μπορεί να στεγάσει στοιχειοδός, επαρκώς, αξιοπρεπώς το 2026 30.000 ανθρώπους θα μορφώσουν τα παιδιά του ελληνικού λαού.
1: Καταλαβαίνουμε ότι όποιες πρωτοβουλίες έχουν ληφθεί σε μέρη, ειδικά ιδιαίτερα τουριστικά, νησιά κτλ. Κυρίως, είναι τοπικού χαρακτήρα. Δηλαδή, αν κάποιος δήμος πάρει την πρωτοβουλία για να βρει, ας πούμε, σπίτι στους εκπαιδευτικούς.
2: Έχω υπόψη μου για τρεις δήμους, δηλαδή, σε άλλα νησιά, που είναι δήμοι πολύ μικροί, που δεν λύνουν στο παραμικρό το πρόβλημα. Εκεί θα φτάσει ένας εκπαιδευτικός, το πολύ δύο. από τους χιλιάδες, ενώ μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους και οικογένειες ολόκληρες που αναγκάζονται αυτή την περίοδο να μετακινηθούν και όχι μόνο στις τουριστικές περιοχές, εγώ θα πω, και στις αστικές περιοχές. Ας πάει να βρει ένας εκπαιδευτικός σήμερα ένα σπίτι στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, σε μεγάλες πόλεις. Μια γκαρσονιέρα δηλαδή θα πρέπει να δώσει 500-600 ευρώ.
1: Θα το θίξουμε το θέμα και αργότερα, γιατί θα κάνουμε ένα θέμα για τη φοιτητική στέγη και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οι γονείς των φοιτητών, τα αντιμετωπίζουν
0: και
1: οι εκπαιδευτικοί ούτως ή άλλως.
2: Βεβαίως.
0: Σας ευχαριστώ. Ξέρετε,
2: σε όλο αυτό υπάρχει το στοιχείο της πρόκλησης, ξαναλέω, γιατί ακούμε συνέχεια για την συζήτηση των χρημάτων που θα βρεθούν και βλέπουμε ότι καθημερινά υπάρχουν χρήματα που βρίσκονται για άλλες, όπως είπα, ανάγκες, για πολεμικούς εξοπλισμούς, για να δίνονται σε λίγους κτλ. Ενώ όταν συζητάμε για το μορφωτικό δικαίωμα χιλιάδων παιδιών που θα πάνε στα σχολεία σε λίγες μέρες, εκεί υπάρχουν κόφτες, εκεί υπάρχει η λογική της εξοικονόμησης, η λογική αναδιάταξης κονδυλίων και διάφορες άλλες λέξεις που βρίσκονται, για να κρύβεται ότι και η εκπαίδευση δυστυχώς θεωρείται κόστος.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Θίξαμε πολλά θέματα.
0: Πολλά θέματα. Και να ευχηθούμε. Βεβαίως, βεβαίως.
2: Σε όλους μια καλή χρονιά.
0: Καλή χρονιά. 11 Σεπτεμβρίου το κρατάμε αυτό.
1: Δεν αλλάζει αυτό.
2: Ναι, ναι.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο πρόεδρος της Δασκαλικής Ομοσπονδίας, ο κύριος Νίκολας Βουρτουμπάς.
3: Real FM.
4: Μπούπι, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
7: Τάκης και Μπούμπις.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίντλ. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
10: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία. Συμμετέχει η ομάδα κρουστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
11: Εκτάκτως, το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως, το Σάββατο με τη Real News.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό.

0: Λοιπόν, ακούγοντας η Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελένη.
1: Την κουβέντα καλημέρα.
0: Που είχαμε με τον πρόεδρο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, εκπαιδευτικός ίδια, μας λέει: σας γράφω σαν ακροάτρια και εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας για να μοιραστώ μια σκληρή αλήθεια που βιώνουμε καθημερινά. Τα τμήματα μεγαλώνουν και υπερχιλίζουν από μαθητές την ίδια στιγμή που οι μαθησιακές δυσκολίες και οι εξειδικευμένες ανάγκες των παιδιών αυξάνονται κατακόρυφα. Δυστυχώς, αντί για στήριξη, βλέπουμε τη σχολική κοινότητα να υποστελεχώνεται και το εκπαιδευτικό περιβάλλον να υποβαθμίζεται συνεχώς, αφήνοντας την παιδεία μας να πάσχει αβοήθητη. Αν δεν δώσουμε βάση στην παιδεία μας, σε τι αλήθεια αξίζει να δώσουμε? Και μας λέει ότι είναι σπουδαίο που ακούγεται αυτό το θέμα εδώ από την εκπομπή μας, διότι η παιδεία μας αφορά όλους.
1: Η Ελένη μεταφέρει ουσιαστικά την εικόνα που μετέφερε και ο
0: κύριος Βουρδουμπάς.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Είναι η ίδια εικόνα. Ας δούμε πώς θα ξεκινήσουν λοιπόν τώρα τα μαθήματα. Είναι, κάθε χρονιά είναι ένα νέο στοίχημα για την παιδεία μας.
1: Λοιπόν, επειδή ψάχναμε να βρούμε και λέγαμε 11 Σεπτεμβρίου είναι το μόνο σίγουρο ξεκινήσει, του χρόνου δεν θα ξεκινήσουν 11 Σεπτεμβρίου, θα πέσει Σαββατοκύριακο.
0: Θα δούμε του χρόνου, θα βρεθεί μια λύση, Ελισάβετ.
1: Θα το πάμε αργότερα, θέλω να πιστεύω. Τα νωρίτερα δεν μου κάνουν.
0: Ακριβώς. Εγώ θέλω να κρατήσουμε τη βασική λογική, η οποία είναι όσο γίνεται.
1: Πιο αργά.
0: Πιο αργά. Το κρατάμε αυτό και βρίσκουμε μετά τις λύσεις κατά περίπτωση. Κατάλαβες. Πάμε σε περιβάλλον αναφορών. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Σίτζετς. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις, στις 7:40, στις 11 και στις 2:20 προς τις Κυκλάδες, με τα ταχύπλοα της Σίτζετς από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Σε μια εποχή συνεχών απαιτήσεων, η εξαποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ουσιαστική επιλογή για όσους θέλουν να συνδυάσουν τις σπουδές με τις επαγγελματικές, κοινωνικές και οικογενειακές τους υποχρεώσεις. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει εξαποστάσεως προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων. Με σύγχρονο παιδαγωγικό μοντέλο και επίκεντρο τις ανάγκες των φοιτητών, παρέχει ποιοτική και ευέλικτη εκπαίδευση. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Μάθε περισσότερα στο euc.ac.cy. Λοιπόν, μόλις επιστρέψουμε, έχω να σε πάω από Πάτμα, Αμβούργο, Φιλανδία.
0: Αλήθεια.
1: Θα πάμε παιδί παντού. Μου, ήταν να μην στείλουμε το μήνυμα στους ακροατές. Ξέρεις,
0: πολύ
1: έχουν κατακλείσει εδώ πέρα.
0: Λέω, αλήθεια, έχουμε πολλά μηνύματα.
1: Τα email, πάρα πολλά. Κάτσε να δεις πού θα σε ταξιδέψω μετά.
0: Τέλεια, τέλεια.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Σίτζετς.
4: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στη Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη παραλία Κολυμπήθρες.
5: Για πότε είναι αυτά?
4: Για σήμερα.
5: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
6: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
6: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Στο πολύβουο Σιντζούκου του Τόκιο, μέσα στα φώτα και τους ήχους της πόλης, δύο άνθρωποι συναντιούνται. Και εκεί όπου οι γάτες παρατηρούν σιωπηλά, μια ιστορία αγάπης γεννιέται, που απαλύνει τον πόνο και θυμίζει πως η καλοσύνη υπάρχει ακόμη. Οι γάτες του Σιντζούκου. Το βιβλίο «Βάλσαμο» του Ντούριαν Σουκεκάουα για τη θεραπευτική δύναμη της συντροφιάς και της αγάπης. από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
2: Real FM. Η ώρα είναι 12.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμια κτηρίων μετά το μεγάλο σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 132 είναι νεκροί, 570 οι τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο. Σε πνευμονικό είδημα και έλλειψη οξυγόνου παραπέμπει η αρχική ιατροδικαστική εξέταση. Αναμένονται τοξικολογικές εκτάσεις και η νεκροψία νεκροτομή. Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκε προκειμένου να απολογηθεί η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με τον φωνικό εμπρησμό της Μαρφίν το 2010 στο κέντρο της Αθήνας. Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δασική έκταση στον Μαραθία Ζακίνθου. Νωρίτερα οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Στα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ ανήλθαν οι λήξεις πρόθεσμες οφειλές του δημοσίου σε ιδιώτες τον Ιούνιο. Μειώθηκαν κατά 168 εκατομμύρια σε σχέση με τον Μάιο, ωστόσο συνολικά στο πρώτο εξάμηνο του έτους αυξήθηκαν κατά 251 εκατομμύρια συγκριτικά με τον περασμένο Δεκέμβριο. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναγκάστηκε να αναχωρήσει από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία σε αρχές Ιουλίου μυστικά με άλλο μικρότερο αεροσκάφος αντί του Προεδρικού εξαιτίας απειλών από το Ιράν, αναφέρει σε δημοσίευμά της η Washington Post.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Αϊμέγγεν στην Ολλανδία στις 8.30 απόψε στον δεύτερο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός θα παίξει στη Βουλγαρία με την Τσέσεκα

0: Όχι, εμείς δεν είμαστε στην αρχή, είμαστε στη δεύτερη ώρα εκπομπής. Έχει πάει 12 και 7 πρώτα λεπτά. Και έχουμε αλλαγή στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Ναι, η
0: Βάσια Κούτρα.
1: Κατά τα άλλα, είμαστε ίδια σύνθεση.
0: Είμαστε ίδιοι μέχρι στιγμής.
1: Αντώνης Μορδάκης στη ρύθμιση του ήχου.
0: Ακριβώς.
1: Ελισάβετ Σαλαμάρα και Ελένη
0: Κατσαμπέκη. Στα μικρόφωνα. Λοιπόν, η Αντωνία. Τώρα θα αρχίσω το tour. Περίμενε. Mm-hmm. Στέλνει μήνυμα από το Ηράκλειο Κρήτης. Λέει: δουλεύω μεν, αλλά είμαι όμως στην Κρήτη. Μετακόμισα πριν από ένα χρόνο από Αθήνα και είναι πολύ καλύτερα εδώ. Τι λες, να μην το πιστεύουμε, Αντωνία?
1: Το πιστεύουμε, Αντωνία, απολύτως.
0: Ο Φέδωνας λέει: Πόρτο Ράφτη και Λαύριο, κυκλοφορώ. Καταλάβαμε. Mm. Μπανάκι μου μυρίζεται.
1: Και εμένα αυτό μου μυρίζεται. Ο Νίκος εδώ θέλει, λέει, να αφιερώσουμε ένα τραγουδάκι στην όμορφη Ελένη που μας ακούει από το Κουκάκι.
0: Ωραία, έτσι. Θα βρούμε λοιπόν και θα επανέλθουμε.
1: Ή αν θέλεις, Νίκο, να μας προτείνεις κάτι. Αν θέλεις να μας προτείνεις κάτι.
0: Αλλιώς θα βρούμε, αλλιώς και, μόνοι
1: θα βρούμε
0: μας
1: και μόνοι μας.
0: Αλλά θα έχεις λίγο υπομονή,
1: ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: έχουμε και συνεντεύξεις. Να καλημερίσουμε και τη φίλη μας από το Chesterfield της Αγγλίας. Μετράει μέρες για να έρθει διακοπές Ελλάδα. Το καταλαβαίνω ότι όσοι ζουν στο εξωτερικό πραγματικά μετράνε
1: και πώς.
0: Ναι, ναι, περιμένουν πώς και πώς να έρθουν για να κάνουν κάποιο μπανάκι. Και καλημέρα και στον Παναγιώτη από τη Δυτική Μάνη. Έχει κάτι παραλίες η Μάνη.

0: Κοίτα τώρα πως έχω την ικανότητα να σε προσγειώσω.
1: Ήμουνα σίγουρη, για πες, σε ακούω.
0: Αφού σε ταξίδεψα, γιατί έτσι υπάρχει πρόγραμμα, να ξέρεις, έχω σχέδιο από πριν.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Λοιπόν, τώρα θα σε πάω στα θέματα υγείας. Υιός δυτικού Νείλου, σιγά, που θα μέναμε χωρίς κάποιον ιό.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Δεν το συζητάμε. Και καλέσαμε τον πλέον αρμόδιο, τον κύριο Γκίκα Μαγιορκίνη. Είναι αναπληρωτής καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, για να μας δώσει τα φώτα του. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Μαγιορκίνη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τώρα, υπάρχει λόγος πραγματικά ανησυχίας για τον ιό του Δυτικού Νείλου, γιατί ακούμε τις τελευταίες μέρες ότι υπάρχει έξαρση, ότι έχουμε αυξημένα κρούσματα φέτος?
2: Να πούμε ότι τον ιό του Δυτικού Νείλου τον έχουμε τουλάχιστον από το 2010. Mm-hmm. Η πρώτη μεγάλη έξαρση καταγράφηκε το 2010 στην Κεντρική Μακεδονία. Είναι ένας ιός λοιπόν που τον έχουμε κάθε χρόνο, τους καλοκαιρινούς μήνες κυρίως, φτάνει και λίγο το Σεπτέμβριο. Και φέτος το βασικά διαφορετικό στοιχείο που έχουμε είναι ότι υπάρχει μεγαλύτερη έξαρση από τις υπόλοιπες περιοχές στην Αττική. Mm-hmm. Και κυρίως μιλάμε για Ανατολική Αττική, περιοχή Σπάτα και Μαρκόπουλο.
0: Υπάρχει λόγος γι' αυτό ή είναι τυχαίο?
2: Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι γιατί συμβαίνει αυτό. Η πιο βασική υπόθεση που έχουμε είναι ότι επειδή ο ιός μεταδίδεται από μολυσμένα πτηνά στα κουνούπια, και όχι από ανθρώπους, δηλαδή ένας άνθρωπος είναι μολυσμένος με τον ιό του Δυτικού Νείλου και το τσιμπήσει κουνούπι, το κουνούπι δεν μολύνεται. Πρέπει να τσιμπήσει μολυσμένο πτηνό, και επειδή το 2023 είχαμε αυτή την κακοκαιρία Ντάνιελ στην κεντρική Ελλάδα, όπου ήταν για χρόνια το επίκεντρο του ιού του Δυτικού Νείλου, η βασική υπόθεση είναι ότι έχουν μετατοπιστεί πτηνά κατά εκείνη την περίοδο, και με αυτόν τον τρόπο εξαπλώθηκε η μόλυνση και σε άλλες περιοχές και
0: έφτασε και εδώ και στην Αττική.
1: Κύριε Μαγιορκίνη, σε ποιες περιοχές της Ελλάδας βλέπουμε τα περισσότερα περιστατικά?
2: Όπως σας είπα, είναι Ανατολική Αττική αυτή τη στιγμή. Έχει το μερίδιο του Λέοντος. Πάνω από 30 κρούσματα με συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα έχουν καταγραφεί στην Ανατολική Αττική.
1: Στην υπόλοιπη Ελλάδα?
2: Στην υπόλοιπη Ελλάδα υπάρχουν κάποια σποραδικά. Έχουμε και στη Θεσσαλία κάποια. Έχουμε και στη Μακεδονία κάποια, αλλά είναι αρκετά σποραδικά σε σχέση με τις προηγουμένες χρονιές.
1: Και τα συμπτώματα ποια είναι, πώς το καταλαβαίνουμε δηλαδή?
2: Η μεγάλη πλειοψηφία των ατόμων που θα μολυνθούν με τον ιό δεν θα εμφανίσουν κανένα απολύτως σύμπτωμα. Mm. Δηλαδή θα το περάσουν και στο πόδι, δεν θα το καταλάβουν καθόλου. Γύρω στο 1 στα 140 άτομα θα εμφανίσει τα συμπτώματα της εγκεφαλίτιδας. Συνήθως μιλάμε για άτομα άνω των 65-70 ετών.
0: Που πρέπει να έχουν υποκείμενα νοσήματα και τα...
2: ή κάποια υποκείμενα νοσήματα, ναι, ακριβώς. Και τα συμπτώματα της εγκεφαλίτιδας είναι φωτοφοβία, λιθαργικότητα, υπνηλία, σύγχυση, υψηλός πυρετός, πονοκέφαλος. Είναι μια κατάσταση αρκετά βαριά που χτυπάει καμπανάκι για να πάει κάποιος στο νοσοκομείο.
1: Υπάρχει ειδική θεραπεία για την...
2: Όχι, δεν υπάρχει ειδική θεραπεία. Γίνεται θεραπεία υποστήριξης των συμπτωμάτων μέχρι ο οργανισμός να καθαρίσει τον ιό.
0: Τώρα, εγώ έχω μια ερώτηση με δύο σκέλη. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς, αν μπορούμε με κάποιον τρόπο να προφυλαχθούμε, οι απλοί πολίτες, και τι μπορεί να κάνει η πολιτεία, οι δήμοι, οι περιφέρειες, αν μπορούν να κάνουν πλέον ή αν έχει περάσει ο χρόνος? Έπρεπε να έχουν κάνει κάποια πράγματα νωρίτερα και δεν τα έκαναν.
2: Λοιπόν, καταρχήν η ατομική πρόληψη είναι η πιο σημαντική, και μιλάμε για να αποφύγουμε να μας την πάνε κουνούπια. Γνωρίζουμε χρόνια που ζούμε στην Ελλάδα τι πρέπει να κάνουμε. Εντομοαποθετικά εγκεκριμένα στο δέρμα, στο χώρο, σίτες, και αν είμαστε σε ανοιχτό χώρο και έχει αρκετά κουνούπια, καλό είναι, αν μας το επιτρέπει βέβαια και η θερμοκρασία, να φοράμε μακρυμάνικα και παντελόνια. Επίσης, αν υπάρχουν στάσιμα νερά στο χώρο μας, έξω, στην αυλή, στις γλάστρες, να τα αστραγγίξουμε, γιατί εκεί πηγαίνουν και πολλαπλασιάζονται τα κουνούπια. Τώρα, η πολιτεία έχει ένα πρόγραμμα πολύ καλά οργανωμένο, θα έλεγα, για τους ψεκασμούς. Ωστόσο, να έχουμε υπόψη μας ότι αυτοί οι ψεκασμοί δεν μπορούν να οδηγήσουν σε εκρίζωση. Πουθενά δεν μπορείς να εκριζώσεις τα κουνούπια.
0: Μειώνεται ο πληθυσμός τους.
2: Μειώνεται ο πληθυσμός, γίνεται κάπως πιο μετριασμένος. Αλλά Και αυτοί οι ψεκασμοί ξεκινάνε από το χειμώνα, να ξέρετε. Μπορούν να γίνουν και κάποιοι τώρα, γίνονται.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αν τώρα έχει νόημα να κάνει κανείς ψεκασμό ή πέρασε η εποχή?
2: Κοιτάξτε, να το πω, δεν είναι ότι πέρασε η εποχή, δηλαδή δεν είναι ότι έπρεπε να γίνει κάτι και δεν έγινε. Δεν μπορείς να εκριζώσεις τελείως τα κουνούπια, έτσι, γιατί πολλαπλασιάζονται και σε χώρους που έχουμε εμείς στις αυλές μας. Δεν μπορεί να μπαίνει οποιοδήποτε και να ψεκάσει. Δεν μπορούμε δηλαδή να αποστηρώσουμε το χώρο. Έτσι, άρα λοιπόν, ναι, είμαστε σε καλό επίπεδο, θα έλεγα. Γίνονται κάποιοι ψεκασμοί σε κάποιες, να το πούμε, σε κάποιους κοινόχρηστους χώρους για να μειωθεί ο πληθυσμός των κουνουπιών, αλλά μην περιμένουμε θαύματα. Δηλαδή να εκριζωθεί η νόσος.
0: Ξέρετε, μου δημιούργησε εντύπωση, γιατί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έβγαλε μια αρκετά αιχμηρή ανακοίνωση. Λέει ότι η σημερινή αυξημένη δραστηριότητα του ιού διαφοροποιεί αισθητά την επιδημιολογική εικόνα των προηγούμενων ετών στο λεκανοπέδιο και δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των μέτρων πρόληψης και καταπολέμησης των κουνουπιών από τους αρμόδιους φορείς. Λέει, η φετινή εικόνα αποτελεί σαφή οπισθοχώρηση και δείχνει ότι κάτι δεν λειτουργήσε όπως θα έπρεπε στην πρόληψη.
2: Ναι, κοιτάξτε, εγώ μπορώ να σας πω ότι δεν βλέπω κάποια τέτοια στοιχεία. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι συμφωνώ απολύτως με αυτή την ανακοίνωση. Όπως σας είπα, το πιο πιθανό σενάριο που βλέπουμε είναι ότι έγινε μια μετατόπιση πληθυσμού. Δεν μπορεί να εκρηζωθεί ο ιός, δεν υπάρχει τρόπος να εκρηζωθεί ο ιός. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε για τέτοια σενάρια, δεν μπορεί δηλαδή να γίνει κάτι. Και να μην έχουμε κρούσματα.
1: Κύριε Μαγιορκίνη, να πάμε και στο θέμα των τροφικών δηλητηριάσεων που είχαμε το προηγούμενο διάστημα με τα περιστατικά γαστρεντερίτιδας.
0: Σαλμονέλα
1: και τα λοιπά.
2: Ναι, τι μπορώ να πω.
1: Κοιτάξτε, η ερώτηση είναι πώς μπορεί να διασφαλιστεί έτσι ότι κυρίως τους θερινούς μήνες θα είμαστε ασφαλείς στα τρόφιμα που καταναλώνουμε και κυρίως αν οι έλεγχοι που γίνονται θεωρείτε εσείς ότι είναι ικανοποιητικοί.
2: Κοιτάξτε, όσον αφορά τη σαλμονέλα, η σαλμονέλα είναι ένα μικρόβιο το οποίο υπάρχει φυσικά σε αρκετά πουλερικά κοτόπουλα, δηλαδή δεν υπάρχει στην ουσία αυτή τη στιγμή κοτόπουλο στο φυσικό του περιβάλλον που να μην έχει έστω και ένα μικρό πληθυσμό σαλμονέλα. Αυτό είναι γνωστό. Όπως το χειριζόμαστε, την προετοιμασία στην κουζίνα είναι το πιο σημαντικό από όλα και θα πρέπει να ψηθεί σωστά και να φτάσει η θερμοκρασία του στο κατάλληλο σημείο, γύρω σε 70 βαθμούς για κάμποσα λεπτά, ώστε να μην υπάρχει ένα απολύτως πρόβλημα όταν προετοιμάζεται. Επίσης, όταν το κοτόπουλο κόβεται στην κουζίνα, δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με ομά λαχανικά και. Είναι βασικοί κανόνες υγιεινοί, δηλαδή δεν είναι κάτι καινούριο αυτό. Άπαξ και αυτοί οι κανονισμοί ακολουθούνται, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα.
1: Αυτό. Αναφορικά με την οικιακή, ας πούμε. Ναι. Ως προς αυτά που εμπορεύονται τα εστιατόρια και τα λοιπά, τα προϊόντα αυτά, δεν ξέρω αν οι έλεγχοι είναι ικανοποιητικοί.
2: Κοιτάξτε, σας είπα, τα κοτόπουλα, όπου και να πας, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, τα κοτόπουλα κουβαλάνε ένα μικρό φορτίο σαλμονέλα. Το γνωρίζουμε χρόνια. Δεν είναι κάτι που δεν είναι γνωστό και γι' αυτό το λόγο όλοι λένε προσοχή στο χειρισμό του κοτόπουλου. Τώρα. Δεν ξέρω γιατί ελέγχους αναφέρεστε, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα στους ελέγχους. Περισσότερο θεωρώ ότι κατά καιρούς δεν ακολουθούνται οι σωστοί κανόνες στις κουζίνες. Το οποίο δεν μπορεί κάποιος να είναι και από πάνω σε κάθε κουζίνα να βλέπει τι κάνει. Δηλαδή, ξέρετε, ένα πάγκο είναι δεξιά, άλλο αριστερά. Στον ένα κόβουν λαχανικά, το άλλο κοτόπουλο. Μα κάνει κάποιο τη στραβή και δεν το σεβαστεί αυτό, εκεί μπορεί να έχει και 10 περιστατικά σαλμονέλα την επόμενη μέρα. Άρα αυτό δεν είναι κάτι το οποίο όμως μπορεί να χρειάζεται εκπαίδευση, χρειάζεται σωστή, να το πω έτσι, πειθαρχία μέσα στην κουζίνα. Μιλάμε για κατεστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός σε αυτά. Εγώ θεωρώ πιο πιθανό δηλαδή ότι κάποιος, να το πω έτσι, δεν χρησιμοποιεί το έκοψε με το κοτόπουλο.
0: Δεν τήρησε τους κανόνες, ναι.
1: Στην κουζίνα του δηλαδή πλέον.
2: Ακριβώς,
1: εκεί έγινε. Ναι, εκεί έγινε.
2: Δηλαδή αν σεβαστούν όλες τις κουζίνες τους κανόνες, δεν θα έχουμε περιστατικά σαλμονέλα, ακόμα και το κοτόπουλο, να το πω με απλά λόγια, να είναι τίγκα στη σαλμονέλα. Έτσι, είναι απλοί κανόνες. Το κοτόπουλο πάντα πολύ καλά ψημένο, άσχετα. Το μοσχάρι μπορούμε να το φάμε και λίγο όμως στη μέση, έτσι. Ναι. Όχι τα μπιφτέκια, τα κομμάτια, τις μπριζόλες. Δεν έχει φόβο για σαλμονέλα, αλλά το κοτόπουλο πρέπει να είναι καλά ψημένο και να μην έχει σε επαφή με τίποτα άλλο.
0: Ωραία, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Μαγιορκίνη. Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.

Πολύ χρήσιμο μήνυμα από το Μιχάλη. Έχει γίνει κάποιο τροχαίο πριν από λίγα λεπτά στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, και μας ενημερώνει ότι έχουν σχηματιστεί ουρές, οπότε χρειάζεται μεγάλη προσοχή στο σημείο.

0: Αυτό λοιπόν που βλέπω εδώ στο χάρτη, για να δώσουμε την πληροφορία, είναι ότι όντως η κίνηση, και μάλιστα βαθύ κόκκινο, είναι από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, μάλλον όχι, πιο πριν της μεταμόρφωσης, και φτάνουμε μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ
1: άρα
0: δύσκολο,
1: είναι
0: στο
1: κομμάτι.
0: Στον Κύφισο. Επίσης κίνηση έχει αυτή την ώρα και στον Σκαραμαγκά, στη Λεωφόρο Αθηνών.
1: Στην έξοδο.
0: Στην έξοδο.
1: Φεύγουν, Ελένη.
0: Φεύγει ο κόσμος, φεύγει.
1: Και λέγουν ήδη φύγει, ο Δημήτρης στέλνει μήνυμα από την παραλία Αναβίσου. Έχει 9 μποφόρ, λέει. Ευτυχώς όμως προς τα μέσα. Τι σου είπα, όταν έχει μελτέμι, οι παραλίες κάτω, στο νότιο κομμάτι, πάει προς τα μέσα το κύμα.
0: Τα είπες εσύ και επιστημονικά και ωραία και οργανωμένα.
1: Δεν το συζητά. Παιδί μου, τα έχω μελετήσει.
0: Έλεγα για το μήνυμα της Πάτμου, έτσι.
1: Με συγχωρείς, αλλά ανοιγοκλίνησε εδώ πέρα. Τι έχεις πάθει εδώ.
0: Έλεγα για την Πάτμο.
1: Πάτμος, πανέμορφη.
0: Πολύ αγάπη, θερμοκρασία 29 βαθμούς.
1: Τέλεια.
0: Αλλά στο σώμα 33, αγαπημένες.
1: Κοίτα, τώρα υπάρχει και πιο οργανωμένος από μένα. Η κυρία Κατερίνα είναι πιο οργανωμένη από μένα.
0: Βεβαίως.
1: Σου δίνει η θερμοκρασία περιβάλλοντος και η θερμοκρασία σώματος, αίσθηση.
0: Ιδέες.
1: Καταλαβες.
0: Σωστή δουλίτσα έχει γίνει εδώ.
1: Έτσι. Και ο Δημήτρης από την εξωτική παραλία του Τάμεση. Παρακαλώ.
0: Μάλιστα.
1: Έλα, πήραμε και τα εύσημα από την Παναγιώτα για το τραγουδάκι που βάλαμε στην αρχή, Ζερβουδάκης.
0: Ναι.
1: Κέρασμα λουκουμάδες, πω...
0: Τι μας κάνετε
1: πόσο
0: τώρα.
1: Πόσο τρώω στους λουκουμάδες.
0: Με κάθε τρόπο, και σε κάθε εκδοχή.
1: Κοίταξε, θέλω να πω, είσαι παραδοσιακή.
0: Το αγαπημένο μου είναι το παραδοσιακό. Αν φύγουμε όμως από το παραδοσιακό και πάμε σε κάτι διαφορετικό.
1: Δεν θα πεις όχι.
0: Όχι, δεν θα πω όχι. Θα πω η χειρά το ναι όταν είναι με μαύρη σοκολάτα, με μπίτερ.
1: Όχι,
0: αυτό,
1: βρε.
0: Κατάλαβες.
1: Βρε, άμα δεν είναι η σοκολάτα να είναι γλύκα από πάνω.
0: Θέλω λιγάκι
1: θέλεις
0: να βάζει
1: την
0: πίκρα,
1: πίκρα. Σου,
0: ναι, θέλω να υπάρχει μια αντίθεση.
1: Λοιπόν, ναι. Θέλεις να σου πω το πιο περίεργο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να πάρεις το λουκουμά όπως έχει ψηθεί. Τον έχει τηγανίσει. Να τον ανοίξει τη μέση και να βάλει τυρί φέτα.
0: Έλα τώρα.
1: Όχι, όχι, δοκίμασέ το. Και θα με θυμηθείς.
0: Και μέλι, δηλαδή
1: όχι,
0: να θυμίζει
1: όχι,
0: λιγάκι.
1: Όχι. Δεν το έχω κάνει, εσύ το έχει πάει σε άλλο επίπεδο.
0: Μπορεί να είναι καλό.
1: Μπορεί
0: σκέψου
1: να είναι καλό.
0: Το.
1: Εγώ το δοκίμαζα, έβγαζα τους λουκουμάδες, έκοβα στη μέση και έβαζα τυρί φέτα. Έκανα αλμυρό λουκουμά δηλαδή.
0: Κοίταξε, σε αυτό που λες, εγώ θα έβαζα ελαφρύ μελάκι, όχι βαρύ.
1: Και λίγο
0: και
1: σουσάμι.
0: Και καμπουρδισμένο σουσάμι. Αυτό θα έκανα για να γίνει η ζημιά πάρα πολύ καλή.
1: Έχει έρθει εδώ Άγγις Πετρετζίκης, Αργυρό Μπαρμπαρίγου, όλα μαζί σε ένα στην Ελένη. Τα βλέπεις όλα.
0: Θέλω να σου πω, Ελισάβετ, ότι με τον Μανώλη τον Παρδάλη, ο οποίος είναι δεινός μάγειρας.
1: Ανταλλάσσετε συνταγές.
0: Λέμε πάρα πολλά σχετικά με τις κουζίνες. Καταρχάς, φτιάχνουμε μενού. Όπου υπάρχει κάποιο επίσημο γεύμα, οτιδήποτε κτλ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάνουμε την παρέμβασή μας. Λέμε το μενού. Είναι, ξέρω εγώ, ένα γεύμα, ένα δείπνο στο Λευκό Οίκο. Βρίσκουμε το μενού και κάνουμε τις παρεμβάσεις μας εμείς πάνω σε αυτό.
1: Δηλαδή, βρίσκεται, κάνετε και κριτική στον σεφ του Λευκού Οίκου.
0: Προφανώς.
1: Αλίμονο.
0: Προφανώς.

0: Λοιπόν, έχουμε και ωραίες καλημέρες από το όμορφο και ηλιόλουστο Αμβούργο.
1: Το δεύτερο είναι που είναι οξύμορο, έτσι, το ηλιόλουστο.
0: Ναι, από τον κύριο Γιώργο. Να είστε καλά, καλημέρα και από εμάς.
1: Και επανέρχεται ο Σπύρος και μου λύνει την απορία και λέει ότι η θερμοκρασία στη Φιλανδία είναι από 15 έως 25 τις τελευταίες ημέρες. Η υγρασία υπάρχει, έχει πολλές.

0: το κάνετε γιατί κινδυνεύουμε. Έχεις δίκιο, βέβαια. Επειδή είναι μια πόλη φτιαγμένη όχι για ποδήλατα, δυστυχώς, ποδηλατόδρομοι ελάχιστοι και αυτοί περιφερειακά και κάποιοι παρατημένοι κιόλας.
1: Παρατημένοι και κάποιοι δεν συνεχίζονται. Θέλω δηλαδή, ξεκινάς, μπαίνεις στον ποδηλατόδρομο και δεν,
0: στη μέση του πουθενά.
1: Σταματάει. Κάπου σταματάει.
0: Σταμάτησαν τα λεφτά, δεν υπήρχαν άλλα. Γι' αυτό
1: ναι.
0: Τελείωσε το κονδύλι. Τελείωσε και ο ποδηλατόδρομος. Ναι. Λοιπόν, πολύ προσοχή, γιατί κυκλοφορούν ποδήλατα και στη λεωφόρο Κηφισίας και σε κεντρικούς δρόμους. Και εκεί πραγματικά είναι δύσκολο, γιατί όταν υπάρχει άδειος δρόμος και αναπτύσσουν ταχύτητα, πρέπει να έχεις χίλια μάτια. Χίλια μάτια.
1: Να σου πω ότι δέχεσαι κριτική για τους λουκουμάδες με φέτα. Ο Real Troller λέει πάτε καλά. Με ανώμαλους δεν μιλάω. Λοιπόν, ωραία, εντάξει, εμείς θα πάρουμε την πρόκληση.
0: Σε παρακαλώ.
1: Καταρχάς, να σου πούμε να το δοκιμάσεις.
0: Κοίτα, αν δεν δοκιμάσεις κάτι,
1: δεν
0: μπορείς
1: να
0: μην το απορρίψεις.
1: Βέβαια. Δεύτερον, να ανοίξουμε το φάκελο λουκουμάδες σε αυτό το ωραίο πρωινό της 11ης Αυγούστου.
0: Ωραία,
1: να το ανοίξουμε.
0: Άκου.
1: Κάντε μας προτάσεις. Εμείς, ναι. Εδώ η Ελισάβετ, είπε με φέτα.
0: Εγώ
1: πρόσθεσα το μέλι, το σουσάμι.
0: Θέλω να το πω παραπέρα.
1: Για πες.
0: Ναι. Στείλτε λουκουμάδες να δοκιμάσουμε, να κάνουμε γευσυγνωσία, να ψηφίσουμε. Και να πούμε εμείς ποιοι είναι οι καλύτεροι λουκουμάδες.
1: Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Αλήθεια.
0: Μα στη θεωρία όλα.
1: Βέβαια, εδώ παιδιά.
0: Α, με πόσο μάλλον. Στείλτε λοιπόν. Έτσι, δεν δέχομαι μόνο εγώ κριτική όμως. Όχι, γιατί διαβάζεις. Ναι, αλλά
1: επιλεκτικά
0: διαβάζεις τα μηνύματα. Τι σου λέει ο Real Blogger, λέει σοκολάτα bitter. Λένε, σίγουρα βάλτε και σλίδι να με ξεκάνεις.
1: Real Blogger, δοκίμασέ το αυτό. Δοκίμασέ το, αλήθεια.
0: Λοιπόν, λέει, τελείωσε το θέμα. Έχει φτιάξει και πρόγραμμα εδώ. Η Λένα, λέει, θα αναλάβει αθλητική εκπομπή και η Ελισάβετ ταξιδιωτική τουριστική.
1: Η Ελισάβετ το έχει με την ταξιδιωτική τουριστική. Αλήθεια το έχει, το έχει πάρα πολύ. Εγώ με την αθλητική εκπομπή Real Blogger, εσύ θα με ξεκάνεις.
0: Ναι. Άνετα θα έκανα τουριστικό ρεπορτάζ. Ξέρεις, άμα άλλαζα, άνετα.
1: Το ξέρω.
0: Άνετα, θα το ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Το ξέρω. Και συμβουλές εκεί. Και τους αέριδες.
0: Άργησα πολύ να το καταλάβω.
1: Τα κατσάβραχα. Τις αναβάσεις.
0: Ξέρω να σου πω και το χωματόδρομο και τι να αποφύγεις και το μονοπάτι και τα λοιπά. Το έχω κάνει, θέλω να πω, δεν θα δώσω συμβουλή έτσι στον αέρα.
1: Είναι βιωματικά τα πράγματα εδώ.
0: Συγγνώμη, το έχετε πάει σε άλλο επίπεδο. Μάλλον έχουν αρχίσει να πεινάνε.
1: Είναι και η ώρα τέτοια.
0: Λοιπόν, με σουτζουκάκια λέει Σμυρνέικα, λέει τι γίνεται ακριβώς. Εννοείται ότι θα έχει το σκορδάκι του, το κείμενό του κτλ.
1: Ναι.
0: Αν υπάρχει δυνατότητα. Τι λέει το μήνυμα,
1: δηλώνω αυτού καπρό.
0: Τι είναι αυτό,
1: αυτού καπρό.
0: Παιδιά, κάτι δεν καταλαβαίνω.
1: Όταν παίζουμε κρυφτό, αυτού καπρό πρώτος.
0: Α, σοβαρολογίες.
1: Ναι.
0: Δεν το έχω χρησιμοποιήσει. Εγώ δεν το έχω παίξει αυτό. Οκ, λοιπόν. Δεν νοείται να είναι σουτζουκάκι Σμερναίκο και να μην έχει μέσα κείμενο και σκορδάκι.
1: Βέβαια.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Βασικά πράγματα είναι αυτά.
0: Κοίτα, εγώ τα τηγανίζω χωρίς αλεύρι. Για να μην μαλακώσει μετά, το θα μπει στη σάλτσα.
1: Ναι, όχι, το δέχομαι.
0: Το τηγανίζω χωρίς αλεύρι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, στην οικογένειά μου αρέσει να τα τρώνε μη σου πω και σκέτα, να μην μπουν στη σάλτσα. Mm-hmm. Μετά, κρατάς λίγο λάδι από το τηγάνι που έχουν περάσει τα σουτζουκάκια, άρα έχουν τη γεύση από το κιμά. Και με αυτό, συν λίγο λάδι ακόμα, κάνεις τη σάλτσα και μέσα εκεί με βάζεις τα σουτζουκάκια.
1: Να ξέρεις πάντως ότι το αλεύρι βοηθά να δέσει κιόλας στη σάλτσα.
0: Ναι, αλλά μετά μου κάνει τα σουτζουκάκια λίγο πιο μαλακά νιανιά.
1: Θα διαφωνήσουμε για τα σουτζουκάκια τα Σμυρναϊκά. Ποιος το
0: περίμενε
1: αυτό.
0: Και σουτζουκάκια μπορούμε να φέρουμε, άμα θες να κάνουμε ένα τεστ.
1: Βεβαίως, να φέρουμε και σουτζουκάκια.

0: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμια κτηρίων μετά το μεγάλο σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 132 είναι νεκροί, 570 τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Περισσότερα στο real.gr. Σε πνευμονικό είδημα και έλλειψη οξυγόνου οφείλεται σύμφωνα με την αρχική ιατροδικαστική εξέταση ο θάνατος αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο. Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκε προκειμένου να απολογηθεί 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 στο κέντρο της Αθήνας.
3: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
2: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 33 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 32 στη Θεσσαλονίκη, 34 στα Χανιά.
4: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
2: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: στους 97,8.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία, τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια, με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάζουν.

0: Λοιπόν, θα γίνει εμφύλιο τελείω, παιδιά. Σα το λέω. Σα το λέω. Στέλνει μήνυμα η Ιωάννα. Πέραν το ότι η Ιωάννα, σε ευχαριστώ. Λέει σωστό το σχόλιο, λέει, για το αλεύρι στα σουτζουκάκια κτλ. Λέει σουτζουκάκια. Έχω στείλει προμηνών, αλλά δεν προλάβατε. Ο Μιχαλέλης και η Βραχά ήταν οι παραλήπτες. Σοβαρολογήτης τώρα.
1: Τώρα, μα είναι πράγμα τώρα αυτό. Είναι σωστά πράγματα.
0: Λείπαμε εμείς από εδώ και εσύ έστειλε τα σουτζουκάκια.
1: Δεν είναι αυτό το πράγμα. Συνήθως εγώ είμαι όταν έρχεται φαγητό.
0: Όχι, κόκκινη κάρτα. Ενημέρωση από πριν. Θέλουμε να ξέρουμε. Καλά, έχει πολλά μηνύματα. Θα συνεχίσουμε.
1: Ναι.
0: Τελικά, μήπως να το σκεφτείς να κάνεις εκπομπή μαγειρικής.
1: Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρεις. Και μπορούμε να το συνδυάσουμε μαγειρική και ταξιδιωτική.
0: Και να βάλεις από πίσω και ηχητικά, έτσι να ακούγεται το τσιτσίρισμα στο τηγάνι.
1: Φυσικά, θα είναι ξεκάθαρα βιωματική.
0: Βέβαια.
1: Βέβαια.
0: Να δουλεύουν όλες οι αισθήσεις.
1: Όλα.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η πρόταση. Γιατί για αθλητική εκπομπή, όχι, παιδιά.
1: Δεν θα την πάρω, όχι. Σε καμία περίπτωση.
0: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τα μηνύματα γαστρονομίας μετά, γιατί έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα, πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estate. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μπάκα.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Γιατί το λέγαμε και νωρίτερα ότι με το που βγήκαν οι βάσεις και ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα, ξεκίνησε ο δεύτερος αγώνας. Για να μην πω ότι ξεκίνησαν νέες εξετάσεις. Γονείς και φοιτητές έχουν βγει στους δρόμους και ψάχνουν εναγωνίως να βρουν προσιτή κατοικία. Το ερώτημα είναι αν θα τη βρουν και πώς θα είναι αυτή.
2: Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Ουσιαστικά τελείωσαν οι πανελλαδικές εξετάσεις και ήσαν οι πανελλαδικές των γονείων πρωτοπόρων που εγώ. Ξέρετε, οι γονείς χωρίς τις κατηγορίες. Είναι οι γονείς οι οποίοι έχουν εμπειρία, δηλαδή έχουν ένα παιδί το οποίο αυτή τη στιγμή ήδη σπουδάζει, επομένως γνωρίζουν πραγματικά ποια είναι η διαδικασία, ποιες είναι οι τιμές. Υπάρχουν οι γονείς από την άλλη πλευρά οι οποίοι είναι η πρώτη τους φορά, δηλαδή είναι η πρώτη φορά που ένα παιδάκι τους μπαίνει σε διαδικασία να φοιτήσει εκτός οικίας κατοικίας και να ζητούν κατοικία. Αυτοί οι γονείς έχουν πάντα μια ελπίδα ότι θα μπορούσαν να βρουν ένα σπίτι με ένα ενίκιο 350 με 400 ευρώ, ιδιαίτερα στην Αθήνα. Υπάρχουν και οι γονείς οι οποίοι προσπαθούν με κάποιο τρόπο οι άνθρωποι, λόγω των οικονομικών δεδομένων που υπάρχουν πλέον, να μπορέσουν να κερδίσουν ένα-δύο μήνες ενίκεια. Δηλαδή δεν είναι αυτοί οι οποίοι ξεκίνησαν τον.
0: Α, θα πάνε από Σεπτέμβρη και μετά.
2: Ναι, από Σεπτέμβρη, τέλη Σεπτέμβρη. Άντε να κερδίσουν ένα-δύο μήνες οι άνθρωποι ενίκιο, διότι έχουν να πληρώσουν το ενίκιο, την οικία, το μεσίτη. Επομένως, την επίπλωση σπιτιού, επομένως μαζεύεται ένα ποσό αρκετά υψηλό για μια μέση οικογένεια.
1: Βέβαια, τώρα, το Σεπτέμβρη δύσκολα θα βρουν ένα σπίτι το οποίο να.
2: Να συμφωνήσω μαζί σας. Ένα είναι ότι ο κόσμος πολλές φορές δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Οπότε εκεί ψηλοποιούνται πάρα πολλοί γονείς. Τώρα, όσον αφορά τις περιοχές του κέντρου των Αθηνών, αν μια οικογένεια μπει σε διαδικασία να ζητήσει ένα σπίτι το οποίο θα είναι έως 50 τετραγωνικά μέτρα άνω του πρώτου ρόφου, δηλαδή μην είναι ισόγειο ή μη όροφος, θα δούμε το εξής, ότι 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ, τον οποίο τα 4 πάνω από 600 και τα 2 πάνω από 700, που σημαίνει ότι το μεσοσταθμικό ζητούμενο μίσθωμα τη φετινή χρονιά της περιοχής του κέντρου των Αθηνών μέτρα από 500-550 ευρώ και 600-650 ευρώ.
1: Σε τι τετραγωνικά, κύριε Μπάκα, αυτές οι τιμές?
2: Έως 50 τετραγωνικά. Έως 50.
0: Καλύτερες ή χειρότερες οι τιμές? Μάλλον είναι η ρητορική ερώτηση. Μάλλον χειρότερες θα είναι οι τιμές σε σχέση με πέρσι.
2: Οι τιμές από 2017 και σήμερα καταγράφουν μια αύξηση στο εθνική που αγγίζει περίπου το 75% στο 2025. Και το 2026 έχουμε μια αύξηση που κυμαίνεται από 5-7% κατά κύριο λόγο σε ακίνητα μικρής επιφάνειας και πιο ανακαινισμένα εντός ύρω των 20 ευρώ. Ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή, κατά κύριο λόγο, στην περιοχή Ζωγράφου, κατά κύριο λόγο, φοιτητική περιοχή.
0: Ναι.
2: Για ένα σπίτι 45 τετραγωνικά μέτρα, το κόστος ενοικίας ξεκινά από 480 ευρώ τα μη ανακαινισμένα έως και 800 ευρώ. Το σπίτι αυτό είναι ανακαινισμένο, επιπλωμένο με το ύρω των 20 ευρώ.
0: Μα πού να τα βγάλει πέρα μια οικογένεια, αν δώσει 700-800 ευρώ σε ένα σπίτι των μέχρι 50 τετραγωνικά και δεν έχουμε βάλει μέσα
1: κοινόχρηστα
0: ρεύμα, νερό, τηλέφωνο, τα έξοδα του παιδιού που θα φάει.
2: Γενικότερα, αν βλέπουμε το εξής, ότι το κόστος αυτή τη στιγμή για να σπουδάσει ένα παιδί εκτός οικίας κατοικίας του, κυρίως στην περιοχή της Αθήνας, αλλά και στις περιοχές με έντονη τουριστική δυναμική, και που εκεί αλλάζουν τα δεδομένα, ότι πώς το παιδί μπαίνει Οκτώβριο μήνα και πρέπει να φύγει Ιούνιο, διότι το ακίνητο χρησιμοποιείται.
0: Ναι, βέβαια, αυτό έχει γίνει πολύ της μόδας τελευταία.
2: Έχουν άλλα προβλήματα στις συγκεκριμένες περιοχές. Βλέπουμε ότι το κόστος διαμορφώνεται περίπου στις 10-11.000 ευρώ το χρόνο. Να γνωρίζουν οι ακροατές ότι υπάρχει το στεγαστικό επίδομα το οποίο δίνεται στους φοιτητές με κριτήρια οικονομικά, δηλαδή μέχρι 30.000 οικογενειακό εισόδημα και 3.000 ευρώ ένα παιδί. Εδώ να ξέρουν οι ακροατές όμως το εξής. Σε αυτό το στεγαστικό επίδομα, το οικονομικό κριτήριο συμπεριλαμβάνει μέσα και τους φόρους και τις φασιστικές υπόσχεσεις. Επομένως, το καθαρό εισόδημα είναι γύρω στις 22.000 το γονέο.
0: Α, είναι πέφτει πολύ.
1: Για παράδειγμα, εάν έχουμε ένα ζευγάρι που είναι δημόσιοι υπάλληλοι γονείς, αυτό το επίδομα δεν μπορούν να το πάρουν.
2: Αν ξεπερνάει 30.000 ευρώ φορολογική τους δήλωση και 3.000 ευρώ ένα παιδί που αυξάνεται την φορολογική δήλωση, ενδεχομένως να μην εντάσσονται. Mm. Εδώ αναφέρουμε το εξής σημαντικό: το στεγαστικό επίδομα τα 1.500 ευρώ ή 2.000 και 2.500 ευρώ, αν το παιδί αυτό συγκατοικεί εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Από την άλλη πλευρά όμως, είναι ουσιαστικά ένας-δύο μήνες. Δηλαδή, οι άλλοι 10 μήνες τους πληρώνουν οι γονείς.
0: Κανονικά, ναι.
2: Και το αναφέρω αυτό για τον εξής λόγο. Διότι, ξέρετε, αυτό το ενίκιο πλέον οι γονείς το πληρώνουν τραπεζικά. Υπάρχει πλέον το νέο νομοθετικό πλαίσιο που είναι υποχρεωμένο το πληρώνουν διατραπεζικά οποιαδήποτε ποσό αφορά τα μισθώματα στη χώρα μας. Και τραπεζικά πληρώνουν και τα κοινόχρηστα. Και τραπεζικά πληρώνουν και το κόστος ενέργειας κλπ. Αφήστε το κόστος διαβίωσης που μπορεί να είναι 50 ευρώ την εβδομάδα ή 100 ευρώ. Λέμε για αυτά που πληρώνουν διατραπεζικά. Δεν είναι λίγο λυπηρό αυτή τη στιγμή αυτό το κοστολόγιο να μην εκπίπτεται φορολογικό εισόδημα των γονέων. Δηλαδή οι γονείς που πληρώνουν αυτό το ποσό, των 5, 7, 8.000 ευρώ το χρόνο, η πολιτεία το γνωρίζει. Από την άλλη πλευρά έχει η πολιτεία όμως και τι λέει, ότι αυτά τα χρήματα εγώ θεωρώ ότι έχει στην τσέπη σου και θα τα φορολογήσω. Επομένως, εδώ θα πρέπει να συζητήσουμε κάποια στιγμή στο δημόσιο διάλογο ότι με κοινωνικά κριτήρια, με οικονομικά κριτήρια, ένα μέρος αυτών των εξόδων που καταγράφονται πραγματικά και τα γνωρίζουμε, γίνονται τραπεζικές συναλλαγές, να εκπίπτεται φορολογικό εισόδημα. Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των φοιτητών που διαμένουν εκτός οικίας κατοικίας και δεν μπορούν να ενταχθούν αυτά τα παιδιά σε μια φοιτητική εστία. Διότι βλέπουμε πλέον ένα πολύ μεγάλο
0: πρόβλημα. Μα για ποιες φοιτητικές εστίες μιλάμε, κύριε Μπάκα? Γιατί είναι μια συζήτηση που έχει αρχίσει εδώ και πολλά χρόνια. Αλλά δεν ξέρω, έχει υπάρξει κινητικότητα στις φοιτητικές εστίες?
2: Θα σας αναφέρω το εξής.
0: Γιατί έχει γίνει, με συγχωρείτε που διακόπτω, για να το απαντήσετε συνδυαστικά. Βλέπω ότι πλέον αρχίζει να διαδίδεται όλο και περισσότερο η μόδα των ιδιωτικών φοιτητικών εστίων, οι οποίες, αν κρίνω εγώ για παράδειγμα από την κόρη μου που είναι στον Βόλο, ψάχνοντας οι φοιτητικές εστίες για το μικρότερο διαμέρισμα που ήταν 25 τετραγωνικά μέτρα, άρχιζαν από 550 ευρώ. Με όλα έχετε, βέβαια, τα έξοδα.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο αυτό που αναφέρετε. Θα σα πω το εξής. Στη χώρα μας έχουμε 361.000 φοιτητές. Είναι οι φοιτητές οι οποίοι δεν είναι αιώνιοι, στα χρόνια τους. Δηλαδή, πριν δύο έτη. Οι φοιτητές οι οποίοι αλλάζουν πόλη για να σπουδάσουν είναι 200.000.
0: Μεγάλος αριθμός, ναι.
2: Λοιπόν, οι φοιτητικές εστίες, η δυναμική σήμερα των δημοσίων φοιτητικών εστιών δεν ξεπερνάει τις 10.000
0: περίπου. Τότε γιατί μιλάμε?
1: Αυτό λοιπόν, τα λέει όλα τώρα.
2: Το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αξίζει με 10-15% τη δυναμικότητα των φοιτητών συνολικά. Επομένως, εμείς, αν θέλαμε να φτάσουμε το μέσο όρο της Ευρώπης, θα χρειαζόμασταν περίπου αυτή τη στιγμή 30-35.000 φοιτητικές εστίες. Είμαστε περίπου στο 1 τρίτο. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα σχέδια να ολοκληρωθούν 8.600 φοιτητικές εστίες έως το 2029. Είναι εξαγγελίες του 2022 αυτό. Δεν ξέρετε ποιο είναι. Ότι γενικότερα δεν βοηθάμε τόσο πολύ τον νέο άνθρωπο και ιδιαίτερα τον φοιτητή και τον γονέα που πάει και πληρώνει αυτά τα χρήματα.
0: Και τον γονέα που έχει πληρώσει, εντωμεταξύ έχει αιμορραγήσει 2-3 χρόνια πριν για να περάσει το παιδί του από τις πανελλαδικές εξετάσεις να δώσει, να περάσει σε κάποια σχολή και μετά αιμορραγεί για να το σπουδάσει το παιδί εντός της χώρας.
2: Ακριβώς, ξέρετε τι συμβαίνει εκεί, το λυπηρό. Το λυπηρό είναι το εξής. Κάποιος μας ακούει τώρα, μπορεί να πει: ένα παιδί που μένει στην Αθήνα μπορεί να πάει να βρει μια σχολή στην Αθήνα. Ένα παιδί που είναι στην Κρήτη ή στην Κρήτη ή στην Πάτρα ή στη Θεσσαλονίκη. Το λυπηρό είναι ότι βασικός παράγοντας πλέον για να επιλέξει ένα παιδί μια σχολή που πραγματικά επιθυμεί, η πραγματική του αεροδρομία, η ακαδημαϊκή του πορεία, είναι άμεση συναπτόμενο αν έχει ο μπαμπάς 500-600 ευρώ. Και ας υποθέσουμε αυτή τη στιγμή ότι ένα παιδί στην Αθήνα έχει την επιλογή να επιλέξει μια σχολή. Ένα παιδί όμως το πίνει στο Αγρίνιο, στο Μεσολόγγι.
0: Αναγκαστικά θα φύγει από το σπίτι του, βέβαια.
2: Εδώ είναι μονόδρομο. Ή ο μπάσκετ και ο μάχη 500-600 ευρώ το μήνα, ή δεν τα έχει. Αν δεν τα έχει, δεν μπορεί να πάει. Και θα πει κάποιο πάρα πολύ εύκολο. Να συγκατοικήσουν. Συμφωνούμε και εμείς με την κατοίκηση. Πολύ ωραία. Α δούμε τα δεδομένα τη συγκατοίκηση. Το λέμε πάρα πολύ εύκολα αυτό. Αρχικά, οι φοιτητές πάντα συγκατοικούσαν. Δεν είναι κάτι καινούργιο φαινόμενο αυτό. Οι φοιτητές στα προηγούμενα έτη συγκατοικούσαν και τώρα συγκατοικούν. Ιδιαίτερα όμως τα παιδιά τα οποία γνωρίζονται οι οικογένειες, γνωρίζονται από το σχολείο, έχουν περάσει την διαπόλυτη και συγκατοικούν. Και συγκατοικούν και οι φοιτητές στα μεγαλύτερα έτη που έχουν γνωριστεί από κοινές παρέες. Δύσκολα στην χώρα μας ένας άνθρωπος 18 ετών, ένα νέο παιδί, μια νέα κοπέλα, να πάει να συγκατοικήσει σε ένα σπίτι.
0: Ναι, δεν υπάρχει και αυτή η κουλτούρα. Δεν είναι.
2: Με αγνώστους δεν συγκατοικούν.
1: Τουλάχιστον όχι στο πρώτο έτος. Ναι, μετά, ναι, εάν γνωριστούν και κάνουν παρεούλα, θα μπορούσαν να συγκατοικήσουν.
2: Αλλά ακούστε τι συμβαίνει τώρα. Στην Αθήνα σήμερα που συζητάμε, Αν είναι δύο παιδιαφυγή φοιτητές, που είναι ξέρετε κάτι, μην θέλουν να κατοικήσουν και θα βρουν ένα σπίτι με δύο δωμάτια. Αυτή τη στιγμή πούμε το εξής. 7 στα 10 σπίτια στο κέντρο της Αθήνας έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 700 ευρώ. Εκ των οποίων τα 5 πάνω από 1000. Επομένως, ακόμα και στην κατοίκηση, ανάλογα
0: δεν έρχεται και πολύ οικονομικά.
2: Δεν έρχεται να πεις ότι είμαι στα μισά λεφτά. Ακριβώς. Το αναφέρω αυτό γιατί το λέμε πάρα πολύ εύκολα. Από την άλλη πλευρά όμως, να ξέρει ο κόσμος, όταν κάνουμε ένα μισθωτήριο συμβόλαιο και συγκατοικούμε, ο ιδιοκτήτης κάνει ένα μισθωτήριο συμβόλαιο για το σύνολο της επιφάνειας του ακινήτου. Τι σημαίνει αυτό, αν εμείς οι δύο μένουμε μαζί και εγώ από το που θέλω να φύγω, εσύ που μένεις μέσα, είσαι υπόχρεος να καταβάλεις το σύνολο του μισθώματος. Δεν σου λέει ο ιδιοκτήτης επειδή έχει ο συγκατοικός ποιος
0: είναι.
2: Από την άλλη πλευρά, πρέπει να πούμε και το εξής ως την βουλή τουλάχιστον τους γονείς που αναζητούν κατοικία και ιδιαίτερα εμένα όταν καπετάγουν πολύ έντονο το φαινόμενο. Υπάρχουν στο διαδίκτυο πάρα πολλές αγγελίες, οι οποίες πραγματικά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακές. Πολύ ωραία κινητά, πολύ ωραίες φωτογραφίες. Από την άλλη πλευρά όμως βλέπουμε το εξής πράγμα. Ότι πολλές φορές αυτές οι αγγελίες είναι αγγελίες πλάνης. Δηλαδή είναι αγγελίες οι οποίες προσπαθούν να εξαπατήσουν αυτόν τον άνθρωπο που έχει ένα άγχος για να βρει μια κατοικία πραγματικά για το παιδί του.
1: Ξέρετε, δεν κύριε Μπάκα, εγώ έχω βαρεθεί να βλέπω αγγελίες που γράφουν δίπλα στο μετρό, δίπλα στο πανεπιστήμιο, δίπλα σε στάση. Δίπλα... Είναι, όλα τα σπίτια είναι δίπλα
0: κάπου.
1: Στο. Ναι, ναι.
0: Κάπου κομβικά.
1: Κάπου κομβικά.
2: Ναι, ξέρετε κάτι. Εγώ δεν θα πω ότι αυτό είναι θέμα του ανθρώπου που αναπτύσσει συγκεκριμένη αγγελία. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους που ζητούν προκαταβολές πολλές φορές για να ψυχατήσουν το σπίτι. Το σπίτι δεν υπάρχει και υπέρθει στήμα πάτης. Αυτό λέμε συγκεκριμένοι ότι πραγματικά προσέχουν πάρα πολύ αυτές τις αγγελίες που οποίες φαίνονται πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία. Α,
1: δηλαδή κάποια προκαταβολή για να έχει τη δυνατότητα σε δεύτερο χρόνο να δει το σπίτι, να το κρατήσει ας πούμε, να το δει.
2: Ναι. Έχουμε δει παράδειγμα να πείσει στο Χίλτον, στην περιοχή του Χίλτον, να γράφει κάποιος 50 τετραγωνικά μέτρα, μια φωτογραφία πραγματικά για ένα σπίτι ανακαινισμένο πλήρως, τέλειο. Έλεγες, είναι πάρα πολύ τυχαίος με 500 ευρώ. Έπαιρνε τηλέφωνο, σου λέει: το έχω κλείσει το σπίτι. Δυστυχώς. Εσύ ξεκινάει πάντα η Ελληνίδα μάνα και λέει: το παιδί μου, έχουμε από την υπαρχία, σε παρακαλώ όλα αυτά. Ναι. Αυτός ο άνθρωπος που είναι πολύ εξοικειωμένος με αυτό που κάνει, λέει: σε συμπάθησα.
0: Ναι, ναι.
2: Με την οικογένεια, να δω τι μπορεί να κάνω. Αλλά βάλτε μου και 200-300 ευρώ στο λογαριασμό, να νιώσω κι εγώ ότι το κλείσαμε.
0: Ναι, μάλιστα.
2: Τρέχει η οικογένεια να βάλει τα 300 ευρώ και μετά δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Επομένως, προσέχουμε πραγματικά πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Και κατά δεύτερον, δεν δίνουμε λεφτά σε κανέναν για να μας δείξει σπίτια. Ακόμα και οι μεσίτες πληρώνονται όταν πληρωθεί το μισθωτήριο συμβόλαιο για το ακίνητο.
0: Ξέρετε, αυτό το έχουμε ακούσει όμως τελευταία και δεν έχει να κάνει μόνο με τη φοιτητική στέγη, αλλά το άκουσα από συνάδελφο ότι για να δείξει μεσητικό γραφείο σπίτι που ήθελε να μετακομίσει, ζητούσε νομίζω 50 ευρώ για να το δει. Είναι νόμιμο
1: είναι
0: αυτό.
1: Το κόστος υπόδειξης που λένε.
2: Ξέρετε κάτι, δεν μπορώ να σου πω εγώ αν είναι νόμιμο ή όχι. Εγώ ξέρω στη δουλειά που κάνω εδώ και 20 χρόνια. Ότι οι μεσίτες αστικών συμβάσεων, οι μεσίτες οι οποίοι λειτουργούν νομίμως, είναι αυτοί οι οποίοι αμείβονται στο τέλος όταν ολοκληρωθεί.
0: Όταν κλείσει η συμφωνία.
2: Η σύμβαση γίνεται το μισθωτήριο συμβόλαιο με το ακίνητο που πραγματικά σας έχουν υποδείξει. Τώρα, διάφορες εταιρείες συμβούλων που κυκλοφορούν στην αγορά και λένε δώσουμε 10, δώσουμε 20 ευρώ και θα σταθερέσω από τα ενίκια, αυτά είναι κάτι το οποίο θα έλεγα στον κόσμο να μην τα αποδέχεται. Από εκεί πέρα ο καθένας κρίνει μόνος του. Γιατί μπορεί κάποιος κόψει ένα τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και να πει αυτή είναι η υπηρεσία μου. Δεν μπορώ να το κρίνω εγώ αυτό. Πάντως, το σύνθες στη δουλειά αυτή που κάνουμε εμείς όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι δεν δίνουμε προκαταβολικά λεφτά σε κανέναν, αλλά μόνο όταν ολοκληρωθεί η μισθωτική σύμβαση. Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να ξέρουν οι γονείς πολύ σημαντικό, άμα θα αναζητήσουν ακίνητα στις περιοχές του Βόρειου, της Βορείου Ελλάδος, όπως η Καστοριά ή την Έδεσσα, και να γνωρίζουν ότι επειδή ο χειμώνας είναι πιο βαρύς, εκεί μπορούμε να βρούμε σπίτια πιο οικονομικά, δεν μπορούμε να δει ένα σπίτι. Τετραγωνικά μέτρα, ας υποθέσουμε 300 ευρώ. Ένα σπίτι 70 τετραγωνικά μέτρα, 350. Κρίσει κάτι. Πολύ τυχερός είμαι. Θα πάω τα 70 τετραγωνικά μέτρα να πηγαίνω.
0: Αλλά πόσο θα σου κοστίσει να το ζεστάνεις αυτό, ε?
2: Ακριβώς. Επομένως, εκεί πρέπει να προσέξουμε ότι πολλές φορές, επειδή ο χειμώνας είναι βαρύς και έχει μεγαλύτερη διάρκεια, μπορεί αυτή τη στιγμή να δούμε τα κοινόχρηστα να είναι μεγαλύτερα πολλές φορές από το ύψος του μισθώματος ή το 50% του μισθώματος. Επομένως, οι γονείς αζητήσουν να δουν τα κοινόχρηστα τους χειμερινούς μήνες.
1: Α, έχουν το δικαίωμα να το ζητήσουν αυτό.
2: Σαφώς έχουν το δικαίωμα να το ζητήσουν οι γονείς. Μα θα νοικιάσουν ένα σπίτι, να μην ξέρουν τι κοινόχρηστα έχει αυτό το σπίτι, και δεν είναι το καλοκαιρινό μήνα, του καλοκαιρινού μήνε. Μιλάμε για του χειμερινού μήνε που υπάρχει χειμώνα. Ένα άλλο στοιχείο πάρα πολύ σημαντικό είναι, πρέπει να προσέχουν οι γονείς, όταν μπαίνουμε σε ένα σπίτι και το βλέπουμε, α το βλέπουμε κατά κύριο λόγο με το φως σημαίνει,
0: ναι,
2: να
0: ναι.
2: Το βράδυ, για να δούμε το βράδυ, για να δούμε διάφορα προβλήματα που υπάρχουν, διότι όταν υπογράψουμε στο τύριο συμβόλαιο, όποια βλάβη και αν έχει το σπίτι, αυτή τη βλάβη.
0: Πρέπει να τη δηλώσουμε, έτσι.
2: Πρέπει να τη δηλώσουμε. Εμείς τι λέμε, ας αφήσουμε την Ελληνίδα μάνα να μπούμε στο σπίτι. Είναι αυτή που ξέρει σε 5 λεπτά ακριβώς τι γίνεται.
1: Τι ωραία που τα λέτε, κύριε
0: Μπάκα. Ραντάρ, ραντάρ.
2: το ραντάρ, ακριβώς. Θα διαλειτουργεί η βρύση, θα λειτουργούν διακόπτες. Είναι δεδομένο.
0: Ναι, ηλεκτρικές συσκευές, να δούμε.
2: Δεν διαφύγει τίποτα.
1: Επομένως, και μέσα στις ντουλάπες, κύριε Μπάκα, θα μπει αν χρειαστεί.
2: Ακριβώς.
0: Κύριε Μπάκα, κάνει... μεταξύ δεν είναι αστείο, αλλά τις προηγούμενες μέρες μου έλεγαν φίλοι και γνωστοί, σε παρακαλώ, κάνε ένα θέμα. Το τι έχουμε δει από ακίνητα, σε τι κατάσταση μας τα δείχνουν οι ιδιοκτήτες, σε άθλια κατάσταση και ζητούν κάτι υπέρογκα ποσά. Γιατί πατάνε πάνω στην ανάγκη και στην αγωνία των γονιών να βρουν όσο πιο γρήγορα γίνεται ένα σπίτι για τα παιδιά τους. Παιδιά, τι δείχνεται πραγματικά, γιατί έχω δει και εγώ το τελευταίο ένα χρόνο. Αν ήμουν ιδιοκτήτης, θα ντρεπόμουν κάποια από αυτά τα κινητά να τα δείξω και να πω ότι είναι προς ενοικίαση.
2: Ναι. Ξέρετε κάτι, όσο περνάει ο καιρός και βλέπουν πραγματικά να υπάρχει μικρή διαθεσιμότητα κινήτων και αυξημένη ζήτηση, γιατί μην ξεχνάμε κάτι. Τα σπίτια τα οποία αυτή τη στιγμή συζητάμε, τα οποία είναι έως 50 τετραγωνικά μέτρα, δεν αφορά μόνο το φοιτητή. Αφορά αυτή τη στιγμή έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εργένης. Αφορά έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί μετά.
0: Τον εκπαιδευτικό χρόνια... που είχαμε συζήτηση πριν,
2: ναι,
0: ότι.
2: Ναι, τον άνθρωπο
1: που θα διοριστεί.
2: Μετά από 20 χρόνια να επέλεξει να έχει διαφορετικούς δρόμους με τον σύζυγό του ή με τη σύζυγό του. Αφορά άνθρωπους που είναι επενδυτές, οι οποίοι αγοράζουν κατοικίες, οι οποίοι βλέπουν ότι έχουν υψηλά μισθώματα. Επομένως, μιλάμε για ένα προφίλ ακινήτου το οποίο δέχεται την υψηλότερη ζήτηση. Ξέρετε κάτι. Πλέον σε πολύ μεγάλο ποσοστό το καταγράφουμε αυτό. Και από του ανθρώπου που αγοράζουν ακίνητα, επειδή έχουν αυξηθεί οι ραγδαίες ζητούμενες τιμές πόλης τα τελευταία χρόνια, ο κόσμος ψάχνει να δει ένα σπίτι το οποίο μπορεί να το αγοράσει. Επομένως, ένα σπίτι 50 τετραγωνικά μέτρα. Αν κάνει 150.000, 3.000 ευρώ το μέτρο, είναι ένα ποσό που ενδεχομένως μπορεί να το δώσει κάποιο. Α είναι ένα σπίτι μικρό. Και δεν είναι ένα σπίτι 80 τετραγωνικά ή 75 που θα ήθελε. Επομένως, πλέον τα σπίτια μικρής επιφάνειας είναι αυτά που καταγράφουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις ζητούμενες τιμές πώλησης και τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις ζητούμενες τιμές ενοικίασης και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ζήτηση, είτε για αγορά είτε για ενοικίαση.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι ήσασταν κατά το πιστικότατος. Πολύ προσοχή λοιπόν, γιατί υπάρχουν επιτίδοι εκεί έξω.
2: Ναι, και ιδιαίτερα την ημέρα των εγγραφών, να ξέρετε που γίνεται.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν οι άλλοι επιτίδοι, διαφορετικά γίνεται αυτό τώρα τα τελευταία χρόνια,
0: ναι, ναι.
2: Που βγαίνουν με κάτι λίστες, έχουν ένα χαρτί A4 με γραμμένο στο χέρι διάφορα κίνητα και σου λένε δώσουν 50 ευρώ και πάρε αυτή τη λίστα. Εδώ γύρω-γύρω και σπίτια. Ζούμε το 2026.
0: Μάλιστα.
2: Είναι αδιανόητα πράγματα.
0: Εμπορεύονται ακόμα και τις λίστες
1: μια
0: με τα διαθέσιμα
1: λίστα
0: σπίτια.
1: Μάλιστα. Σπίτια. Μάλιστα.
0: Τι άλλο θα ακούσουμε.
1: Κύριε Μπάκα, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
3: Real FM.
4: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, θα απαντήσω λοιπόν στον φίλτατο εδώ που υπογράφει ως ιδιοκτήτης ακινήτων στον πληθυντικό κιόλας. Δεν έχει όνομα προφανώς, αλλά μάλλον με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη ακινήτων θέλεις να υπογράψει. Αυτό κάτι λέει. Λέει λοιπόν ότι έτσι είναι στον καπιταλισμό. Take it or leave it. Τράβα μείνε, λέει, σε σκηνή αν δεν σου αρέσει το ενίκιο. Και επαναλαμβάνει το take it or leave it. Άρα, φίλτατε ιδιοκτήτη ακινήτων, θα σου απαντήσω κι εγώ με την ίδια τακτική, ότι στις περιόδους της οικονομικής κρίσης που ήταν κλειστά τα ακίνητα, τα επιχειρηματικά και μη, γραφεία, σπίτια και τα σχετικά, στην πανδημία που υπήρχε κρίση, φώναζαν οι ιδιοκτήτες, και εγώ ιδιοκτήτρια είμαι στο σπίτι μου, αλλά επειδή υπογράφεις έτσι θα σου απαντήσω με αυτόν τον τόνο. Φώναζαν λοιπόν οι ιδιοκτήτες ότι έχαναν, δεν είχαν να νοικιάσουν πουθενά και πλήρωναν ένφια, και εγώ θα πατήσω take it or leave it, γιατί το κράτος να έρθει και να σε επιδοτήσει ή να σε βοηθήσει.
1: Είχες
0: κάνει μια επιλογή να έχεις ακίνητα. Αν περνάς μια οικονομική κρίση, περνάει η χώρα μια οικονομική κρίση, δεν είναι η πολιτεία υπεύθυνη λοιπόν να σε βοηθήσει. Άρα take it or leave it.
1: Εγώ να πω πάντως, Ελισάβετ, ότι ευτυχώς οι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν έχουν όλη αυτή την άποψη, όπως εδώ το φίλο μας.
0: Έσπευσα να πω ότι και εγώ στο δικό μου σπίτι εδώ που μένω, ιδιοκτήτρια είμαι, του ακινήτου.
1: Δηλαδή
0: μένω στο σπίτι, αλλά δεν έχω αυτή τη λογική.
1: Να αντιμετωπίζουν αυτό που κάνουν, να νοικιάζουν δηλαδή τα ακινητά τους σε άλλους, με μια συνέπεια και με μια σοβαρότητα. Αυτό προσπαθούν να κάνουν. Δεν νομίζω ότι αυτή η αντίληψη και αυτή η λογική σε τελική ανάλυση, επειδή μιλάμε και με όρους καπιταλισμού, θα σε βγάλει κερδισμένο. Δεν νομίζω ότι σε βγάζει κερδισμένο αυτή η αντίληψη. Στον καπιταλισμό βεβαίως, βεβαίως. Γιατί πάντα υπάρχει το καλύτερο και το πιο συμφέρον με όρους καπιταλισμού. Οπότε πρέπει να το κοιτάξεις αυτό ως αντίληψη.
0: Λοιπόν, επειδή πιέζει ο χρόνος, πάμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θες περισσότερο καλοκαίρι ή θες Sea Jets? Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20 το πρωί, στις 11 και στις 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Sea Jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μήκονο πάρω και ανάξω γρήγορα και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.

Έτσι με αυτή τη μουσική υπόκρουση να πω ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά το Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του Ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android.

0: Sarapan.
1: Real FM. Η ώρα είναι μία.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρύβε λόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρύβε λόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε, κρύβε λόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
1: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
12: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην περιοχή Βολίμες στη Ζάκυνθο. Για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές επίγειες και νέες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμια κτηρίων μετά το μεγάλο σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 132 είναι νεκροί, 570 τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Σε πνευμονικό είδημα και έλλειψη οξυγόνου οφείλεται σύμφωνα με την αρχική ιατροδικαστική εξέταση ο θάνατος του αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημητριό. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και της νεκροψίας νεκροτομής. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκε προκειμένου να απολογηθεί 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με τον φωνικό εμπρησμό της Μαρφίν το 2010 στο κέντρο της Αθήνας. Στα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ ανήλθαν οι λήξη πρόθεσμες οφειλές του δημοσίου σε ιδιώτες τον Ιούνιο. Μειώθηκαν κατά 168 εκατομμύρια σε σχέση με τον Μάιο, ωστόσο συνολικά στο πρώτο εξάμεινο του έτους αυξήθηκαν κατά 251 εκατομμύρια συγκριτικά με τον περασμένο Δεκέμβριο. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναγκάστηκε να αναχωρήσει από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία σε αρχές Ιουλίου μυστικά με άλλο αεροσκάφος αντί του Προεδρικού εξαιτίας απειλών από το Ιράν, αναφέρει σε δημοσίευμά της η Washington Post.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Η εθνική μας ομάδα προκρίθηκε στο βραδινό τελικό της κυταλλοδρομίας 4x100 μεικτής ομαδικής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που γίνεται στο Παρίσι. Πέρασε με την πέμπτη καλύτερη επίδοση με 3 πρώτα, 45 δεύτερα και 90 εκατοστά. Στους απογευματινούς ημιτελικούς προκρίθηκαν ο Απόστολος Σίσκο στα 200 μέτρα ύπτιο και η Άννα Ντουντουνάκη στα 50 μέτρα πεταλούδα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Γενικά έθυρος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 7 λεπτά μετά τη μία. Καταπληκτική αγγελία μας έστειλε ο Real Blogger για σπίτι.
1: Είναι
0: για
1: μεγάλη ευκαιρία, κατοική. Έτσι όπως το βλέπω.
0: Είναι καταπληκτική ευκαιρία να το
1: τρέξουμε,
0: διαβάσουμε.
1: Ναι.
0: Παιδιά, να τρέξουμε. Λοιπόν, ενοικιάζεται υπόγεια αποθήκη, 25 τετραγωνικά μέτρα, ευάερη, ευήλια και ανατολικό μεσημβρινή, με φουφού, ψυγείο πάγου και φουρνέλο στην κουζίνα. Μπάνιο και βεσέ στον ακάλυπτο, ιδανικό για φοιτητική κατοικία. Ενίκιο, άκου Ελισάβετ.
1: Ναι.
0: Μόνο 850 ευρώ πλέον χαρτοσύμου. Έτσι.
1: Και αδιαπραγμάτευτο, γιατί είναι πολύ χαμηλή
0: τώρα,
1: η τιμή.
0: Τώρα, όταν είναι ευκαιρία κάτι.
1: Δεν τη χάνεις. Όχι.
0: Δεν θα κάνουμε εκπτώσεις τώρα στις ευκαιρίες. Δεν θα γίνουν. Είπα εκπτώσεις, Είπα εκπτώσεις.
1: Είπες εκπτώσεις και είμαστε σε περίοδο θερινών
0: εκπτώσεων.
1: Μέχρι 31
0: Αυγούστου.
1: Ναι. Το θέμα είναι πώς πάνε οι εκπτώσεις. Πάνε καλά, ο κόσμος ανταποκρίνεται. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Κογιουμτσίν, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Τι κάνετε?
1: Μια χαρά. Εμείς, εσείς πώς πάει?
0: Πώς πήγε, πώς πήγαινε μέχρι στιγμής?
2: Δυστυχώς δεν πάνε τόσο καλά. Και το έχουμε πει επανειλημμένες φορές ότι αν δεν τονωθεί η αγοραστική δύναμη του Έλληνα καταναλωτή, τα πράγματα θα δυσκολεύουν. Φαίνεται όχι μόνο στην εκτοτική περίοδο, αλλά και από την αρχή του χρόνου, θα έλεγα και ακόμα νωρίτερα, φαινόταν ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και ότι σύντομο χρόνο θα χειροτερεύουν.
0: Υπάρχει κάποια τάξη μεγέθους, κάποιο ποσοστό, κάποιο στοιχείο που να δείχνει πώς πάνε τα πράγματα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά?
2: Δεν έχουμε έρευνα. Τέλος της εκδοτικής περίοδου θα υπάρχει έρευνα εκ μέρους του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας, πιθανόν για το Επαγγελματικό Μελητήριο της Αθήνας, ούτως ώστε να γνωρίζουμε πώς ακριβώς πήγαν τα πράγματα. Mm-hmm. Πέρσι πάντως σε σχέση με πρόπερσι ήμασταν σε διψήφιο αριθμό μείων, έτσι.
1: Και αυτό πέρσι είχε ήδη διψήφια πτώση σε σχέση με πρόπερσι.
2: Έτσι ακριβώς. Και φαίνεται ότι θα είμαστε ευχαριστημένοι, είμαστε στα ίδια επίπεδα με πέρσι, πράγμα που δεν φαίνεται.
1: Ναι. Τώρα αναρωτιέται κάποιος, εκτός από τους Έλληνες, το κέντρο της Αθήνας είναι γεμάτο τουρίστες. Αν κατέβει κάποιος τώρα θα δει ότι είναι όλο το τρίγωνο, το ιστορικό κέντρο είναι γεμάτο. Οι τουρίστες δεν ψωνίζουν?
2: Τώρα ακριβώς είμαι σε αυτό το δρόμο, είμαι στην οδό Ηφαίστου και τους βλέπω μπροστά μου να περνάνε κατά εκατοντάδες.
1: Ναι.
2: Κερδίζουμε το στοίχημα των αφήξεων. Αυτό είναι σημαντικό. Φαίνεται και από τα στοιχεία μας δίνει και το Ελευθέριος Βενιζέλος, αλλά και γενικά τα αεροδρόμια σε όλη τη χώρα. Αλλά φαίνεται ότι έχουμε ένα τουρίστα όχι τόσο ποιοτικό. Η κατακεφαλή δαπάνη για φέτος τουλάχιστον φαίνεται ότι είναι αρκετά μειωμένη σε σχέση με πέρυσι, κατακεφαλή δαπάνη του μέσου τουρίστα. Και αυτό δυστυχώς δεν είναι μόνο στην Αθήνα, είναι παντού σε όλους τους τουριστικούς τόπους. Ιεραρχούν φαίνεται και οι φίλοι μας τουρίστες, τα έξοδά τους, πρώτα το φαγητό, μετά το κατάλημα βεβαίως, μετά τα μεταφορικά και βεβαίως κάποια έξοδα που θα κάνουν σε μουσεία. Οπότε θα έλεγα λίγα τους.
1: Έρχεται προς το τέλος της λίστας δηλαδή επίσκεψη σε εμπορικά καταστήματα.
2: Ακριβώς, λίγα τους περισσεύουν και γι' αυτό και δεν υπάρχει η αντίστοιχη ανταπόκριση.
0: Κύριε Κογιουμτσί, έχουμε πάρει μία εικόνα από τους επαγγελματίες του ξενοδοχειακού κλάδου τις προηγούμενες ημέρες, ότι οι τουρίστες προτιμούν να κάνουν αγορές από τα σούπερ μάρκετ για να μην καταναλώνουν, να μην πηγαίνουν σε ταβέρνες και να τρώνε. Αυτό στους τουριστικούς προορισμούς, στα νησιά κυρίως. Στην Αθήνα έχετε κάποια τέτοια εικόνα εσείς?
2: Να σας πω ότι εδώ στην τουριστική περιοχή, μιλάμε για Πλάκα, Μοναστηρά και Ψηρή, πριν από 4 περίπου χρόνια υπήρχαν μόνο μπακάλικα. Τώρα υπάρχουν 5 μεγάλα σούπερ μάρκετ. 5 μεγάλοι.
1: Άρα επιβεβαιώνεται η τάση.
2: Ακριβώς. Και αν πάτε τώρα αυτή τη στιγμή, μέσα είναι γεμάτα τα σούπερ μάρκετ, δουλεύουν συνέχεια. Άρα ο τουρίστας που μας έρχεται, από ό,τι λένε και έρευνες, γιατί είδε και το φως στη δημοσιότητα μια έρευνα, ότι το 35% μαγειρεύει μέσα τα καταλήματα. Έτσι, ένα στου δύο σχεδόν τουρίστε. Αλλά καταλαβαίνετε αυτό, σημαίνει ότι γινοπαθούν έξω τα εστιατόρια, τα αναψυκτήρια, τα ταχυφαγεία και πάει λέγοντα.
1: Τώρα, στέλνει μήνυμα εδώ ένας φίλος μας ο Γιάννης και λέει ότι ουσιαστικά κατηγορεί τον εμπορικό κόσμο ότι περιμένει την περίοδο των εκπτώσεων για να βγάλει ό,τι, όπως το γράφει, θα σας το πω, ό,τι σαβούρα του έχει μείνει από τα προηγούμενα χρόνια, σπασμένα νούμερα και τα σχετικά, τους βάζει και μία έκπτωση και περιμένει να κάνει τζίρο και δεν γίνεται έτσι δουλειά.
2: Εγώ θα απαντούσα στο φίλο μας ότι να κάνει έρευνα αγοράς, έτσι, σίγουρα και τώρα πια με ένα πάτημα κουμπιού, γιατί κάθε φυσικό κατάστημα έχει πλέον και ένα ηλεκτρονικό, μπορεί να δει τι υπάρχει, τη στιγμή τι ακριβώς υπάρχει στο κατάστημα και να κάνει και σύγκριση τιμών και να υπάρχει αυτό που λέμε σχέση ποιότητας και τιμή, δεν είναι στο καλύτερο δυνατό επίπεδο. Άρα με αυτόν τον τρόπο κάνει καλό και στη τσέπη του, βρίσκει αυτό που θέλει και το παίρνει και στην τιμή που το θέλει.
1: Άρα μήπως τελικά δεν είναι μόνο το πρόβλημα της οικονομικής δυσπραγίας, αλλά έχει μετατοπιστεί και ένα μέρος των καταναλωτών και αγοράζει πλέον περισσότερο μέσω διαδικτύου παρά από το να πάει στα φυσικά καταστήματα και έτσι υπάρχει αυτή η πτώση τζίρου.
2: Υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Αυτό βέβαια μετά την πανδημία ουσιαστικά δημιούργησε μια αρκετά σημαντική ανωδική πορεία. Από την άλλη πλευρά το διαδίκτυο, και το λέμε εμείς πάντα αυτό, θέλει προσοχή από τους καταναλωτές, από πού ψωνίζουμε, τι ψωνίζουμε και κυρίως και από τις ασιατικές ιστοσελίδες, γιατί με γνώμονα μόνο τη χαμηλή τιμή και όχι τη σχέση ποιότητας και τιμής παραγγέλνουμε διάφορα πράγματα και κάποια στιγμή μας έρχονται στο σπίτι, βλέπουμε ότι δεν είναι αυτό που θέλαμε. Άρα και εκεί θέλει προσοχή και ενδεχομένως επειδή δεν υπάρχει και έλεγχο στα συγκεκριμένα αντικείμενα και εμπορεύματα που μας έρχονται και δεν υπάρχει αντίστοιχη πιστοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να ενέχουν και κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
0: Κύριε Κογιουμτσή, μιλήσαμε για τα καταστήματα κυρίως στο κέντρο της Αθήνας. Με αφορμή και ένα μήνυμα που μας στέλνει εδώ ο κύριος Βασίλης ακροατής μας, λέει: έχω κατάστημα στο Εγάλεο με ανδρικά ρούχα και δεν κυκλοφορεί κουνούπι. Τι γίνεται στις υπόλοιπες περιοχές της Αττικής?
2: Εκεί τα πράγματα είναι ακόμα δυσκολότερα. Έτσι, για το βλέπουμε αυτό. Έχουμε προσλαμβάνωσες από άλλες περιοχές και μέσα στην Αττική, αλλά και γενικότερα από όλη τη χώρα, ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και παρότι υπάρχουν καλές τιμές και σχέσεις και ποιότητας και τιμής είναι σε καλό επίπεδο και προσπαθεί ουσιαστικά και ο κάθε έμπορος και επιχειρηματίας για να εκποιήσει τα εμπορεύματά του, γιατί αυτό κάνει αυτή τη στιγμή, έχει πολύ καλές τιμές. Άρα εκ των πραγμάτων, αυτό που είπα και πριν, έρευνα αγοράς, να βλέπουμε και στα συνοικιακά μας καταστήματα, γιατί πολλές φορές δίπλα μας είναι και τα προσπερνάμε χωρίς να βλέπουμε τις βιτρίνες, χωρίς να ρωτάμε τιμές, μπορούμε να βρούμε και καλύτερες τιμές.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ λοιπόν τον κύριο Νίκο Κογιουμτζή, αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.

0: Μάμα μία το κάναμε εδώ, έτσι. Γιατί θα έρθει λέει και νούμερο 3 της ταινίας.
1: Θα έρθει και νούμερο 3.
0: Κάτι τέτοιο διάβασα.
1: Πολύ ωραία είναι αυτή η ταινία.
0: Να σου πω, Σκιάθος, Σκόπελος, φοβερά μέρη, φοβερά τοπία.
1: Τι όμορφα.
0: Θέλω μόνο να σου πω, άκουσες αυτό που συνέβη στη Σκιάθο σε μια τουρίστρια? Δεν είναι αστείο.
1: Εντάξει, δεν είναι αστείο.
0: Δεν είναι αστείο. Γίνεται όμως σε πολλά μέρη, θέλω να σου πω, της Ελλάδας, γιατί έχουμε πρόβλημα με αεροδρόμια, ειδικά στα νησιά. Είναι τουρίστρια, νομίζω από την Ιταλία πρέπει να είναι, η οποία την παρέσυρε ισχυρό ρεύμα που προκάλεσαν οι τουρμπίνες αεροσκάφους κατά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του νησιού. Το αεροδρόμιο του νησιού, όπως και σε πολλά άλλα νησιά, όπως είπαμε, βρίσκεται πολύ κοντά σε παραλία. Και σε πολλές περιπτώσεις είναι και πολύ μικρό το μήκος των διαδρόμων προσγείωσης και απογείωσης. Οπότε μεταφέρθηκε, τραυματίστηκε, έπαθε κρανιοκεφαλικές ακόθησεις, μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας και μετά, επειδή η κατάσταση ήταν πιο σοβαρή, πήγε στο νοσοκομείο Βόλου. Υπάρχουν βιντεάκια που κυκλοφορούν που δείχνουν βέβαια τουρίστες οι οποίοι στέκονται έξω από την περίφραξη του αεροδρομίου και προσπαθούν να τραβήξουν βιντεάκια, γιατί είναι εντυπωσιακά.
1: Είναι εντυπωσιακό, αλλά και
0: έτσι,
1: επικίνδυνο.
0: Αλλά πολύ επικίνδυνο.
1: Πάρα πολύ επικίνδυνο.
0: Φαίνονται σε αυτά τα βιντεάκια κόσμος από το ρεύμα που δημιουργούν οι τουρμπίνες του αεροσκάφους να παίρνουν ακόμα και τις αποσκευές και να τις ρίχνουν μέσα στη θάλασσα και να κυνηγάνε οι τουρίστες τις αποσκευές μέσα στο νερό. Και θα σου πω ότι έχουμε πάθει εμείς τη Λέρο.
1: Για πες,
0: που είναι μια αντίστοιχη κατάσταση. Είναι το αεροδρόμιο. Ξαφνικά είμαστε έξω, περπατάμε έξω από την περίφραξη του αεροδρομίου. Έχει πάθει μια ζημιά. Είχαμε νοικιάσει μια γουρούνα. Έχει πάθει μια ζημιά και περιμένουμε εκεί να έρθει ο άνθρωπος από το κατάστημα να μας την αντικαταστήσει. Είναι ένα ζευγάρι, αρκετά κοντά στην περίφραξη. Βγάζουν βίντεο, φωτογραφίες, είναι χαρούμενοι κτλ. Και ξαφνικά τους βλέπω να έχουν πάρει φωτιά, δηλαδή, και έχουν τρέξει, έχουν σπάσει ρεκόρ, έχουν φύγει από την αντίθετη, προς την αντίθετη κατεύθυνση, έχουν εξαφανιστεί. Και στο επόμενο δευτερόλεπτο βλέπω πάνω από το κεφάλι μου ένα αεροσκάφος, το οποίο πέρασε ΣΥΡΙΖΑ από το σειρματόσκηνο της περίφραξης του αεροδρομίου. Προσγειώθηκε από ρόπος, δηλαδή ο πιλότος πρέπει να κάνει το σταυρό του από μέσα, δεν υπάρχει περίπτωση. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα γιατί έφυγαν έτσι οι άνθρωποι, γιατί
1: τρέχοντας,
0: εγώ δεν έβλεπα προς εκείνη την κατεύθυνση. Λοιπόν, πάρα πολύ επικίνδυνο, αλλά στέκονται όμως, γιατί και εκείνοι στέκονταν εκεί για να βγάλουν ένα βιντεάκι. Όμως όταν το είδανε να έρχονται, νόμιζαν ότι θα πέσει το κεφάλι τους πραγματικά.
1: Τόσο κοντά, τόσο χαμηλή πτήση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, με αφορμή την κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Κογιουμτσί, μας στέλνει εδώ πέρα η κυρία Ιωάννα ένα μήνυμα. Λέει: καλέ κορίτσια, καλέ με 3 Γοργόνες και Μάγκες λεγόταν ταινία με Γεωργίτση Εξαρχάκου, που έφεραν στο νησί τουρίστες που έκαναν πλιάτσικο στους κεφτέδες της Καραγιάννη και του Γοιατζή.
0: Ναι.
1: Αυτό μου θυμίζει.
0: Και η Χρονοπούλου τραγουδάει το τραγούδι. Που λέει πώς θα είναι στο μέλλον το νησί, πώς θα μοιάζει στο μέλλον.
1: Θα μοιάζει ναι. Λέει, αυτό μου θύμισε ο κύριος με την περιγραφή των τουριστών τώρα στην Αθήνα. Είναι εκεί που λέει κιόλας η Μάρθα Καραγιάννη, ο άντρας που θα παντρευτώ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτό είναι, έτσι.
0: Μόνο που αυτοί οι τουρίστες εδώ πέρα έβγαλαν μετά καπέλα στην ταινία.
1: Βέβαια, φάγαν τους κεφτέδες, χορέψαν και βγάλαν.
0: Και βγάλαν και ένα καπέλο μετά, γιατί έβγαλαν εκεί πέρα, χόρεψαν και.
1: Ναι. Καλά, εννοείται ότι συνεχίζονται τα μηνύματα για τους λουκουμάδες. Νομίζω ότι είναι το τρέν της σημερινής εκπομπής.
0: Έχει
1: έτσι.
0: Γίνει. Ναι. Πρέπει να φέρουμε όμως λουκουμάδες, έτσι.
1: Τώρα εντάξει, πρέπει να φέρουμε.
0: Πότε θα προλάβουμε, δεν ξέρω, αλλά πρέπει να φέρουμε λουκουμάδες.
1: Πρέπει να το φροντίσουμε αυτό. Πολλές ιδέες εδώ πέρα. Εντάξει. Πολύ ωραίο. Ας πούμε, ο κύριος Κώστας. Εντάξει, κύριε Κώστα, τώρα εσείς το πηγαίνετε αρκετές σκάλες παραπέρα. Για το λουκουμά, λέει, με τη γέμιση φέτα που είπες, έτσι.
0: Ναι.
1: Προσθέτοντας, λέει, να συνεχίσω και να απογειώσω αυτή τη συνταγή, θα βάζα προβατίνα και σως μπάρμπεκιου.
0: Εντάξει.
1: Τώρα,
0: μην το παρακάνουμε πια.
1: Εντάξει, τώρα, ναι, πήγε μακριά. Πήγε μακριά. Νομίζω ότι αλλάζει νόημα ο λουκουμάς με αυτή την προσθήκη.
0: Δηλαδή, είπαμε να κάνουμε μία. Έτσι,
1: ένα πείραγμα.
0: Μία τσαχπινιά, είπαμε να κάνουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Παύλος λέει λαλάκια με κασέρι προτείνει ο ίδιος.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Η Ελένη από την Καυτή Κέρκυρα, κάνει τόση ζέστη στην Κέρκυρα. Δοκιμάστε, λέει, να τρίψετε στον χυλό, εννοεί μάλλον για τα σουτζουκάκια που λέγαμε πριν, τυρί τύπου Kerrygold, μάλλον για να δέσει περισσότερο στο τρώει σάλτσα, καταλαβαίνω.
1: Ναι, ωραίο.
0: Ο Real Blogger μου λέει να σβήνω τα σουτζουκάκια με κρασί.
1: Βέβαια.
0: Παιδιά, όλες οι ιδέες είναι ευπρόσδεκτες. Εντάξει. Στο Βασίλη από τα Χανιά θύμισα με αυτό που είπαμε με τους λουκουμάδες με φέτα. Τα τηγανόψωμα, λέει, με φέτα που έκανε η μαμά του κάτι πρωινά Σαββατοκύριακο. Ο Βασίλης, όπως κατάλαβες, εγκρίνει.
1: Φυσικά, μα φαίνεται αυτό. Ξεκάθαρα.
0: Του θυμίζω τη συνταγή της μαμάς του. Αυτό τα λέει όλα, παιδιά.
1: Βέβαια, δεν υπάρχει κάτι περισσότερο να πει. Βέβαια.

0: Και η Παναγιώτα το απογειώνει, λέει, κατά κολοηλίας. Να επισκεφτείτε, λέει, φαγητό κόκορας κρασάτος με μακαρόνια και κανέλα, Παναγία μου. Ήταν το κυριακάτικο φαγητό που μας ετοίμαζε πάντα, λέει, συγχωρεμένη η μητέρα μου. Ήταν μέλι, συγγνώμη που δεν μπορώ να φέρω εκεί τους λουκουμάδες. Θέλω πολύ, αλλά δεν έχω ούτε πατίνι. Παναγιώτα, μετράει πραγματικά, μετράει ιδέα και μόνο
1: ιδέα
0: και η σκέψη.
1: Η πρόθεση και η σκέψη. Επίσης να πούμε ότι βρήκαμε άνθρωπο. Καλά, θα βρίσκαμε, δεν υπήρχε περίπτωση να βρούμε. Για την αγγελία του Real Blogger. Εντάξει, είναι ευκαιρία. Ήταν θέμα δευτερολέπτο να βρεθεί. Είναι η κυρία Κατερίνα, λέει να μου το κρατήσει, λέει. Μια και είναι τζάμπα το σπίτι, μην πάει χαμένο. Πάντα ήθελα μια τουαλέτα στον ακάλυπτο.
0: Όνειρο ζωής.
1: Ευχαριστεί τον Real Blogger. Επειδή είναι μικρές ανθρώπινες στιγμές εδώ. Ναι. Τον ευχαριστεί για την ευκαιρία.
0: Θα σας φέρουμε σε επικοινωνία για να μην
1: είναι καλά. Να είναι καλά. Του εύχεται κιόλας να είναι καλά. Δηλαδή φαίνεται η γυναίκα ότι χάρηκε πάρα πολύ που βρήκε το ιδανικό σπίτι στην πιο τέλεια τιμή που θα μπορούσε.
0: Έτσι. Δεν είσαι μόνο εσύ που βρίσκει ευκαιρίες. Ντουλάπα και ντουζιέρα μαζί.
1: Ναι, να το πούμε αυτό, έτσι. Να το πούμε αυτό. Διότι,
0: για πες.
1: Εντάξει, πέρσι να σας πούμε ότι τέτοια εποχή περάσαμε ένα κοινό δράμα με την Ελισάβετ. Ψάχναμε να βρούμε φοιτητικά σπίτια, έτσι.
0: Ναι.
1: Εγώ,
0: σε τουριστική περιοχή.
1: Σε τουριστική περιοχή.
0: Αρχικά.
1: Ναι. Εγώ λοιπόν, όταν έψαχνα να βρω για το γιο μου, είδα ένα σπίτι το οποίο ήταν αρκετά ακριβό. Αρκετά ακριβό, αλλά ήμουν λίγο σε μία απόγνωση. Και πήγα να το δω, να δω τι είναι το σπίτι αυτό. Το είδα λίγο στα γρήγορα, βέβαια, γιατί δεν είχα πολύ χρόνο μπροστά μου. Και κάποια στιγμή, ανοίγοντας τις ντουλάπες, είχα μπει στο μπάνιο, το είχα δει το

0: Είχε, Ελισάβετ.
1: Είχε τους γερά.
0: Βεβαίως, μέσα στην ντουλάπα.
1: Σοβαρά.
0: Ε, βέβαια.
1: Έμπαινες μέσα στην ντουλάπα και έκανες ντους.
0: Το ρώτησα τον άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Του λέω, αυτό εδώ τι. Μου λέει, δεν κάνανε κάποιες αλλαγές, μου λέει, στο μπάνιο.
1: Ναι.
0: Το ανακαινήσαμε. Εγώ δεν είδα κάποια ανακαίνιση, ούτως
1: ναι.
0: άλλως. Και δεν μας έβγαινε καλά η ντουζιέρα.
1: Δεν μας χωρούσε η ντουζιέρα.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Τι θα την κάνεις την ντουζιέρα, πού θα
1: να,
0: τη βάλεις.
1: Να μην την τυχώσεις μέσα σε μια ντουλάπα.
0: Να πω, τι έτσι έξω στο διάδρομο μόνη της.
1: Να σου πω, μπαίνεις μέσα και έχει κανονικά ξύλο κάτω.
0: Είχε κάτω, ναι, είχε ένα τίκα εκεί πέρα να
1: πω. Είχε και
0: αυτό,
1: σιφώνι και να παίρνει τα νερά. Α, είχαν κάνει και τέτοια δουλίτσα.
0: Και με τούτα και με εκείνα.
1: Να σου πω και κλείνεις και την πόρτα και κάνεις. Να σου πω γιατί είσαι αχάριστη.
0: Είμαι.
1: Ήταν 2-1. Ντουλάπα ντουζιέρα μαζί.
0: Το ξέρω, εγώ δεν το εκτίμησα. Είμαι στραβός άνθρωπος.
1: Ας τα να πάνε. Ομορφός, πολύ θα βάζει και κολόνια. Αυτό είναι εξαιρετικά αφιερωμένο το τραγούδι. Στην Ελένη, είπαμε από το κουκάκι
0: βέβαια,
1: που μας το ζητήσανε.
0: Την όμορφη Ελένη.
1: Ελένη, όμορφη Ελένη. Όχι της της Πάρτης, της Τρίας και τα σχετικά. Όμορφη Ελένη από το κουκάκι, εξαιρετικά αφιερωμένο σε σένα.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Σύγκρουση τριών οχημάτων σημειώθηκε πριν από λίγο στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Τραυματίστηκε ελαφρά ένα άτομο. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων από το ύψος της Μεταμόρφωσης. Ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στην Πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Βολίμε στη Ζάκυνθο. Ήχησε το 112, καλώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια κτηρίων μετά τον μεγάλο σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 132 είναι οι νεκροί, 570 οι τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Περισσότερα στο real.gr. Σε πνευμονικό είδημα και έλλειψη

0: Οξυγόνου οφείλεται σύμφωνα με την αρχική ιατροδικαστική εξέταση ο θάνατος του αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Πολύ αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Δεν έχουμε αναφερθεί μέχρι στιγμής σε αυτές τις δραματικές ώρες στην Κολομβία.
1: Ναι, και εκεί θα πάμε τώρα.
0: Και
1: ναι.
0: Εκεί θα πάμε. Θα έχετε δει σίγουρα αυτές τις εικόνες απόλυτης καταστροφής. Πολλά βίντεο την ώρα του σεισμού. Έχουμε αναφορές για 164 νεκρούς, 700 τραυματίες. Είναι άγνωστος ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν εγκλωβιστεί στα ερείπια κτηρίων.
1: Υπάρχει ήταν μια... πολύ μεγάλος σεισμός, 7,4
0: ρίχτερ. Μεγάλος, πολύ μεγάλος. Βέβαια λένε οι αρχές εκεί, η γεωλογική υπηρεσία, ότι ήταν στα 100 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος.
1: Ίσως και αυτόν, αυτό για φαντάσου να μην ήταν
0: το
1: εκεί.
0: Το θετικό στοιχείο.
1: Για φαντάσου, μετράμε ήδη πάνω από 160 νεκρούς και 700 τραυματίες και οι έρευνες συνεχίζονται και την εικόνα θα μας μεταφέρει ο κύριος Ευθύμιος Λέκας, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, που γνωρίζει και καλύτερα τα των σεισμών και της περιοχής. Κύριε Λέκα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Ακούγεται τρομακτικό, 7,4 ρίχτερ, αλλά δεν ξέρω αν αυτό το εστιακό βάθος που είναι πάνω από 100 χιλιόμετρα έσωσε και αρκετές ζωές.
2: Αυτό είναι σίγουρο. Βεβαίως δεν είναι μόνο το βάθος το οποίο επηρεάζει την έκταση των ζημιών και τη φύση των ζημιών. Είναι πολλοί άλλοι παράμετροι οι οποίοι επισέρχονται στο πρόβλημα. Και θα ήθελα να κάνω μια μικρή εισαγωγή και να συγκρίνω τους δύο σεισμούς.
1: Με τη Βενεζουέλα, εννοείται.
2: Που είχαμε πάει ερευνητικά με τον κύριο Καρίδη, τον καθηγητή για τις σεισμικές τεχνολογίες του Πολυτεχνείου, πριν ένα μήνα, όταν ανακοινώθηκε ο σεισμός, και την περιοχή και το σεισμό της Κολομβίας, στην οποία διαμείναμε στο ταξίδι αυτό περίπου 5 μέρες. Εξετάζονται διάφορες παραμέτρους. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι το εξής, ότι η κοινή συνιστόσα των δύο διαδικασιών, των δύο σεισμών, είναι ότι έχουμε να κάνουμε με καταρρεύσεις ψηλών κτηρίων. Mm-hmm. Δηλαδή, έχουμε να κάνουμε την ίδια εικόνα. Βεβαίως, στη Βενεζουέλα οι καταρρεύσεις ήταν χιλιάδες, εδώ είναι περιορισμένες, mm-hmm. αλλά αυτό οφείλεται σε ένα κοινό αίτιο, ουσιαστικά, το αίτιο της απόστασης. Στη Βενεζουέλα είχαμε μια μεγάλη οριζόντια απόσταση 180 χιλιόμετρα από το επίκεντρο και εδώ έχουμε να κάνουμε με 120 χιλιόμετρα από το υπόκεντρο πια.
1: Ναι, βάθος.
2: Τι σημαίνει απόσταση, δηλαδή στη μία είχαμε οριζόντια απόσταση μεγάλη, στην άλλη είχαμε κατακόρυφη απόσταση από την επιφάνεια και από το υπόκεντρο. Σημαίνει το εξής, ότι στις μεγάλες αποστάσεις έχουμε επικράτηση η δεσπόδουσα περίοδος είναι μεγάλη, δηλαδή τα σεισμικά κύματα έχουν μεγάλες περιόδους, οι οποίες μεγάλες περίοδοι συντονίζονται με τις μεγάλες περιόδους των σκληρών κτηρίων. Με χαμηλά κτηρία έχουν πολύ μικρές τόνες περίοδους. Συνεπώς, ίδιο περίοδος. Συνεπώς, είχαμε συντονισμό και στη μία και στην άλλη περίπτωση σκληρών κτηρίων με τα σεισμικά κύματα, γι' αυτό είχαμε και τις καταρρεύσεις στα ψηλά κτηρία. Εδώ βεβαίως μέσα από τα βίντεο που είδαμε και που έχουμε και εμείς οι ίδιοι από την πρώτη και τη δεύτερη περίπτωση, μας δίνεται δυνατότητα να εξετάσουμε και την παθολογία, την τροτότητα των κατασκευών. Mm. Δηλαδή είναι εντυπωσιακά τα βίντεο εντός πολλών εισαγωγικών. Γιατί βλέπουμε ακριβώς την παθογένεια των κτηρίων. Δηλαδή βλέπουμε την διχοποιία του πρώτου ορόφου να σπάει σιγά σιγά σε αργή κίνηση. Τυχοποιία του δεύτερου, του τρίτου, του τέταρτου ορόφου. Το κτίριο δυνατίζει, πέφτει τυχοποιία, πέφτουν οι τείχοι. Το κτίριο. Στη συνέχεια αρχίζει η τράβηση των υποστηλωμάτων, δηλαδή του φερόντο οργανισμού. Που εκεί σπάνε τα υποστηλώματα του πρώτου ορόφου, του ισογείου, και στη συνέχεια το κτίριο ή καταραίει μέσα στην περίμετρο του, ή ανατρέπεται στις διπλανές κατασκευές, σε διπλανούς χώρους. Είναι εντυπωσιακές αυτές οι εικόνες.
0: Η διάρκεια του σεισμού, γιατί εμείς στα βίντεο αυτά που λέτε, είδαμε, καταλαβαίνουμε ότι διήρκεσε αρκετά η δόνηση αυτή. Τι ρόλο παίζει?
2: Παίζει καταλυτικό ρόλο, γιατί όσο πιο μεγάλη είναι η χρονική καταπώνηση, είναι και πιο μεγάλες ζημιές. Αν πάρουμε ένα ξύλο, ένα χάρακα, εν πάση περιπτώσει, και τον λυγίσουμε δύο-τρεις φορές, δεν θα πάθει και κάτι το ιδιαίτερο. Αν όμως το λυγίσουμε, τον πιέσουμε 10-15 φορές, καταλαβαίνετε ότι ο χάρακας θα σπάσει. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει δηλαδή. Η διάρκεια είναι καταλυτικό. Βεβαίως στην Βενεζουέλα είχαμε και άλλα φαινόμενα, δεν ήταν μόνο αυτά. Αλλά εδώ τα κυρίαρχα φαινόμενα ήταν αυτά. Δηλαδή ήταν οι μεγάλες περίοδοι που έκαναν τα μεγάλα κτίρια να καταρρεύσουν. Και όχι μόνο τα μεγάλα κτίρια. αλλά και τα ογκώδη κτίρια. Δεν είναι τυχαίο που σε πολλές περιοχές της Κολομβίας ανεστάλλει η λειτουργία των αεροδρομίων.
1: Ναι, ναι, τα αεροδρόμια είναι κλειστά, ναι.
2: Το Καρτάγο, στην Αρμένια, στο Κάλι, το Κίμπο. Σε αυτές τις περιοχές τα αεροδρόμια έκλεισαν γιατί, και αυτό είναι σημαντικό, γιατί δεν μπορεί εύκολα κανένας να προσεγγίσει, να προσφέρει βοήθεια, να συνδράμει, εν πάση περιπτώσει.
0: Πολύ βασικό είναι αυτό, βέβαια. Δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση από άλλες χώρες.
2: Δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση, γιατί και από άλλες χώρες και από την ίδια την Ποκοτά. Γιατί ναι, μεν η Περέα είναι 200 χιλιόμετρα μακριά στην αστεία γραμμή, ο δρόμος είναι, όμως είναι 400 χιλιόμετρα. Και είναι μέσα στις Άντες. Έτσι, δεν είναι απλό το πράγμα. Όπου εκεί εκδηλώθηκαν καταλυστήσεις κτλ. Και καταλαβαίνετε ότι είναι αδύνατη και πάρα πολύ εξαιρετικά πολύ δύσκολη η προσέγγιση στις πόλεις αυτές.
1: Και από ό,τι καταλάβαμε, εδώ έχουμε πτώση και ορόφων νοσοκομείων. Και μεταξύ αυτών και παιδιατρικών κλινικών, οι οποίοι οι περιγραφές λένε ότι κάποιοι έπεσαν σαν να ήταν τραπουλόχαρτα.
2: Ακριβώς, ναι. Είναι τα ογκώδια αυτά κτίρια, τα νοσοκομεία Παναδοτάριν, που είναι κρίσιμες περιοχές, που και αυτά έχουν μεγάλες περιόδους, και συντονίστηκαν στις μεγάλες περιόδους των σεισμικών κυμάτων. Και αυτό έχουμε αυτές τις μεταλλητικές βλάβες σε όλες αυτές τις κρίσιμες υποδομές. Και βέβαια και στα υπόλοιπα κτίρια.
0: Η περιοχή της Περέιρα, εκεί που είχαμε πολλές καταστροφές, έχει βρεθεί στο επίκεντρο σεισμού ξανά?
2: Έτσι, τα τελευταία 100 χρόνια δεν είχαμε μεγάλους σεισμούς στη συγκεκριμένη περιοχή. Βεβαίως είχαμε στην Κολομβία και στο γειτονικό Περού και τα λοιπά, και στην Βενεζουέλα. Είναι μια περιοχή η οποία συμπιέζεται ουσιαστικά, η Νότια Αμερική, η πλάκα της Νότιας Αμερικής συμπιέζεται. Βρίσκεται μεταξύ στριμώχνων, να το πω απλά, μεταξύ της πλάκας του Ειρηνικού δυτικά και της Καραϊβικής που είναι ανατολικά. Και εκεί βέβαια υπάρχουν μείζωνα γεγονότα, δηλαδή πολύ μεγάλα γεγονότα, ακόμα και στην Εσπανιόλα, στον Άγιο Δομήνικο και τα λοιπά, στην Αϊτή το 2011, στα 7,8. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι μια περιοχή εξαιρετικά...
1: Δίνει μεγάλους σεισμούς.
2: Δίνει μεγάλους σεισμούς, βεβαίως.
1: Επειδή έχουν μεσολαβήσει μόλις λίγες εβδομάδες από τη Βενεζουέλα, υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα στους δύο αυτούς σεισμούς?
2: Έτσι, δεν υπάρχει σχέση, γιατί φαινομενικά δεν υπάρχει σχέση. Γιατί στη μία περίπτωση έχουμε να κάνουμε με επιφανειακό σεισμό στη Βενεζουέλα και εδώ έχουμε να κάνουμε ένα σεισμό βάθος. Και αυτά τα δύο συστήματα δεν επηρεάζονται. Αλλά αυτό δεν μπορώ να το πω με 100% βεβαιότητα, γιατί ενδεχομένως να υπήρχε μια όχθηση στις πλάκες από τους δύο μεγάλους σεισμούς της Βενεζουέλας και να έχουμε και εδώ μια, εν πάση περιπτώσει, μεγάλη σεισμική δραστηριότητα. Από τη μία μεριά είναι το όχι, από την άλλη μεριά είναι το ναι. Δεν ξέρουμε ακόμα. Είναι πολύ δύσκολο να το υποστηρίξουμε.
1: Κύριε Λέκα, επειδή έχετε μεγάλη εμπειρία και έχετε επισκεφθεί πάρα πολλά μέρη του κόσμου σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, από τη δική σας εμπειρία, μπορεί να νοικοδομηθεί μία πόλη, μία περιφέρεια μετά από έναν τέτοιο μεγάλο σεισμό, και πόσα χρόνια της παίρνει συνήθως για να επανέλθει στην πρώτερη κατάσταση?
2: Αυτό είναι σε άμεση σχέση με τις πολιτικο-οικονομικές συνθήκες κάθε μιας περιοχής.
1: Επειδή μιλάμε για την Κολομβία και ξέρουμε ότι είναι δύσκολες συνθήκες.
2: Είναι δύσκολες συνθήκες και στη Βενεζουέλα και στην Κολομβία, είναι λίγες συνθήκες βασικά. Είναι κράτη στα οποία τώρα έχουν αναλάβει οι καινούργοι πρόεδροι. Κράτη τα οποία, καταλαβαίνετε, δεν θέλω να μπω σε πολιτικά θέματα.
1: Ναι, ναι.
2: Στην Βενεζουέλα έχουμε την αντιπρόεδρο του Μαδούρου. Στην Κολομβία έχουμε ένα καινούριο πρόεδρο. Καταλαβαίνετε, δηλαδή η οδηγία που πήραμε από διεθνείς οργανισμούς την τελευταία φορά που επισκεφθήκαμε τη Βενεζουέλα, είναι ότι, κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να τηρείτε κατά γράμμα τις προδιαγραφές ασφάλειας και όλες τις άλλες προδιαγραφές, γιατί αν τυχόν σε συμβεί κάτι, μετά ένα εξάμεινο θα ξέρουμε τι σας έχει συμβεί. Είναι λίγο δύσκολες συνθήκες, δεν είναι πάντα εύκολες.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Ευθύμιο Λέκα, τον πρόεδρο του ΑΣΠΗ, για την εικόνα που μας μετέφερε.
0: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Λέκα.
1: Καλή συνέχεια.
3: Real FM. Τάκης και
4: Μπούμπης. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
6: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
7: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
6: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
7: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
8: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, πάμε σε περιβάλλον αναφορών. Θες περισσότερο καλοκαίρι ή θες Sea Jets? Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 2:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Sea Jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets, κερδίζεις καλοκαίρι. Έχουμε σε εξέλιξη μια μεγάλη από ό,τι φαίνεται φωτιά στη Ζάκυνθο, στην περιοχή Ελιές, και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή μας τον δήμαρχο της Ζακύνθου, τον κύριο Γιώργο Στασινόπουλο. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Στασινόπουλε.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Να μας δώσετε μια εικόνα για το μέτωπο εκεί στις Ελιές.
1: Ναι, εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 3 καναντέρ και 2 ελικόπτερα. Είναι όλες οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν ανέβει επάνω στην συγκεκριμένη περιοχή. Μην ξεχνάμε, είναι η δεύτερη μεγάλη φωτιά που έγινε σήμερα. Η πρώτη ήταν στο Κερί, μετά από ένα ατύχημα από κάτι γουρούνες πήρε το δάσος φωτιά. Οπότε ελικόπτερα επιχειρούσαν στην συγκεκριμένη περιοχή, την οποία τη θέσαμε ευτυχώς, τέθηκε ευτυχώς γρήγορα.
2: Υποέλεγχο, ναι.
1: Υποέλεγχο και τώρα...
2: Αυτή εδώ είναι σε εξέλιξη, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Είναι σε εξέλιξη, βγάλαμε 112 για εκένωση της συγκεκριμένης περιοχής, γιατί υπάρχουν διάσπαρτες εξοχικές κατοικίες και βίλες, οπότε επειδή δεν μπορούμε να τους βρούμε να δούνε το 112 και να απομακρυνθούν, ήδη η αστυνομία και η πολιτική προστασία του Δήμου, αλλά και οι υδροφόρες και μηχανήματα έργων είναι στη συγκεκριμένη περιοχή και βοηθούν το έργο της κατάσβεσης.
0: Κύριε Στασινόπουλε, τι έκταση είναι αυτή, είναι δασική έκταση?
1: Όλες εδώ είναι χαμηλή
0: βλάστηση
1: η συγκεκριμένη περιοχή. Παρ' όλα αυτά όμως, λόγω του αέρα κρίνεται επικίνδυνη περιοχή.
2: Άρα έχουμε δυνατό άνεμο.
1: Υπάρχει αυτή τη στιγμή δυνατός άνεμος στη συγκεκριμένη περιοχή. Ελπίζουμε όμως με τα καναντέρ και με τα ελικόπτερα να μπορούν σύντομα να την θέσουν υποέλεγχο.
0: Μάλιστα. Το ευχόμαστε και το ελπίζουμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή,
0: καλή
2: δύναμη.
0: Συνέχεια. Καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Δύο φωτιές μέσα σε ελάχιστες ώρες στη Ζάκυνθο. Ναι, είναι θέμα. Αλλά από γουρούνες.
0: Ναι.
2: Φοβερό.
0: Κάποιο τροχαίο, έτσι, από ό,τι κατάλαβα.

0: Το μήνυμα του 112 αφορά λοιπόν στην περιοχή Ελιές της Ακίνθου. Ζητά τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς τις Βολίμες. Να πούμε ότι επιχειρούν 20 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 17ης ΕΜΟΔΕ. 6 οχήματα εθελοντές και από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις. 4 αεροπλάνα, 2 ελικόπτερα βεβαίως. Εκεί είναι και παρέχουν βοήθεια τόσο οι εθελοντές όσο και οι δροφόρες εκεί της, του Δήμου.
1: Είναι υψηλές θερμοκρασίες, είναι δυνατός ο άνεμος και τώρα που είπα για θερμοκρασίες θέλω να σου πω ότι κάνουν μεγάλη εντύπωση τα στοιχεία που έδωσε το Κοπέρνικους για την μέση θερμοκρασία της επιφάνειας των ωκεανών.
0: Ναι.
1: Εκτός των πολικών περιοχών βέβαια, έχει φτάσει τον Ιούλιο κοντά στους 21 βαθμούς Κελσίου. Ελάχιστη διαφορά από τους 21 βαθμούς, την ώρα που η Ευρώπη ήταν αντιμέτωπη με αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα. Θυμόμαστε όλοι, μετρούσαμε 1, 2, 3, εκεί η Γαλλία, η Ισπανία και η κεντρική Ευρώπη ακόμα. Πρόκειται για ένα νέο ρεκόρ. Το προηγούμενο υψηλότερο επίπεδο ήταν λίγο πιο κάτω, 20,89 βαθμοί Κελσίου, είχε καταγραφεί το 2023. Το πλέον ανησυχητικό, σύμφωνα με το Κοπέρνικους, είναι ότι το ρεκόρ καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι θερμοκρασίες στον τροπικό Ειρηνικό παραμένουν εξαιρετικά υψηλές και οι συνθήκες του Ελνίνιο αναμένεται να ενισχυθούν τους επόμενους μήνες.
0: Να προσθέσουμε εδώ πάλι από το Κοπέρνικους. Είχαμε χθες μια ειδοποίηση για νέο κύμα ακραία ζέστης που κινείται προς τη Δυτική και τη Βόρεια Ευρώπη. Περιέγραψε την κατάσταση που έχει δημιουργήσει ξηρασία, έτσι, τις επικίνδυνες συνθήκες για πυρκαγιές και τα λοιπά. Λέει λοιπόν το Κοπέρνικους ότι αυτό το κύμα καύσωνα, το οποίο έρχεται μετά τον Ιούλιο, θα επηρεάσει περίπου 12 εκατομμύρια Ευρωπαίους. Οι χώρες που αναμένεται ιδιαιτέρως να πλήξει είναι η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία και η Ισπανία. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν μέχρι τους 39 βαθμούς. Και αυτή είναι μια πολύ υψηλή θερμοκρασία για αυτές τις χώρες.
1: Μην το συγκρίνουμε με τα δικά μας δεδομένα, που ακόμα και εδώ οι 39 βαθμοί είναι πολύ.
0: Φυσικά.
1: Αλλά μιλάμε για χώρες που έχουν και πολύ υψηλή υγρασία, συνδυασμός δηλαδή που σκοτώνει, για να πούμε την αλήθεια, και χώρες που δεν έχουν υποδομές όσον αφορά την μεγάλη ζέστη.
0: Να θυμίσουμε ότι στο προηγούμενο κύμα καύσωνα, το τι γινόταν για την αγορά κλιματιστικών που δεν είναι καν στην κουλτούρα. Καν στην κουλτούρα των Ευρωπαίων των έχουν.
1: Ναι, αλλά αν είσαι 40, 41, 42 βαθμούς με 90% υγρασία, φαντάζεσαι.
0: Βέβαια. Στη Γαλλία, λοιπόν, βλέπαμε εικόνες να μπαίνουν μέσα στα καταστήματα να αγοράσουν κλιματιστικά και στα σπίτια, στα κτίρια στη Γαλλία, στο Παρίσι, δεν υπάρχει καν η υποδομή εξωτερικά ώστε να στηριχθεί η μονάδα, η εξωτερική μονάδα του κλιματιστικού για να μπορέσουν να το εγκαταστήσουν.
1: Εδώ κάποια σπίτια δεν έχουν κανένα ανεμιστήρες. Αυτό μου θυμίζει δεκαετία του 80 τη δική μας, που ξαφνικά μετά τον καύσωνα του 87 έσπευσαν όλοι να πάρουν ανεμιστήρες και στη συνέχεια και κλιματιστικά. Φαίνεται ότι όλα τα στοιχεία από όλους τους οργανισμούς εδώ και χρόνια δείχνουν ότι η Ευρώπη περνάει τα χειρότερα σε σχέση με όλες τις άλλες υπήρους. Η Δυτική Ευρώπη έζησε το θερμότερο δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου που έχει καταγραφεί ποτέ. Η μέση θερμοκρασία ήταν 21,62 βαθμοί Κελσίου και θα πείτε λίγο είναι. Ήταν υψηλότερη από τον μέσο όρο της περίοδου 91-2020 κατά σχεδόν 3 βαθμούς Κελσίου, 2,79.
0: Είναι πολύ μεγάλη αυτή η διαφορά.
1: Είναι μεγάλη διαφορά.
0: Στις 6 Αυγούστου η Σλοβακία έχει καταγράψει το απόλυτο ρεκόρ 42,2 βαθμοί Κελσίου στο νότο.
1: Και επειδή θα πούνε κάποιοι, έλα μου, εντάξει, και τι έγινε, μία κάνει κρύο, μία κάνει ζέστη κτλ., έρχεται η προειδοποίηση από όλους αυτούς τους οργανισμούς για την ανησυχία που υπάρχει για τα θαλάσσια οικοσυστήματα και την αλληλεία. Γιατί όταν θα πούμε το ψάρι ψαράκι, θα μου λέτε μετά τι πρόβλημα προκάλεσε η υψηλή θερμοκρασία. Οι υψηλές θερμοκρασίες λοιπόν μπορούν να προκαλέσουν μαζικούς θανάτους σε ευαίσθητα οικοσυστήματα, δάση φυκιών, αστακούς, καβούρια, χτένια, κυδόνια και στρίδια. Μεγαλύτερο ακόμη πρόβλημα στις υδατοκαλλιέργειες, ολομή, μύδια και στρίδια που βρίσκονται σε παράκτιες εγκαταστάσεις, που δεν μπορούν να μετακινηθούν σε ψυχρότερα νερά όταν οι θερμοκρασίες αυξάνονται απότομα. Εκεί λοιπόν μπορεί να έχουμε μαζικούς θανάτους.
0: Και μου έκανε εντύπωση, Ελισάβετ, αυτός, αυτός ο όρος, να το πω έτσι, θαλάσσιος καύσωνας. Θαλάσσιος καύσωνας, για να περιγράψει αυτό που συμβαίνει στα νερά του Ατλαντικού και της Δυτικής Μεσογείου με τη μεγάλη αύξηση της θερμοκρασίας που παρατηρείται στο πλαίσιο αυτού του πολύ πολύ ζεστού καλοκαιριού.
1: Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, θες περισσότερο καλοκαίρι ή θες Sea Jets? Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 8 παρα 20 το πρωί, στις 11 και στις 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλωτη Sea Jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Ισχυρές επιγείες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Βολίμε στη Ζάκυνθο. Ήχησε το 112, καλώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Είναι η δεύτερη φωτιά στο νησί μας σήμερα. Η πρώτη που εκδηλώθηκε από ατύχημα με γουρούνα οριοθετήθηκε, δήλωσε στον Real FM ο Δήμαρχος Ζακύνθου Γιώργος Στασινόπουλος. Πνέει δυνατός άνεμος αυτή τη στιγμή, ελπίζουμε ωστόσο να θέσουμε τη φωτιά γρήγορα υπό έλεγχο, πρόσθεσε. Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια κτηρίων μετά τον μεγάλο σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 132 είναι οι νεκροί, 570 οι τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Σε πνευμονικό είδημα και έλλειψη οξυγόνου οφείλεται, σύμφωνα με την αρχική ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος του αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και της νεκροψίας νεκροτομής. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκε προκειμένου να απολογηθεί η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 στο κέντρο της Αθήνας. Στα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ ανήλθαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου σε ιδιώτες τον Ιούνιο. Μειώθηκαν κατά 168 εκατομμύρια σε σχέση με τον Μάιο, ωστόσο συνολικά στο πρώτο εξάμηνο του έτους αυξήθηκαν κατά 251 εκατομμύρια συγκριτικά με τον περασμένο Δεκέμβριο. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναγκάστηκε να αναχωρήσει από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία στις αρχές Ιουλίου, μυστικά με άλλο αεροσκάφος αντί του προεδρικού, εξαιτίας απειλών από το Ιράν, αναφέρει σε δημοσίευμά της η Washington Post.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Οι Νικ Καλάθης, Τάιλερ Ντόρσεϊ και Νίκος Στραγκαβόπουλος συμπεριελήφθησαν στις επιλογές του Βασίλη Σπανούλη για τα παιχνίδια της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Απόν θα είναι ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 36 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Real FM.
8: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
9: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
10: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
9: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
12: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
13: Έχετε φανταστεί τη ζωή σας γεμάτη αληθινό πλούτο? Η Ρόντα Μπέρν, συγγραφέας του παγκόσμιου bestseller «Το Μυστικό», αποκαλύπτει πόσο συναρπαστικό και πόσο απλό είναι να βρείτε το δρόμο προς την οικονομική ευημερία. 21 μέρες, 21 βήματα, αντίστροφη μέτρηση προς τον πλούτο. Ένα πολύτιμο βιβλίο για να δημιουργήσετε την αυθονία που πραγματικά αξίζετε. Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.

0: Από όλα έχει το καλοκαίρι. Και θάλασσα έχει και άνεμο έχει, μελτέμια έχει.
1: Να σε δω που το πας τώρα εσύ.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ταξιδιώτες έχει και τουρίστες έχει. Αλλά για να φύγουν οι ταξιδιώτες χρειάζονται να γεμίσουν και τα ρεζερβουάρ τους και τα αυτοκίνητά τους με καύσιμο, με πετρέλαιο ή με βενζίνη. Πώς θα τα γεμίσουν τώρα, αυτό είναι το ερώτημα.
1: Για να ρωτήσουμε την κυρία Μαρία Ζάγκα, πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής. Καλό μεσημέρι, κυρία Ζάγκα.
2: Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Να είστε υγεία και να απολαμβάνουμε το όμορφο καλοκαιράκι μας.
0: Θα το απολαύσουμε.
2: Το απολαμβάνουμε, έτσι όπως μπορούμε. Τι να κάνουμε.
0: Έχουν τη δυνατότητα. Εσείς πώς είδατε τώρα τους ταξιδιώτες? Έφευγε κόσμος, λοιπόν, τα γέμιζε τα αυτοκίνητα.
2: Ναι. Εγώ θα σας πω την εμπειρία μου από το μαγαζί. Ο κόσμος ερχότανε, γέμιζε και έλεγε «Μαρία, να ξεχυλήσει». Όχι να γεμίσει, ξέρετε γιατί.
0: Γιατί δεν ξέρει πώς θα το ξαναγεμίσει μετά.
1: Και πω, τι τιμή θα βρει.
2: Όχι, ναι, το άγνωστο τον τρομάζει. Αυτό που θα βρει στον δρόμο θα είναι σωστό σε ποιότητα, σε ποσότητα. Εκεί που φτάσαμε, το θέμα της τιμής δεν είναι τόσο σημαντικό όσο η ταλαιπωρία των ανθρώπων να φεύγουν γεμάτο το αυτοκίνητο, να πηγαίνουν να βάζουν βενζίνη και να συμβαίνει.
1: Να πούμε αυτή τη στιγμή ποια είναι η πανελλαδική μέση τιμή της αμόλυβδης.
2: Να πούμε ότι με την επιδότηση τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη και τα 15 στο απλό πετρέλαιο, μπορέσαμε και σπάσαμε Αττική Θεσσαλονίκη τα 2 ευρώ. Αλλιώς θα ήμασταν 2 ευρώ και στην αμόλυβδη και στο απλό πετρέλαιο. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Η απλή αμόλυβδη είναι στο 1,92 δηλαδή. Εκεί παίζει αυτή τη στιγμή. Και το απλό πετρέλαιο σπάσαμε το 1,90, 1,99,9. Εκεί, πάνω κάτω.
0: Αυτά είναι Αττική Θεσσαλονίκη.
2: Αυτά είναι Αττική Θεσσαλονίκη. Δεν συζητάμε για τα νησιά.
0: Έχουμε
1: για να συζητήσουμε.
0: Για να συζητήσουμε, γιατί εκεί θα πάνε.
2: Το έλα να δεις. Εκεί θα γίνεται το έλα να δεις. Ιδίως Δωδεκάνησα και Κυκλάδες. Εκεί είναι πάνω από τα 2, 2,20, 2,30. Είναι τιμές τυπημένες. Εγώ θα σας μιλήσω τίμια. Είναι καλό να πηγαίνει ο έλεγχος και να βλέπει. Όπως έρχεται εμένα και μου αλλάζει τα πετρέλαια που λέω εγώ, έτσι όπως το λέω, για να μου αποδείξουν φυσικά ίσως οι άνθρωποι ότι γίνονται έλεγχοι, ή για να μου πούνε και πολύ μιλάς, εγώ το λέω από τα δόντια και δεν φοβάμαι κανέναν, και από τους λέω σε μένα ήρθατε, να, εχθές.
1: Ναι, δηλαδή δεν γίνονται έλεγχοι στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα.
2: Εγώ λέω θα έπρεπε να γίνονται, θα έπρεπε να γίνονται, και όσοι έχουν τα τιμολόγια τους είναι μια χαρά. Αν δεν έχουν τιμολόγια, δεν έχουν δείγματα, κάτι δεν πάει καλά.
1: Δηλαδή, κυρία Ζάγκα, να σας ρωτήσω κάτι. Μας δώσατε τις τιμές Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Ποιες θα έπρεπε να είναι οι τιμές εκεί, με βάση τα τιμολόγια που εσείς αγοράζετε?
2: Με βάση τα τιμολόγια τα δικά μας. Δεν μπορούν να λογαριάσουν, γιατί έχω τα μεταφορικά στην αυτούς.
1: Ακριβώς. Ναι. Άρα πουλάνε πολύ παραπάνω.
2: Δεν μπορώ να το ξέρω. Αυτό το ξέρουν μόνο οι έλεγχοι που τα κάνουν. Τα μεταφορικά, επειδή πρόκειται για καύσιμο, για κάτι πολύ επικίνδυνο, έφλεκτο, τα ασφάλιστρα είναι υψημένα. Άρα αυτό το ακριβό το πληρώνει ο καταναλωτής τελικά. Γιατί ο βενζινάς που θα το μετακυλήσει στο προϊόν. Και πάει ο άλλος και του λέει, ναι ρε φίλε, αλλά τι να κάνω. Έχω πληρώνω τα μεταφορικά. Όπως έχω πει, η εθνική οδός δεν είναι ποτέ, μα ποτέ φθηνή. Γιατί βάζουν τα τέλη οδοποιίας. Και θα πάνε να πάρετε έναν καφέ και θα το πληρώσετε πανάκριβο. Όχι μόνο τη βενζίνη και το μπισκότο που θα πάρετε και την τυρόπιτα. Παρατηρήστε όταν μπαίνετε σε κάτι στη λεωφορώ. Στην εθνική γενικώς, γιατί πληρώνουν φόρους αυτοί οι άνθρωποι. Άρα πού θα τους μετακυλήσουν σε εμάς? Εκεί γιατί δεν λέμε κάτι και λέμε μόνο για τη βενζίνη? Γενικώς ή στα νησιά. Πάτε σε ένα νησί. Μόνο η βενζίνη είναι ακριβή. Μωρέ, όλα χτυπάνε κόκκινο.
0: Μα όλα έχουν πάνω τα μεταφορικά έξοδα, βέβαια.
2: Τα σούπερ μάρκετ, τα πάντα. Είναι αυτό που είπα και κάποια στιγμή γελάγανε. Μην γελάνε καθόλου. Πραγματικά έχει την αίσθηση ο άνθρωπος ότι θα του πάρουν και το βρακί πια. Πάει για 4 μέρες και λέει ρε παιδί μου, δεν βγαίνω. Και θα μου πει όλα τα ξέρει. Ναι, γιατί εγώ έχω ένα μαγαζί που μιλάω με τον πελάτη μου. Μιλάω, με ενδιαφέρει να ξέρω τι σκέφτεται, πώς αισθάνεται. Γιατί να μπαίνει στο δικό μου μαγαζί και να αισθάνεται ασφαλής και να μην μπαίνει γενικώς. Γενικώς να μπαίνει και να αισθάνεται σε όλα τα μαγαζιά.
0: Τώρα, κυρία Ζάγκα, είπαμε για Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Και εγώ θα σας πω ότι πριν από λίγες μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα, στο πιο κοντινό νησί στην Αττική, στην Αίγινα δηλαδή, βρήκα πρατήριο 2,19.
2: Ναι,
0: και σχεδόν 2,20.
2: Μου κάνανε και άλλη παράπονα. Ότι στην Αίγινα που είναι δύο βήματα είναι ακριβά. Και εγώ το λέω το εξής. Είναι ακριβά. Ωραία. Είναι ελεύθερη αγορά. Δεν πρέπει να πάει ο έλεγχος. Να παραδείγμα για κάτσε ρε παιδιά. Έχω παράπονα. Αυτή είναι η δουλειά του. Και πώς θα τους πιάσει. Να τους πιάσει η δουλειά των ελεγκτικών οργάνων. Είναι να πηγαίνουν στο παρατηρητήριο τιμών. Όπου υπάρχουν οι χοντρικές τιμές των δύο δηληστηρίων. Και υπάρχουν οι αναφορές όλων μας. Εκεί λοιπόν ποια είναι η δουλειά τους, να πούνε ποιος είναι πολύ φθηνά, ποιος είναι ακριβά. Και να τσεκάρω και το πολύ φθηνό και το ακριβό. Εσύ πουλάς πολύ ακριβά για να δω στέκει αυτό που πουλάς. Ναι μεν έχουμε ελεύθερη αγορά, αλλά και η ελεύθερη αγορά έχει ένα όριο. Και έχω πει ότι οι δρόμοι, οι λεωφόροι έχουν και το δικό τους νόμο. Δηλαδή τι λέει την προσφορά που λέω εγώ. Γιατί σε έναν δρόμο που υπάρχουν 10 μαγαζιά, για να επιβιώσουν. Ο καθένας παίζει το δικό του παιχνίδι. Ακούτε τι σας λέω. Άλλο παιχνίδι παίζει το εταιρικό. Άλλο παίζει αυτός που είναι νοικιαστής, συνεργάτης. Άλλος αυτός που ξεπλένει χρήματα. Όταν εγώ έχει κλείσει ο λαιμός μου να χτυπιέμαι και να λέω ότι έχουν ανοίξει μαγαζιά που έπρεπε να ήταν κλειστά, γιατί τα πιάσαμε, να έχουν πειραγμένες αντλίες, να έχουν νοθευμένα καύσιμα. Πώς ανοίγουν αυτοί οι μάγκες μέσα σε 3 μήνες, ούτε 6. Με ποια δικαιολογία, να το μάθουμε κι εμείς. Και ποιο, από πού παίρνουν την άδεια, την περιφέρεια την παίρνουνε. Ας αρχίσουν λοιπόν να ψάχνουν ύματον πια. Φτάσαμε να ψηφιστεί νόμος ότι για 2 χρόνια θα είναι κλειστά. Θάνατος. Να το πάρουν απόφαση ότι δεν θα δουλεύουν. Αλλιώς πας δουλεύουνε. Αλλιώς πας δουλεύουνε. Και δουλεύουνε εσάς τους καταναλωτές, αλλά δουλεύουνε και τον κλάδο. Είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Ούτε μπορώ να το ακούω αυτό. Ξέρεις όμως, εγώ δουλεύω 2-3 μήνες. Ωραία, δουλεύει 2-3 μήνες και θες να βγάλεις όλα τα χρήματα του χρόνου. Εδώ εμείς στην Αττική όλο το χρόνο δουλεύουμε και δεν βγάζουμε τα έξοδά μας. Ναι. Άρα τι γίνεται εδώ, τι δεν πάει καλά πια σε αυτό το κράτος του Κέσσαρα που λέω εγώ πολύ χοντρά, με χιούμορ. Δεν είμαι μόνο μαζί με τον κλάδο, είμαι και με τον καταναλωτή, γιατί είμαι καταναλώτρια. Γιατί εδώ που είμαι τώρα, πάω στο σούπερ μάρκετ, δεν μπορώ να βλέπω τι με τρελές. Γιατί μου λέει, ξέρετε, έχω μεταφορικά. Ήματον αυτά τα μεταφορικά. Πληρώνεις χρυσά τα φρούτα. Τα πάντα. Τα πάντα. Άρα γιατί να φύγεις. Και γι' αυτό θα σας το πω εγώ, τα αυτοκίνητα που γέμιζα στο μάγαζι, ναι, όλα ήταν η τίγκα. Μέχρι επάνω από πράγματα. Δηλαδή,
1: τα αγοράζαν από εδώ δηλαδή.
2: Ναι. Δηλαδή είδα 2-3 φίλες. Λέω, εσύ που χωράς. Μαρία μου λέει, από κάτω έχω πράγματα. Βλέπεις και τα πόδια επάνω και από κάτω σακούλιο. Το ξέρω σαν νοικοκυρά. Και από κάτω πράγματα. Μου λέει, τα παίρνω όλα, βρε μαράκι. Τι να κάνω. Γιατί να πληρώσω τα μισά παραπάνω.
0: Ναι, εκεί. Κοιτάνε όλοι όσο πιο οικονομικά γίνεται.
2: Έτσι,
0: να τη βγάλω.
2: Επειδή περιορίζεται το χρήμα και οι ανάγκες υπάρχουν στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος δεν αντέχει. Θέλει να πάρει μια ανάσα. Να ξεφύγει. Μα δεν μπορούμε πια να φύγουμε όπως φεύγαμε κάποια εποχή 15-20 μέρες. Και κάποια τρελή εποχή ένα μήνα, Κλείναμε.
0: Α, καλά, έχετε πάει πολύ μακριά, κυρία Ζάγκα. Στα πολύ παλιά χρόνια.
2: Η μία σειρά, τον καιρό εκείνο που λέει, το καιρό εκείνο, η μία σειρά έκλεινε για ένα μήνα και η άλλη σειρά, και θέλετε να σας πω, όλοι δουλεύαμε. Όλοι δουλεύαμε. Τώρα είναι όλοι ανοιχτά και δεν δουλεύει κανένα.
0: Τώρα θέλω να σας πω ότι εκείνη την εποχή που περιγράφεται, πολύ πριν, ναι, υπήρχε πολλής κόσμος που έκλεινε με τη σεζόν τα καταλήματα και έλεγε, θα κλείσω 2 μήνες, 2,5 κτλ. Και θα πηγαίνω, έρχομαι και θα μείνω κτλ.
2: Σωστά μιλάτε.
0: Ποιος το κάνει αυτό τώρα, ποιος έχει τη δυνατότητα να κάνει
2: και
0: κάτι
2: θέλετε
0: τέτοιο.
2: Να σας πω και τώρα τι γίνεται. Τώρα έχουν ανοίξει εξοχικά που είχαν κλείσει γιατί έλεγε ο άλλος. Αχ, δεν μπορώ, βρε παιδί μου. Κάθε χρόνο στο ίδιο, βαριέμαι. Τώρα λέει, δόξα τω Θεώ που το έχουμε από τον μπαμπά, από τον παππού ή που το κάναμε τότε. Δόξα τω Θεώ. Ή έχουμε συνηθεί τον θείο, τη θεία, τη γιαγιά, τον παππού και τρέχουμε από εδώ και από εκεί. Ξέρετε πόσοι φίλοι πήγανε έβια. Έβια, ναι, με χαρά, που είναι και κοντά.
1: Λοιπόν, κυρία Ζάγκα, μας στέλνουν εδώ πέρα, έχουμε κάποια μηνύματα, γιατί έτσι ο κόσμος μας ακούει. Μας λέει ο κύριος Γιώργος εδώ ότι ήρθε, λέει, πριν από λίγο Αθήνα, στο Αρτεμίσιο.
2: Ναι.
1: Τα καύσιμα, η κατοστάρα, 2,041.
2: Ναι, 2,041, 2,050 δηλαδή. Δεν το συζητώ. Δεν το αφισβητώ. Ακούστε.
1: Και ξέρετε, έχουμε μιλήσει πολλές φορές, κυρία Ζάγκα. Εγώ ένα πράγμα που δεν το έχω καταλάβει και το ξαναθέτω ως ερώτημα. Ακούμε την πληροφορία ότι πρόκειται να κλείσει το στενό του Ορμούζ και στη Λεωφόρο Κηφισίας ανεβαίνει η τιμή της αμόλυφθης.
2: Έλατε, πώς γίνεται αυτό το μαγικό.
1: Υπάρχει επισήμως.
0: Το αντίστροφο μαγικό, γιατί δεν μπορεί να γίνει.
1: Κλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων και η μείωση στις αντλίες των πρατηρίων στη Λεωφόρο Κηφισίας παραμένει εξαιρετικά αργή, μη σας πω ανύπαρκτη. Γιατί?
2: Αυτό το γιατί, το που λέτε, και είναι δικαιολογημένο και το καταλαβαίνω κι εγώ. Δηλαδή, το ότι βγαίνει μία είδηση από το εξωτερικό ότι θα κλείσουν, όχι κλείσανε, θα κλείσουν. Και αμέσως προσέξτε, εγώ την παραλαβή μου που κάνω την άλλη μέρα, τσικ, έχω δει επάνω. Γιατί? Γιατί, κύριε δηληστήριο, γιατί δύο τα δηληστήρια, δεν είναι και πολλά, μην λέμε τα ονόματα, δύο είναι. Ένα από τα δύο είμαι εγώ. Εντάξει. Γιατί, πότε πρόλαβες, γιατί το ανεβάζεις? Έκανες αγορά, έκανες καινούργια αγορά. Και πες μου, ρε παιδί μου, αφού έχεις συμβόλαια. Δεν αγοράζεις κάθε μέρα. Άρα τι κάνεις, ακούς, θα κλείσουν, άρα θα ανέβει, θες να προλάβεις να γεμίσεις την κάρτα με τα χρήματά σου. Ναι, αλλά να τα ακούσεις εσύ όμως. Όχι να τα ακούσω εγώ τελευταίος τροχός της αμάξης, γιατί εγώ εφόσον παίρνω ένα τιμολόγιο από σένα που αφορά στο νόμιμα, δεν μπορώ να μην ανεβάσω.
0: Ναι, το νόμιμο ρίχνει... κέρδος βέβαια.
2: Βέβαια. Και όταν μου ρίχνεις την τιμή, αμέσως το κλείνει, το προς τα κάτω. Άρα λοιπόν εμείς, σαν τελευταίος τροχός της αμάξης, όταν λέω εμείς και σαν πρόεδρος και σαν εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας Ελλάδος που είμαι, εκπροσωπώ τους ανθρώπους, τους αγωνιστές, που προσπαθούμε να κρατήσουμε με τα δόντια πια τα μαγαζιά μας. Φεύγουμε από τη μέση. Δεν βγαίνουμε. Εχθές που ήρθε ο έλεγχος, μετά που είχα τρία κανάλια, που ήταν επόμενο θα τη φάω στο κεφάλι, και λέω: ήρθατε να με ελέγξετε. Μπράβο. Άρα έχετε συνεργεία. Θα πάτε κι αλλού. Βεβαίως και θα πάμε. Κοίτα που πήγανε. Μετά τσου πήγανε. Γιατί ρε φίλε, που η Λεωφόρος έχει 10 μαγαζιά. 10 μαγαζιά. Και έχει διάφορα μαγαζιά.
0: Άρα λέτε ότι γίνονται και στοχευμένοι έλεγχοι και στοχοποιούνται κάποιοι.
2: Μα τι λέτε τώρα. Μα ξεκάθαρα. Εγώ ή μιλάω πολύ, ή μιλάω πολύ που μιλάω.
0: Μιλάτε γιατί είσαστε όμως και πρόεδρος Ομοσπονδίας, δεν είναι?
2: Όχι, να σας πω κάτι. Ακούστε με. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έχω στο συνδικαλισμό, τον οποίο υπηρετώ και στην πολιτική, σαν δημοτική σύμβουλος και σαν πολιτεύθυρα μετά που πήγα με τη Νέα Δημοκρατία, έχω ηθικές αξίες. Δεν μπορεί να είμαι σε μία θέση πρόεδρος και να μην την τιμώ. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που με εμπιστεύτηκαν. Άρα εγώ αυτή τη θέση την τιμώ και την υπηρετώ. Δεν παίζω παιχνίδια κανενός. Και το ξέρουν πολύ καλά όλοι.
0: Κυρία Ζάγκα, άλλη απορία.
2: Αυτό πληρώνεται όμως. Αυτό πληρώνεται.
0: Άλλη απορία. Ναι. Το τελευταίο διάστημα δεν το είχαμε συνηθίσει, αλλά βλέπουμε το ντίζελ να έχει περάσει την αμόλυβδη. Και τώρα νιώθουν ναι, αδικημένοι εκείνοι οι οποίοι μετά την προτροπή αρμοδίων και τα λοιπά, μετέτρεψαν, πήραν αυτοκίνητα, πετρελαιοκίνητα και τα λοιπά, είπαν ότι θα είναι πιο οικονομικά.
2: Μαζί τους είμαι, βέβαια, έχουν δίκιο. Τους
0: τι έχει συμβεί εδώ, ανθρώπους, γιατί?
2: Νιώθουν εξαπατημένοι. Προσέξτε, αυτό πρωτοεμφανίστηκε πόλεμος Ρωσία-Ουκρανία. Το θυμάστε?
0: Ναι, ναι.
2: Πρώτη φορά που σοκαριστήκαμε ήταν Οκτώβριος, Νοέμβριος. Τι είναι αυτό που πάθαμε, λένε. 2020, 2030. Παναγία μου, τραβάγαμε τα μαλλιά μας. Είχαμε πάθει ένα σοκ. Εγώ δεν το είχα ξαναδεί τόσα χρόνια επαγγελματίας, ούτε κι άλλοι και πιο μεγάλοι από μένα. Μετά αυτό κατέβηκε. Και ξανά έγινε τώρα. Με τον πόλεμο Αμερική-Ιράν. Δεύτερο ψυχρό ντους. Και πάλι βγαίνει μπροστά το πετρέλαιο. Αυτό τι γίνεται, επειδή αρχίζει τώρα, προσέξτε, το διυλισμένο πετρέλαιο να γίνεται πανάκριβο. Είναι όλα παιχνίδια. Όλα αυτά που γίνονται οι πόλεμοι δεν γίνονται για τους ανθρώπους. Δεν γίνονται για ηθικές αξίες. Γίνονται για τον έλεγχο και για τη δύναμη. Ποιος θα έχει τον έλεγχο, ποιος θα έχει το πάνω χέρι. Άρα ποιος την πληρώνει? Ο κόσμος, αθώα θύματα και ελάχιστοι γίνονται πάπλουτοι. Ξεχνάτε με τον κορονοϊό που είχαμε τότε τον ΟΠΕΚ που παρακάλαγαν οι χώρες του ΕΠΕΚ. Αγοράστε ρε παιδιά, πλήρωναν και είπα, παιδιά, αυτό δεν θα το ξαναδούμε. Φωτογραφήστε το, γράψτε το στο αρχείο, ναι.
0: Αφού είχε σταματήσει κάθε δραστηριότητα και
2: δεν υπήρχε
0: τίποτα.
2: Τότε λοιπόν οι ναυτιλιακές εταιρείες, δεν το λέω τυχαία, αδειάσανε μέχρι και δεξαμενές νερού και τις γεμίσανε, τις φουλάρανε. Όχι δεξαμενές πετρελαίου. Ξέρετε τότε πόσο χρήμα μετακινήθηκε. Τεράστια ποσά. Τεράστια. Και μόλις ξανάρχισε η ζωή, τι έγινε τότε, 500% ανέβηκαν τότε οι μεταφορές. Το θυμάστε? Που είχα πει, προσέξτε, μην το χάνετε αυτό. 500%. Πού στο διάλογο το βρήκανε και το ανεβάσανε 500% επάνω. Άρα λοιπόν είναι παιχνίδια χειριστικά. Έτσι λοιπόν βγήκε μπροστά το πετρέλαιο, γιατί έγινε πανάκριβο. Και πρέπει να ξέρετε, εμείς αυτό που πουλάμε είναι το διυλισμένο προϊόν. Αυτό που βλέπουμε το πετρέλαιο είναι το αργό, το βαρέλι, τη μιμπρέν. Και βλέπετε αυτό πέφτει, από τα 100 πήγε 80, πήγε 73, εμείς εκεί ταβάνι επάνω. Αλλά γιατί να τρώγω το ξύλο? Άδικο, να το φάνε τα δηληστήρια. Γι' αυτό πήγαμε εμείς κάποιοι εκπρόσωποι με τα τιμολόγια χοντρικής στον Υπουργό Ανάπτυξης. Και λέμε, έλα εδώ, πάτε τα τιμολόγια, δες πόσο ακριβά αγοράζουμε, πώς να πουλήσουμε. Τα είδε, τα μελάτησε, έχετε δίκιο ρε παιδιά, άκρη δεν βρίσκω. Και πήγε στη Βουλή, το συζήτησε με τον Πρωθυπουργό και την πήγε η επιδότηση και στο πετρέλαιο το απλό και στην αμόλυβη, με τη διαφορά ότι αυτό που είχαν βάλει την πρώτη φορά στο πετρέλαιο ήταν ξεφτύλα. 5 λεπτά, τίποτα. Και βάλαν και τα 10 να γίνει 15.
0: Πάντως δηλαδή, το συμπέρασμα.
2: Θα το δούμε τα 2 ευρώ.
0: Το συμπέρασμα, κυρία Ζάγκα, είναι ναι, διακοπές θα πάει ο κόσμος, λιγότερες μέρες θα πάει από ό,τι δείχνουν όλα τα στοιχεία.
2: Και προσεκτικά.
0: Προσεκτικά και ναι, θα προσεκτικά. Το πληρώσει σε ορισμένες περιπτώσεις και χρυσάφι, ειδικά στην ναι. επιστροφή, γιατί θα γεμίσει ναι. από
2: Εγώ
0: κάποιο
2: να
0: νησί.
2: Στα νησιά είναι δύσκολο να δείτε στο φούρνο που έχει ουρά για καφέ και για πρωινό. Τι ρογόπιτα σάντουιτ. Γιατί άμα πάει αλλού θα το πληρώσει στα γεύμα. Ή μην πας μακριά που λένε, εξαπλώστρες και μας αρέσει και άμα δεν σ' αρέσει, αυτό είναι. Για κάθε ρε παιδιά, πού φτάσαμε. Δεν πάει να κάνουμε ένα...

0: που κοιμόμαστε. Υπνοσάκο. Παραλία. Γιατί, γιατί θέλει 140, θέλει 100. Δεν τα έχω. Δεν τα έχω. Και πού να τα βρει. Έτσι δεν είναι. Μόνο το ξενοδοχείο θα πληρώσει. Λοιπόν, άρα φεύγει ο κόσμος για τη ζούγκλα. Τη ζούγκλα της Αθήνας. Να πάρει λίγο αέρα, να βγει στην Ύπεθρο. Αλλά όλοι μαζί να ενώνουμε τις δυνάμεις μας και να διαμαρτυρόμεθα. Εγώ αυτό που μου δίνεται το χώρο και μου δίνεται φωνή και μας ακούει ο κόσμος και ενώνουμε τις φωνές μας, είναι μεγάλη δύναμη. Δεν θέλουμε να επηρεάσουμε κανένα. Θέλουμε να μεταδοθεί η γνώση. Η γνώση είναι δύναμη. Γιατί όταν εγώ γνωρίζω, μπορώ τότε και επιλέγω και είναι τότε υπεύθυνος για τις επιλογές μου. Άρα είναι ελεύθερος.
1: Κυρία Ζάγκα, σας ευχαριστούμε.
2: Να σας ευχαριστήσουμε. Να ευχηθούμε καλές διακοπές.
0: Κυρία,
2: να
0: είστε καλά. Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Το καλύτερο και πάντα στη διάθεση.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Αγάπη και σεβασμό.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Βολήμε στη Ζάκυνθο. Ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια κτηρίων μετά τον μεγάλο σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 132 είναι οι νεκροί, 570 οι τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Περισσότερα στο real.gr. Σε πνευμονικό είδημα και έλλειψη οξυγόνου οφείλεται σύμφωνα με την αρχική ιατροδικαστική εξέταση ο θάνατος του αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο. Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκε προκειμένου να απολογηθεί η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με τον φωνικό εμβρισμό της Μαρφίν το 2010 στο κέντρο της Αθήνας.

Λοιπόν, διανύουμε αισίως τα τελευταία 25 λεπτά της εκπομπής και πρέπει να πω ότι παρότι Αύγουστος και παρότι άδειοι περισσότεροι δρόμοι, να έχετε υπόψη ότι θα έχουμε αύριο και την Πέμπτη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στη λεωφόρο Ποσειδώνος, λόγω εκτέλεσης εργασιών στην περιοχή του Δήμου Γλυφάδας. Οι παρεμβάσεις θα αρχίσουν από τις 7 αύριο το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι και θα επηρεάσουν την κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα προς Πειραιά.

0: Λέγαμε νωρίτερα για το μέτωπο αυτό στη Ζάκυνθο που βρίσκεται σε εξέλιξη. Θυμίζουμε ότι υπάρχει και μήνυμα από το 112 για εκένωση. Διαβάζω ότι συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και οδηγός του οχήματος που τυλίχθηκε στις φλόγες και προκάλεσε νωρίτερα την πυρκαγιά στο μαραθιά της Ζακίνθου.
1: Ναι, ναι, άλλες για τις γουρούνες
0: για
1: που
0: ήταν. Αυτή ναι. που ήταν νωρίτερα, τη φωτιά που επεκτάθηκε σε δύσβατη δασική έκταση λόγω των ισχυρών ανέμων. Ευτυχώς η πυροσβεστική έσπευσε και αντιμετωπίστηκε πάρα
1: ναι,
0: πολύ γρήγορα.
1: Τέθηκε υπό έλεγχο.
0: Ευχάριστα τα νέα από τη Χρύσα την Κλητσιώτη, η οποία μας είπε ότι επικοινώνησε με την πυροσβεστική. Είναι βελτιωμένη η εικόνα
1: και στο δεύτερο μέτωπο,
0: στο δεύτερο μέτωπο στην περιοχή Βολίμες, έτσι, της Ζακύνθου. Έρχεται λοιπόν Σάββατο και εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News μαζί Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.

0: Έχουμε Μίλτο Τεντόγλου σήμερα στις 10:15 και έχουμε Δημήτρη Σταυρακάκη αυτή την ώρα στο στούντιο
1: μαζί μας.
0: Λίγο διάβασα για να μην νιώθω τόσο άδεια.
1: Αν μπορούσες κάνεις κι αλλιώς. Ναι.
2: Λοιπόν, και μέχρι, γεια σας, και μέχρι το Τεντόγλου το βράδυ έχουμε καταιγισμό αυτή την ώρα από προκρίσεις.
1: Ναι, για πες.
2: Σε τελικούς σε Παρίσι, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης και σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στον Μπέρμιγχαμ. Οπότε πάμε με τα πιο φρέσκα νέα. Πριν από λίγο, ο Δημήτρης Μάρκος για δεύτερη συνεχή μέρα στο Κολύμβη, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται στο Παρίσι, έδειξε ότι είναι σε εκπληκτική κατάσταση. Συνέτριψε το πανελλήνιο ρεκόρ στα 800 μέτρα με 800 μέτρα ελεύθερο με 7:47:26 και προκρίθηκε στον αυριανό τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο που θα είναι στις 9 το βράδυ. Θυμίζω ότι ο Μάρκος
1: δεν είχε κάνει και χθες και ένα πανελλήνιο ρεκόρ, ναι.
2: Προκρίθηκε στον τελικό με την πέμπτη καλύτερη επίδοση. Αντίθετα, ο Βασίλης Κακουλάκης με 7:58:65 ήταν 17ος στους 35 συμμετέχοντες. Πάμε λίγο στη χθεσινή μέρα και θα γυρίσουμε στα σημερινά που έχει αρκετά στο Κολύμβη. Χθες 8η θέση στον τελικό της κυταλλοδρομίας 4x200 ελεύθερο των ανδρών η εθνική μας ομάδα. 7 πρώτα, 8 δεύτερα, 15 εκατοστά, νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Μάρκος Εγκλεζάκης, Τάμου Βαζέος ήταν η ομάδα μας. Ο Μάρκος κολύμπησε πρώτος και κατέριψε στο 200, το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ, με 1 πρώτο, 44 δεύτερα, 93 εκατοστά. Στον τελικό των 300 μέτρων μεικτής ατομικής θες, ο Απόστολος Παπαστάμος έκτος, ο Παναγιώτης Βλαχογεννάκος έβδομος. Σήμερα η εθνική μας ομάδα σκυταλοδρομίας 4x100 μεικτής ομαδικής μίξ, δηλαδή είναι δύο αγόρια, δύο κορίτσια. Ναι. Προκρίθηκαν στον τελικό με την πέμπτη καλύτερη επίδοση 3:45:90. Την ομάδα αποτελούσαν ο Χρήστο, ο Ντούμας, η Ντουντουνάκη και η Βλάχου. Ο τελικός είναι απόψε, το βράδυ είναι απόψε ο τελικός. Επίσης έχουμε πρόκριση στον αποψινό ημιτελικό για τον Απόστολο Σίσκο στα 200 μέτρα ύπτιο των ανδρών. Ήταν δεύτερος στην έκτη σειρά με 1:55:64, πέρασε με την 8η καλύτερη επίδοση. Πρόκριση για την Άννα Ντουντουνάκη στον ημιτελικό στα 50 μέτρα πεταλούδα των γυναικών, 26:38, πέρασε ως 15η καλύτερη επίδοση. Η Γεωργία Δαμασιώτη είναι η πρώτη αναπληρωματική, 21η δηλαδή, έκανε 26:49. Η Άννα Αυγούστα Βλάχου έμεινε στο 26:59 και έμεινε 25η. Στα 100 ελεύθερο, ο Ανδρέας Βαζέος ήταν στη σειρά του ένατος, εκτός της συνέχειας, με 48:89, είπα στα 100 ελεύθερο. Επίσης, στα 100 πρόστιο, Νικολέτα Παυλοπούλου ήταν πρώτη σειρά της 1:08:82, αλλά δεν προκρίθηκε, 21η. Και στα 100 πρόστιο, η Μάνια Τασάκου, 27η με 1:09:34. Σήμερα τι περιμένουμε στην Κολύμβηση? Έχουμε το απόγευμα, από τις 7.30 και μετά, ημιτελικός ο Σίσκος στα 200 ύπτιο των ανδρών, ημιτελικός η Ντουντουνάκη στα 50 πεταλούδα γυναικών, τελικός η Άρτεμις Βασιλάκη που έχει περάσει από χθες στα 800 ελεύθερο των γυναικών και τελικός στα 4x100 μεικτή ομαδική μίξ η ελληνική μας ομάδα, η εθνική μας ομάδα. Πάμε τώρα στο Στίβο, όπου και εδώ είναι μία ώρα τώρα αυτή εδώ που, η οποία έχει καλά νέα από το Μπέρμιγχαμ, από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται εκεί για τον κλασικό αθλητισμό. Η Ελλάδα θα έχει διπλή εκπροσώπηση στον τελικό του ύψους. Ο Αντώνης Μέρλος και ο Ανδρέας Μήτας πήραν την πρόκριση. Ο πρώτος πέρασε με 2:23, ο Μέρλος, με τη δεύτερη προσπάθεια. Ο Μήτας πέρασε με 2:19, απέτυχε τις φορές το 2:23. Είναι και οι δύο στη 13η του τελικού, θα γίνει αύριο τελικό στις 9. Κανένας δεν δοκίμασε στο 2:26 που ήταν το όριο πρόκρισης. Οπότε οι 13 καλύτεροι πέρασαν στον αυριανό τελικό. Πριν από λίγο ο Παυλίδης στη δισκοβολία πέρασε στον τελικό και πριν από λίγο η Γεωργία Δεσπολάρη
1: είχαμε πανελλήνιο ρεκόρ,
2: έκανε πανελλήνιο ρεκόρ, δεν μπόρεσε όμως να περάσει. Στα 800 μέτρα έσπασε ένα πανελλήνιο ρεκόρ που εγώ το έχω δει με τα μάτια μου το προηγούμενο. μην
1: πόσα
2: πείτε
1: χρόνια
2: τίποτα.
1: Πριν, πόσα ναι, χρόνια πριν, κάτσε,
2: πείτε,
1: κάτσε.
2: Η κυρία Κατσαμπέκη είναι σε βάσμια.
0: Δεν δε σχολιάζω.
2: Πάς να τη ρίξεις τη σπόντα.
1: Εγώ είμαι πάντα πιο εχμηρή.
2: Πάς να τη ρίξεις τη σπόντα, δεν πειράζει.
1: Πόσα χρόνια λοιπόν, πριν το είδες, Δημήτρη.
2: Η Γεωργιάδας Πολάρης το 800 έκανε ένα 59-29, ναι. Ένα πρώτο 59, δεύτερο 29 εκατοστά, πέρασε την επίδοση της Μαρίας Παπαδοπούλου από το 2005 που είχε καταγράψει 1.59.79 στη διοργάνωση τσικλητήρια. Τερμάτισε έκτη.
0: Αλήθεια.
2: Ναι, αλλά έμεινε εκτός τελικού, δηλαδή πέρασαν οι 12, ήταν 13η.
1: Ωχ, κρίμα.
2: Λοιπόν, χθες στον τελικό της σφυροβολίας. Ο τελικός σφυροβολίας που είναι αύριο, των γυναικών. Προκρίθηκε η Σταματίας Καρβέλη. Στην τελευταία προσπάθεια είχε βολεί στα 68 και 49, εξασφάλισε τη συμμετοχή της ως 12η και έτσι με την τελευταία βολή της πήγε στο τελικό. Στο τριπλούν, η Σπυριδούλα Καρύδη δεν κατάφερε να προκριθεί στο τελικό χθες το βράδυ, είχε καλύτερο άλμα στα 14-03, ήταν 13η, οι 12 περάσανε, δηλαδή για μία θέση η Καρύδη δεν μπόρεσε να προκριθεί. Και τώρα, πριν περάσουμε στις δηλώσεις του Τεντόγλου, να πούμε τι έχουμε τώρα ακόμα. Περιμένουμε τον Λεβαντίνο στο προκριματικό των 400 μέτρων με εμπόδια.
1: Ναι.
2: Περιμένουμε στις 9 και 5 το βράδυ. Έχουμε προκριματικό στο επικοντό. Μας ενδιαφέρει γιατί είναι η Κατερίνα Στεφανίδη. Mm-hmm. Θυμίζω ότι η Στεφανίδη έχει επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους μετά από το παιδάκι που έκανε και κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Αυτό
1: έχει συμμετάσχει φέτος επίσημα σε αγώνες.
2: Έχει πάρει μέρος σε αγώνες. Εντάξει, θα κάνει την προσπάθειά της να το ζήσει. Θέλει. Μαζί είναι και η Αδαμοπούλου. 9 η ώρα. 9 και 10 τελικός της σφυροβολίας με τον Φραντζεσκάκη. 10 και 4 τελικός του μήκους με τον Μίλτο Τεντόγλου.
1: Α, διαβασμένη λοιπόν.
2: 11 το βράδυ ο ημιτελικός στα 400 μέτρα με τον Φραντζ που είναι στην τρίτη σειρά. Και 12 παρα 10 είναι ο τελικός των 100 μέτρων. Τώρα εδώ μας κοιτάει ο Γιώργος.
1: Δεν
2: τον
1: γλιτώνουμε το ξενύχτη δηλαδή.
2: Δεν γλιτώνουμε ξενύχτη γιατί και μπάλα δεν έχω πει ακόμα την μπάλα. Εντάξει, δεν είναι. Είναι μια δύσκολη.
0: Οριακά
2: τρίτη.
0: Προλαβαίνουμε.
2: Θυμίζω ότι είναι σαν λίγο μικρογραφία της διαβολομέρας στους Ολυμπιακούς Αγώνες που λέμε ότι από τις 20 μέρες των Ολυμπιακών Αγώνων υπάρχει μία που
1: στην
2: εκείνη,
1: οποία
2: τη μέρα, εκείνη τη μέρα έχει το 90% των αγωνισμάτων. Υπάρχει μία μέρα που για να το χωρέσουν τα πράγματα που έχει το 90% των αθλημάτων, όχι των αγωνισμάτων.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και είναι διαβολομέρα αυτή, όπως οι οικάδες. Έτσι και εμείς σήμερα είναι μια μίνι μέρα με τα ποδόσφαιρα και τον Τεντόγλου. Τώρα.
1: Σε θέλω ξεκούραστο αύριο όμως, όχι καλά, να μου πεις ξέρεις ανοίξα και τα λοιπά.
2: Η σημερινή μέρα είναι πως θα περάσει. Η αυριανή άστινε. Εντάξει.
1: Μετά του Στίβου τελειώσαμε.
2: Όχι, θα πάμε σε Τεντόγλου.
1: Άρα πάμε σε διάλειμμα.
0: Μέλλον,
1: και μετά επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Εκτάκτος το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτος το Σάββατο με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μην χάνουμε χρόνο. Έχουμε πολλά να πούμε.
1: Το ότι έχω κουράγιο ακόμα και χορεύω μέσα στο στούντιο, αυτό είναι θέμα. Αλλά θα.
0: Έχει να πει πολλά Δημήτρη.
1: Ναι. Μα σταματάει ο Δημήτρη εδώ πέρα, ο οποίο έχει. Από πού πάμε, από Τεντόγλου, είπαμε.
2: Πριν πάμε στο Τεντόγλου, πριν από λίγο είχαμε και 110 εμπόδια. Ο Ρούμψιο ήταν 7ο στη δεύτερη πραγματική σειρά, 14-12. Δεν μπόρεσε να προκριθεί στον τελικό 17ο. Καλό είναι να λέμε και αυτά τα παιδιά, κάνουν την προσπάθειά του, μην κοιτάμε μόνο. Τα πρώτα ονόματα. Λοιπόν, βέβαια. Τεντόγλου με 8-26 χθες τον πραγματικό. Το διόρθωσε ήταν το δεύτερο άρμα του, που ήταν το καλό, και πάει στο σημερινό τελικό.
1: Και πάει σε καλή κατάσταση και με πολύ καλή ψυχολογία, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Με πολύ καλή ψυχολογία. Θυμίζω ότι ο Τεντόγλου έχει κάνει 8-66, έχει σοφαρίσει το πανελλήνιο ρεκόρ του Τσάτουμα. Και αυτό είναι από εποχή προπολεμική. Μην πείτε τώρα.
1: Δική σου εποχή δηλαδή.
2: Ναι, εντάξει. Μην πείτε πότε. Ο Τεντόγλου λοιπόν.
1: Μην γελάς, Ελένη. Να βάζουμε τα πράγματα στη θέση του.
0: Όχι,
1: ναι. Να βάζουμε τα πράγματα στη θέση του. Ναι. Δεν είμαστε όλοι ισακιόμοια.
2: Πάει. Με πολύ καλή.
0: Πάει.
2: Με πολύ καλή ψυχολογία. Έδειξε και ο ίδιος ότι είναι πολύ καλά. Φυσικά σήμερα στον τελικό δεν υπάρχει ο Φορλάνη. Ο Ιταλός που χθες τραυματίστηκε στον προκριματικό.
1: Αυτός ήταν ο κύριος αντίπαλος του Τεντόγλου.
2: Αντίπαλος. Φυσικά υπάρχει και ο Μπόζιταρ.
1: Αέρα στα πανιά μας.
2: Υπάρχει ο Μπόζιταρ Σαραμπογιούκοφ.
1: Εσύ μπορεί να κρατάς και πισινές και ό,τι θες. Εγώ θα πω ότι πάμε, παιδιά, για το χρυσό τέλος.
2: Ο Σαραμπογιούκοφ Βούλγαρος είναι. Ο Εχάμερο Ελβετός. 8-51 έχει ο Ελβετός. 8-49 ο Βούλγαρος. Ο Ιντσόλιο Ιταλός είναι πιο πίσω, έχει 8-34. Ο Κάθερες ο Ισπανός. Είναι κάποιος που πιο πολύ φοβάται τον Σαραμπογιούκοφ Τεντόγλου. Πάμε να ακούσουμε πρώτα τι είπε μετά τον χθεσινό προκριματικό, μιλώντας στους συναδέλφους του ΣΕΓΑΣ.
3: Ήθελα να κάνω τόριο κατευθείαν, εννοείται πρώτη προσπάθεια, αλλά είμαι ok με αυτό, γιατί έκανα τον Big Q. Το Big Q πάντα θέλω. Θέμα εγωισμού είναι. Ναι, εντάξει, το πρώτο άλμα ήταν τραγικό, γιατί έφαγα κοντρά, ενώ είχε όλα τα περάσματα, είχε συν 2 αέρα. Και ξεκινάω να πω στο άλμα και είχε μείον 1 και δεν έφτανε την βαλβίδα σου. Το φτιάξαμε γρήγορα, εντάξει.
4: Το δεύτερο ήσουν ok, που το αισθάνθηκες καλά.
3: Πολύ ok, και από ό,τι μου είπατε και πάτησα και 14-16 κάτω στα πίσω. Και λίγο που έχασα την προσγείωση, γιατί το σκάμα δεν το είχαν σκάψει πολύ καλά. Αυτό ήταν 8-40-50 άλμα.
2: Λοιπόν, λέει τώρα, θα ακούσουμε στις δηλώσεις του με 8-50.
1: Ναι.
2: Το παίρνω, λέει.
1: Το είπα. Που μου λες να κρατάω πισινή.
2: 12 αθλητές λοιπόν στον τελικό. Πρέπει να πούμε ότι, εντάξει, με λίγο προσοχή, ένας πολύ καλός Τεντόγλου σήμερα δεν θα έχει πρόβλημα να φτάσει στο 4ο διαδοχικό χρυσό μετάλλιο της καριέρας του. Για να ακούσουμε τι λέει.
3: Εύκολα πιστεύω. Θα μου βγει να πιστεύω εύκολα άλμα στο 850. Αν δεν ξέρω κάποιος αν μπορεί να ακολουθήσει. Βλέπω πολλά άτομα. Πιο πολύ το Μποζιτάρ. Θα έλεγα το Φουλάνι, αλλά τον είδα τραυματίστηκε και δεν πέρασε το τελικό. Θα έλεγα το Μποζιτάρ. Η μικρή πολύ καλή, αλλά. Νομίζω, δεν ξέρω αν θα τους υπολόγιζα. Μπορεί να κάνω λάθος.
4: Ο ιδανικός τελικό για εσένα στο μυαλό σου πώς είναι?
3: Να κάνω 50 σίγουρα. Με 50 εγώ θα είμαι ευχαριστημένος. Ό,τι πιο πάνω όσο καλύτερα. Αλλά και με 50 ευχαριστημένος και χρυσό αυτό.
1: Λοιπόν, άφησες πίσω το ποδόσφαιρο και στέλνει μηνύματα.
0: Περίμενε, μισό λεπτάκι, Δημήτρη.
2: Ναι.
0: Πριν μας πεις για το ποδόσφαιρο, στέλνει εδώ ο Μάρκος Εδίκ, περωτικός σύζυγος. Ναι. Λέει, με όλο μου το σεβασμό προς το Μίλτο, ναι. Όταν θυμώνει η πεθερά μου, πηδάω άνετα 9 μέτρα για να γλιτώσω.
1: Εντάξει, δεν έχουμε μετρήσει όμως, Μάρκο, και θέλω να σου πω συγγνώμη.
2: Πάντως ο Τεντόγλου δεν έχει πεθερά πρώτον.
1: Σε διακόπτω τώρα. Ναι, δεν έχει πεθερά. Όταν θα αποκτήσει, μπορεί να κάνει καλύτερα άλματα, να ξέρει. Επίσης θέλω να σα πω ότι εγώ έχω σπάσει, είναι σίγουρο, σα το λέω, έχω σπάσει όλα τα παγκόσμιο ρεκόρ στα 10 μέτρα,
0: ναι.
1: Μην γελάστε,
0: ναι.
1: Όταν ήταν στα 2 εκατοστά ένα φίδι στο πόδι μου στο πήλιο,
2: ναι.
1: Οχιά συγκεκριμένα, και το συνειδητοποίησα κοιτώντας κάτω, και εκεί εκτινάχθηκα σαΐτα. Δεν με ξεπερνάει.
0: Όλοι μπορούμε να γίνουμε αθλητές. Ό,τι
2: θέλει. Όλοι μπορούμε να γίνουμε αθλητές.
1: Φέρε όποιον θες μπροστά μου, έσπασα ρεκόρ.
2: Λοιπόν, απόψε, καταρχήν να σας πω ότι ξεκινάμε με το πρώτο παιχνίδι, ότι ο Ολυμπιακός παίζει με την Ολλανδική Νάιμέγγεν, 8.30 ώρα στην Ολλανδία. Δεύτερος αγώνας για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, 0-0 το πρώτο παιχνίδι. Χθες στην Ολλανδία, οι οπαδοί της Ολλανδικής ομάδας, στο Νάιμέγγεν, πήγαν τα ξημερώματα, κάνανε πορεία εκεί, ξυπνήσαν τους Έλληνες παίκτες από το ξενοδοχείο. Δεν υπάρχει καμία Ολλανδική
1: αστυνομία.
2: Δεν υπάρχει. Η λέξη Ολλανδική αστυνομία δεν υπάρχει.
0: Γιατί αυτό το λες,
2: τσαντίζομαι, γιατί κάνουμε συγκλεισμό την ελληνική αστυνομία.
1: Ναι,
2: εδώ στην Ελλάδα, εκεί που έμενε η Νάιμέγγεν, είχε απ' έξω αστυνομία. Και του φύλαγε το ξενοδοχείο. Εντάξει,
1: λοιπόν,
2: και φυσικά αυτά τα καφριλίκια, δεκαετία 80 έξω από τα ξενοδοχεία, τα κάναμε στη δεκαετία του 80.
1: Δεν εμφανίστηκε κανείς, δεν κάλεσε την αστυνομία μετά να εμφανιστεί.
2: Τι, κατόπιν εορτής. Θα το κάνεις. έχουν κάνει, έχουν πάει αυτοί που έχουν
1: ανοίξει. Λες ότι δεν υπάρχει Ολλανδική αστυνομία γενικά,
2: γενικά
1: πούμε,
2: και στα επεισόδια, στα γήπεδα, αν δείτε.
1: Όχι μόνο για χθες.
2: Μετά. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα, ανάψαν βεγγαλικά, έστησαν μηχάνημα εκτόξευσης βεγγαλικών. Πλάκα κάνουμε. Εντάξει, τώρα,
1: α, δηλαδή, οργανωμένοι πλήρως.
2: Για παιχνίδι τώρα που είναι Champions League. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός λοιπόν καλείται να κάνει
1: για
2: σήμερα.
1: Για όλα αυτά δεν θα υπάρξει τιμωρία.
2: Τι τιμωρία υπάρχει για κάτι που έγινε έξω από το γήπεδο, την παραμονή του αγώνα.
1: Ναι, αλλά εντάξει, άμα είναι έτσι, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει.
2: Θα υπάρχει αναφορά στην UEFA. Ο Μεντιλίμπαρ λοιπόν πρέπει τώρα να προσπαθήσει να φτιάξει την ομάδα να πετύχει γκολ. Είπε ότι στο πρώτο παιχνίδι δεν είμαστε καλοί. Για να ακούσουμε, λέει ότι πρέπει να πετύχουμε γκολ.
5: A ver, no hemos jugado bien eso, ¿verdad?
6: Η αλήθεια είναι πως τα νούμερα υπάρχουν και λένε κάποιες πληροφορίες. Οι στατιστικές υπάρχουν για αυτό το λόγο. Μιλάνε για ποσοστά, για μονομαχίες, για κατοχή, για ρυθμό, για τα χιλιόμετρα που έτρεξες. Όλα αυτά έχουν κάποια σημασία, όμως δεν είναι τα νούμερα που κερδίζουν το παιχνίδι. Γιατί σε ένα παιχνίδι, αν κατέβεις 8 φορές στην επίθεση και είσαι εύστοχος, θα καταφέρεις να βάλεις κάποια γκολ. Μπορεί να κατέβεις όμως 20 φορές και να μην είσαι εύστοχος και να μην καταφέρεις να σκοράρεις. Επομένως δεν θα κερδίσεις το παιχνίδι και ας έχεις περισσότερες ευκαιρίες. Αυτό λοιπόν που θέλει εκείνος είναι να είμαστε πιο επικίνδυνοι, να δημιουργήσουμε περισσότερο κίνδυνο από ό,τι κάναμε στο πρώτο παιχνίδι και σίγουρα να μην αφήσουμε τον αντίπαλο να παίζει τόσο άνετα.
5: Και το contrario, pues no juegue demasiado cómodo.
2: Λοιπόν, και ο Ελκαμπή, που είναι ένα όπλο για την ομάδα του Ολυμπιακού, φυσικά πρέπει να βοηθηθεί, είπε στους δημοσιογράφους χθες στην Ολλανδία.
6: Φυσικά και το σκεφτόμαστε, γιατί έχουμε έρθει εδώ για τη νίκη. Ο στόχος μας είναι η πρόκριση. Θα κάνουμε τα πάντα λοιπόν για να το καταφέρουμε. Αν πρέπει να βάλουμε ένα γκολ, θα το κάνουμε. Αν πρέπει να το καταφέρουμε στην παράταση, θα το κάνουμε. Αν χρειαστεί να πάμε στα πέναλτι, θα προσπαθήσουμε για την πρόκριση. Η αλήθεια είναι πως τα παιχνίδια του Champions League είναι δύσκολα παιχνίδια. Έτσι μπορεί να συμβεί αυτό. Να είναι ένα παιχνίδι που να μην καταφέρεις να σκοράρεις, να μην καταφέρεις να δημιουργήσεις πάρα πολλές ευκαιρίες. Είμαστε εδώ όμως, έχουμε σκεφτεί, είμαστε έτοιμοι να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του προπονητή μας. Έχουμε σκεφτεί πως όλοι μας έχουμε ένα πολύ μεγάλο κίνητρο για να καταφέρουμε αύριο να κερδίσουμε. Θα κάνουμε λοιπόν τα πάντα. Ο ίδιος, οι συμπαίκτες του ξέρουν πως έχουμε μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να πετύχουμε την πρόκριση. Θέλουμε να το πετύχουμε για να δώσουμε χαρά και ευτυχία στους φιλάθλους μας, στην οικογένειά μας, εμάς τους ίδιους και σε όλη την ομάδα.
5: Πάμε σε αυτό που έχουμε σε πόρτα.
1: Πάντως πρέπει να πούμε, Δημήτρη, ο Ολυμπιακός έχει και δεύτερη ευκαιρία.
2: Ο Ολυμπιακός, αν περάσει την Αϊμέγεν, πάει στα play-off του Champions League και περιμένει την Bodo Glimt ή την Union Saint-Gilloise από το Βέλγιο. Είχαν έρθει στο πρώτο παιχνίδι 3-3, παίζουν απόψε στις 7. Αν αποκλειστεί από την Αϊμέγεν, πάει στη League Phase του Europa League. Mm-hmm. Δεύτερη ευκαιρία δεν έχει ο Παναθηναϊκός που παίζει στις 8.30 στη Σόφια.
1: Άρα σήμερα τα παίζει όλα για όλα.
2: Ναι, με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 1948. 1-1 το πρώτο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Νίστρουμ, ο τεχνικός της ομάδας του Παναθηναϊκού, θα ήθελα περισσότερα γκολ. Είμαστε ευάλωτοι στο πρώτο ματς. MVP στις πρωτοπονήσεις, ο Λιβάη Γκαρσία είπε για το νέο απόκτημα της ομάδας. Θα ξεκινήσει εκτός απρόπτου του Λιβάη Γκαρσία. Έχει στην αποστολή και τον Τρέσερ, έχει στην αποστολή και τον Ανδρέα Τετέι που ταλαιπωρήθηκε από μια ίωση. 8.30 ο Παναθηναϊκός, πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός προκρίνεται, συνεχίζει στα play-off του Conference League. Χάνει, αποκλείεται, μένει από πολύ νωρίς εκτός Ευρώπης. Λοιπόν, αύριο έχουμε και Super Cup. Ο πρωταθλητής, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ παίζει στο Ηράκλειο με τον κυπελούχο Όφη.
1: Ένα-ένα μας τα βγάζει. Αυτή η εβδομάδα, παιδί μου, τι
2: ναι,
1: έχει.
2: Ναι, ύψου είπα ότι είναι διαβολοβδομάδα.
1: Και έρχεται, είπες, και πανευρωπαϊκό ενόργαν.
2: Εντάξει, αυτό είναι ενόργαν. Θα κάνουν τα αποκορίτσια του την προσπάθειά του. Αλλά έρχεται και καραλή στην Παρασκευή και οι υπόλοιποι του Στίβου. Λοιπόν, αύριο στο Ηράκλειο.
1: Θα καταφέρει ποτέ ο Καραλή, ο Μανόλο, να πάρει το χρυσό. Ο Ντουμπλάντης δεν έχει δύσκολη χρονιά, δύσκολη σεζόν. Μονίμως είναι σε φόρμα.
2: Το κοντό είναι ένα απρόβλεπτο άθλημα που επέτρεψε.
1: Ναι, γιατί όλα τα άλλα τα έχει στο τσεπάκι το αποτέλεσμα.
2: Λοιπόν, τώρα πάμε. Ο Νίκολιτς εν ώψη του αυριανού αγώνα δεν είναι πρόβα για το Champions League. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ παίζει την επόμενη εβδομάδα play-off απευθείας στο Champions League. Ο τελικός Super Cup είναι καταπληκτικός. Είναι ένας στόχος μας. Σεβόμαστε πολύ στη διοργάνωση. Είμαστε όλοι εδώ συγκεντρωμένοι για την αυριανή αναμέτρηση. Εκθίασε τον κύριο Γκότη, τον προπονητή του Όφη, ο οποίος είπε: δεν παίζουμε κάθε χρόνο τελικούς και όταν το κάνουμε θα ορμάμε πάνω τους. Ο Όφη μεγαλώνει, παίζουμε στην έδρα μας, θα διεκδικήσουμε με όλη μας τη δύναμη αυτό το τρόπαιο. Έτσι λοιπόν, αύριο έχουμε τον Super Cup στο Ηράκλειο. Τώρα, κλείνοντας, για Αντετοκούμπο και τι γίνεται. Η εθνική μας ομάδα θα παίξει δύο παιχνίδια τώρα τον Αύγουστο με Ουκρανία και Ισπανία. Χωρίς. Δεύτερη φάση παγκοσμίου κυπέλου. χωρίς το κούμπο. Ο Σπανούλης έχει πάρει μετά από δύο χρόνια τον Νίκ Καλάθη, τον Τάιλερ Ντόρσεϊ και τον Νίκο Ρογκαβόπουλο. Είναι εκτός και ο Σλούκας. Ο Αντετοκούμπο που πήγε σε νέα ομάδα. Η Ομοσπονδία Μπάσκετ έδωσε διευκρίνηση για την απουσία του Γιάννη από τις κλήσεις της εθνικής ομάδας, εξηγώντας τους λόγους που δεν θα ενισχύσει την ομάδα μας και τονίζει ότι έγιναν οι προσπάθειες. Όμως από εκεί πέρα, από το γεγονός ότι ο Γιάννης πήγε σε μια νέα ομάδα και δεν μπορέσαν να γίνουν.
1: Δημήτρη, βλέπω ότι δεν σου φτάνει το μισάωρο και πρέπει να το διευρύνουμε, νομίζω.
0: Τι λες τώρα.
1: Και αύριο θα έρχεσαι πριν από
0: τι
1: το διάλειμμα.
0: Τι είναι αυτές.
2: Ποια η ιδέα του.
0: Τι είπε, φτάνει. Λέει,
2: λένε χαρακτηριστικά, όλα θα τα πούμε πια. Λένε χαρακτηριστικά ότι το ποσό που απαιτήθηκαν καλύφθηκαν από τα διαθέσιμα χρήματα της Ομοσπονδίας.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν χρειάστηκε να υπάρξει καμία κρατική αραγωγή για τα χρήματα που έπρεπε να δώσει η
1: ΕΟΠ. Ελένη, έχω μια ιδέα. Να σηκωθούμε να φύγουμε εμείς και να αφήσουμε
0: το Μιλέ
1: και
0: στο Μαϊάμι.
2: Όμως τελικά.
0: Τον Αντώνη σκέφτομαι, το Μορτάκι.
2: Όμως τελικά ο Αντετοκούμπο δεν θα είναι στην ομάδα.
1: Όχι, δεν πρέπει να υπάρχει μια κάμερα. Δεν έχουμε χρόνο να συνοψίσουμε.
2: 8,5 ώρα. Παναθηναϊκός Τσέσκα Σόφιας στη Βουλγαρία, 8,5 ώρα Ολυμπιακός Νάιμέγγεν στην Ολλανδία, 10 και 4 ο Μίλτος πάει για το 4ο χρυσό στο Μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και φυσικά τελικούς Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
0: Χήμαρο σε χαρακτηρίζει η κυρία Κατερίνα.
1: Δεν μπορούμε να του βάλουμε φρένο.
0: Να υπάρχει, όχι, με τίποτα.
1: Ελένη,
0: φρένα, το λέω. Τα φρένα.
1: Αύριο ναι. Απλά βγάζουμε τα ακουστικά μας, παίρνουμε έτσι τα χαρτιά μας και αποχωρούμε και αφήνουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη
0: να τελειώσει
1: να κάνει και την αποφόρηση της εκπομπής.
2: Καλή συνέχεια, γιατί μας περιμένει μια δύσκολη μέρα.
1: Λοιπόν,
0: σας αφήνουμε εμείς εδώ.
1: Μέχρι εδώ ήταν, παιδιά. Δεν είναι και για χόρταση που λέμε. 4 ώρες ήταν αρκετές.
0: Αύριο 11 η ώρα το πρωί. Πάλι μαζί εδώ παρεούλα.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.
7: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
8: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές.
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Real FM. Η ώρα είναι 3.
10: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
11: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
12: Κρυβελόγια.
10: Ακούω.
11: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
12: Κρυβελόγια.
11: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
12: Ρε κρυβελόγια.
10: Μάλιστα.
11: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
10: Μοντέλα. Το ξέρα.
11: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
13: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
14: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Βολήμες στη Ζάκυνθο. Ισχυρές επιγείες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο. Νωρίτερα ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Είναι η δεύτερη φωτιά στο νησί μας σήμερα, η πρώτη που εκδηλώθηκε από ατύχημα με γουρούνα οριοθετήθηκε, δήλωσε στον Real FM ο Δήμαρχος Ζακύνθου Γιώργος Στασινόπουλος. Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια κτηρίων μετά τον μεγάλο σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 132 είναι οι νεκροί, 570 ήττοι τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Σε πνευμονικό είδημα και έλλειψη οξυγόνου οφείλεται σύμφωνα με την αρχική ιατροδικαστική εξέταση ο θάνατος του αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο. Οι έρευνες συνεχίζονται ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και της νεκροψίας νεκροτομής. Περισσότερα στο enikos.gr. Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκε προκειμένου να απολογηθεί η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 στο κέντρο της Αθήνας. Στα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ ανήλθαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου σε ιδιώτες τον Ιούνιο. Μειώθηκαν κατά 168 εκατομμύρια σε σχέση με τον Μάιο, ωστόσο συνολικά στο πρώτο εξάμηνο του έτους αυξήθηκαν κατά 251 εκατομμύρια συγκριτικά με τον περασμένο Δεκέμβριο. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναγκάστηκε να αναχωρήσει από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία στις αρχές Ιουλίου μυστικά με άλλο αεροσκάφος αντί του προεδρικού εξαιτίας απειλών από το Ιράν, αναφέρει σε δημοσίευμά της η Washington Post.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Διπλή ελληνική παρουσία στον αυριανό τελικό του ύψου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που γίνεται στο Μπέρμιγχαμ. Ο Αντώνης Μέρλος προκρίθηκε με άλμα στα 2 μέτρα και 23 εκατοστά και ο Ανδρέας Μίτα με 2 μέτρα και 19 εκατοστά. Στην κολύμβηση και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ο Δημήτρης Μάρκος προκρίθηκε στον αυριανό τελικό στα 800 μέτρα ελεύθερο με 7 πρώτα, 47 δεύτερα και 26 εκατοστά που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Ακόμη στον τελικό της κυταλλοδρομίας 4x100 μεικτής ομαδικής μίξτ που θα γίνει στις 9 το βράδυ προκρίθηκε η εθνική μας ομάδα με τους Χρήστου Ντούμα, Ντουντουνάκη και Βλάχου. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 36 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο Real FM σου 97 και 8 στο μικρόφωνο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Το τηλέφωνο του σταθμού 211-200-8200 για σχόλια, ερωτήσεις, παρατηρήσεις, παραγγελίες, επιθυμίες. Τα email μας studio@realfm.gr. Έχω προαναγγείλει και έχει γίνει χαμός από μηνύματα. Μόνο στο Instagram πρέπει να έχω πάρει τουλάχιστον 30 διαφορετικές παραγγελίες από χθες το απόγευμα. Τάκη μου Σαφίρη, θα φιλοξενήσουμε λοιπόν ένα σπουδαίο, πάνω απ' όλα άνθρωπο, τον είχα γνωρίσει και είχα την τιμή να τον γνωρίσω. Σπουδαίο στιχουργό, σπουδαίο συνθέτη, έχει γράψει άπειρα τραγούδια. Άπειρα τραγούδια. 600-700, ίσως λέω και λίγα. Και καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο από όλα αυτά τα τραγούδια μέσα σε 3 ώρες τώρα τι να πρωτοακούσουμε. Πιστεύω έχω κάνει καλή επιλογή. Ασφαλώς έχω βάλει και μερικές δικές σας προτιμήσεις. Να τώρα μου ήρθε, το ετοίμαζα, μου ήρθε, θέλετε και το μάνα μου. Το μάνα μου, εγώ δεν μπορώ να το ακούσω την ώρα που κάνω εκπομπή. Θα το βάλω στο τέλος, με την πίτσα. Λοιπόν, το ορχιστρικό είναι το σε μια στίβα καλαμίες. Μη λέμε πολλά. Μπαίνουμε κατευθείαν έτσι δυνατά, επιθετικά. Λέγε μου σ' αγαπώ με τη Μαρινέλα και αμέσως μετά ακολουθεί το τραγούδι με την Δούκισσα, το Ατάκα και Επιτόπου, το οποίο ήταν το 1975 ο πρώτος χρυσός δίσκος του Τάκη Μουσαφίρη. Πάμε να τα ακούσουμε.

Για να γνωρίσουμε λίγο τον Τάκη τον Μουσαφίρη, ήταν βλάχο στην καταγωγή. Ο πατέρας του έπαιζε κιθάρα, η μητέρα του και βιολί ο πατέρας, η μητέρα του μαντολίνο. Είχε και μια αδερφή ο Τάκης ο Μουσαφίρης. Έχω κλέψει ορισμένα στιγμιότυπα από αυτά που είχε πει στο τρίτο πρόγραμμα πριν αρκετά χρόνια. Οπότε ας αφήσουμε τον ίδιο ουσιαστικά να μιλάει για τη ζωή του. Είπε λοιπόν, είχε πει ότι έζησε στα Γιάννα σε μια αποκλεισμένη επαρχία. Εκεί μεγάλωσα, τελείωσα το σχολείο, μετά ήρθα στην Αθήνα. Αυτό και σαν αντίκτυπο και αποτέλεσμα τα τραγούδια της μοναξιάς, της απομόνωσης, τα οποία βγήκαν από αυτόν τον χώρο. Έχω μεγαλώσει σε συνοικισμό, γύρω μου ήταν πρόσφυγες, τα τραγούδια τους ακούω. Όταν ήμουν μικρό παιδί, μόνο τέτοια τραγούδια πεζόντουσαν, δηλαδή τραγούδια των προσφύγων, και όλα αυτά τα πράγματα ακουγόντουσαν στα καφενεδάκια και στη γειτονιά μου. Όλα αυτά με έχουν επηρεάσει. Μάλιστα, επειδή έπαιζαν οι γονείς του μουσική στο σπίτι, την πρώτη του μελωδία την έφτιαξε όταν ήταν 7 ετών, πηγαίνοντας με το άλογο από τα Γιάννα στους Καλαρίτες. Καλαρίτες, ένα χωριό, εκεί νομίζω ήταν, πρέπει να ήταν ο πατέρας του από τους Καλαρίτες. Λοιπόν, μυστική μου έρωτα, Κατερίνα Στανίση, και αμέσως μετά, και μόνο που με κοιτάς λιώνω, Γιώργος Χαρίς.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον Τάκη Μουσαφίρη. Να σας πω ακόμα ότι σπούδαζε κλασική μουσική από μικρό παιδί. Έπαιζε σε φιλαρμονική και μαντολινάτα. Όταν ήρθε στην Αθήνα κατέβηκε, όπως είπε ο ίδιος, για να γράψει κλασική μουσική. Ήρθαν έτσι τα πράγματα που ασχολήθηκε με το λαϊκό τραγούδι. Μπήκε στον χώρο του λαϊκού τραγουδιού. Και όπως είπε τότε στη συνέντευξη στο τρίτο πρόγραμμα, είδα πως εκεί έπρεπε να είμαι και αγάπησα τόσο πολύ το λαϊκό τραγούδι, ώστε πιστεύω πως όπου και να με ακουμπήσεις, είμαι κομμάτι από αυτό. Είμαι όλος ένα λαϊκό τραγούδι και δεν το αλλάζω με τίποτα. Πολύ μεγάλη κουβέντα από τον Τάκη Μουσαφίρη. Εγώ δεν ήμουν αλήτης, Δημήτρης Κοντολάζος, φίλαμε απόψε, ένα πολύ γνωστό κομμάτι, διαχρονικό κομμάτι που το λέει ο γιος του Στράτου, ο Άγγελος.

Φίλα μ' απόψε σαν να είναι η πρώτη φορά. Φίλα μ' απόψε σαν να είναι η τελευταία. Φίλα μ' απόψε δώσ' μου μια στάλα χαρά. Φίλα μ' αγάπη μου, φίλα με. Άσε με να αγγίξω πάλι το κορμί σου, για να κρατήσω το σχήμα σου. Μίλα μου να ακούσω πάλι τη

ψηλά μ' απόψε σαν να είναι η πρώτη φορά. Φίλα μ' απόψε σαν να είναι η τελευταία. Φίλα μ' απόψε δώσ' μου μια στάλα χαρά. Φίλα μ' αγάπη μου

0: Real FM.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε υπόγειο γκαράζ πολυκατοικία στο Ελληνικό. Για προληπτικούς λόγους απομακρύνθηκαν οι ένοικοι της πολυκατοικίας. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Βολήμες στη Ζάκυνθο. Νωρίτερα ήχησε το 112, καλώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια κτηρίων μετά τον μεγάλο σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 132 είναι οι νεκροί, 570 οι τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι, περισσότερα στο real.gr. Σε πνευμονικό είδημα και έλλειψη οξυγόνου οφείλεται, σύμφωνα με την αρχική ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος του αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο.
5: Real FM.
7: Ένα απομονωμένο ξενοδοχείο, 9 καλεσμένοι και ένας φόνος πριν καν σερβιριστεί το δείπνο. Το φωνικό παιχνίδι. Είμαι ο συγγραφέας Άρης Φαγιανάκης, μεταφραστής του βιβλίου, και σας προειδοποιώ. Όταν το παιχνίδι σοβαρεύει, αρχίζουν τα ψέματα και τελειώνουν οι δικαιολογίες. Το φωνικό παιχνίδι του Tom Hindle. Γιατί το μυστήριο γίνεται καθαρή απόλαυση, αν φυσικά δεν είσαι ο ένοχος. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, πεδίο books.gr.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Όσοι τώρα ήρθατε στην παρέτσα μας, είμαι ο Γιώργος Χολοκοτρώνης, ακούτε Real FM. Έχουμε ξεκινήσει ένα αφιέρωμα στον Τάκη Μουσαφίρη. Και τώρα ήρθε η ώρα να ακούσουμε το αγαπημένο μου Ζεϊμπέκικο, το οποίο λέγεται ότι είναι αληθινή ιστορία. Το παιδί με τα γυαλιά, ότι πήγε ένα παιδί να παρουσιαστεί. Ήθελε να ξεδώσει, να τραγουδήσει, να χορέψει, να... Και πάνω εκεί που χόρευε έπεσε κάτω, δεν αισθανόταν καλά, έφυγε. Γι' αυτό και η στίχη του Τάκη Μουσαφίρη λέει: «Το παιδί με τα γυαλιά πάνω στην παραγγελιά αντάμωσε το χάρο, σταυραϊτέ της προσμονής και αγέρα της Κεσαριανής, δεν θα το δεις φαντάρο». Δηλαδή ότι δεν πρόλευε να πάει να παρουσιαστεί. Τώρα έχουν γραφτεί διάφορα, εν πάση περιπτώσει. Είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, το οποίο τυχαίνει να είναι και το αγαπημένο του Κώστα του Ρομποτή, του διευθυντή της Real News, και του το αφιερώνω με όλη μου την αγάπη. Πάμε να το απολαύσουμε.

Όσοι δεν σηκωθήκατε, να σηκωθείτε. Είναι και ώρα τώρα που τρώτε τα κρουασάκια και την πυρίτσα. Είστε στο σπίτι, η παρέιτσα. Θα σηκωθείτε τώρα. Ξέρω τι σας λέω. Ρέτα Σακελαρίου, μια ζωή πληρώνω και αμέσως μετά η μεγάλη πίτσα. Θα τα προντίξω.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Είχε πει ο Τάκης Μουσαφίρης σε συνέντευξή του: «Έχω γράψει τόσα πολλά τραγούδια που σχεδόν όλα είναι επηρεασμένα από τους χώρους που έχω ζήσει. Έχω γράψει για το βουνό, έχω γράψει για την Αθήνα, ότι θα ήθελα να φύγω από εδώ, να πάω στο χωριό μου, δηλαδή το όνειρο πολλών επαρχιωτών, αλλά νομίζει ότι η Αθήνα μας έχει καταπιεί». Και ρωτήθηκε ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας, γιατί όλα τα τραγούδια του σχεδόν έγιναν επιτυχίες. «Σέβομαι το αντικείμενο με το οποίο ασχολιέμαι και κάθε φορά που γράφω νομίζω ότι τότε αρχίζω». Μεγάλη κουβέντα. «Το κάνω με πάρα πολύ αγάπη, έχοντας φυσικά γνώση του πράγματος. Πιστεύω πως σε μένα έπαιξε και παίζει μεγάλο ρόλο το γεγονός ότι γράφω και τους στίχους και τη μουσική». Αυτό, άμα το σκεφτείτε, είναι τρομερό προτέρημα. Γιατί πολλές φορές, κατά καιρούς από αυτά που μου έχουν πει οι παλιότεροι, υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ στιχουργών, συνθετών, ή δίνουν στους τραγουδιστές, δεν το θέλω, δεν μ' αρέσει, δεν μου πάει κλπ. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος γράφει και το στίχο και τη μουσική, έχει μπει καλύτερα στο κομμάτι, γιατί αυτός το γέννησε. Είναι ο δημιουργός του, οπότε ξέρει πάρα πολύ καλά σε ποια φωνή ταιριάζει καλύτερα. Δούλεψε με πάρα πολλούς, δεν το συζητάμε, αλλά φυσικά, δηλαδή στην αρχή με Δούκησα, έτσι, με Ρίτα Σακελαρίου, με Μπέμπα Μπλάνς, δεν έχω βάλει ένα τραγούδι, εντάξει, με Μητροπάνο, με Διονυσίου, και τους έδωσε κομμάτια που ήταν γραμμένα και πάνω στη φωνή τους. Λοιπόν, μια και είπα και Στράτο και Μητροπάνο, ταξιτζής με τον Στράτο Διονυσίου και αμέσως μετά παίζουμε από πολλά καρδιές με τον Μητροπάνο.

Ευχαριστώ την κυρία Σταθοπούλου με τις πολύ ωραίες φωτογραφίες που μου έστειλε. Μακάρι οι διακοπές όλων να είναι ηρεμένες, ξένιαστες και μελωδικές. Και ευχαριστούμε για το αφιέρωμα. Είμαστε μουσαφίριδες στην εκπομπή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ιωάννα. Λοιπόν, έχω τον κύριο Νίκο, ο οποίος είναι στο Southampton, είναι ναυτικός. Είναι αραγμένο το τάνκερ. Είναι 7 άτομα και ακούνε την εκπομπή. Να είστε καλά. Εντάξει, για ευνόητους λόγους, εγώ ποτέ δεν λέω ονόματα πλοίων κλπ. Έχετε ζητήσει το ναυτικό με τον Γιώργο το Μαργαρίτη, το τραγούδι το είχα συμπεριλάβει, έτσι κι αλλιώς. Θα το έβαζα πιο μετά. Αλλά με μεγάλη μου χαρά το αφιερώνω σε όλη την παρέα. Να είστε καλά, καλά ταξίδια να έχετε.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Ει, hey, Σταροβά, πού πας στα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
3: Στην Track Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
2: Track Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
3: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
4: Διασκεδάστε αυτό το καλοκαίρι με την Γκάμπη και τις αγαπημένες Γκάμπη γάτες. 10 σούπερ βιβλία γεμάτα παιχνίδια, ζωγραφική, γρίφους και κατασκευές για δημιουργικές και διασκεδαστικές στιγμές. Και φυσικά, χιλιάδες αυτοκόλλητα για ατελείωτο παιχνίδι. Ανακαλύψτε τα βιβλία της Γκάμπη σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πεδίο. Pedio-books.gr.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Χρυσα Κλητσιώτη. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση ανάμεσα στις περιοχές Σήμερος, Πεύκος, Κέτος, Κέτος, στα Σπάτα, Αττικής. Ήχησε το 112 καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Βολήμες στη Ζάκυνθο. Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο. Νωρίτερα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και νησιών του Αιγαίου. Σε επιφυλακή βρίσκονται πυροσβεστική και πολιτική προστασία. Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια κτηρίων μετά τον μεγάλο σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 132 είναι οι νεκροί, 570 οι τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Σε πνευμονικό είδημα και έλλειψη οξυγόνου οφείλεται σύμφωνα με την αρχική ιατροδικαστική εξέταση ο θάνατος του αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο. Οι έρευνες συνεχίζονται ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και της νεκροψίας νεκροτομής. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκε προκειμένου να απολογηθεί η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 στο κέντρο της Αθήνας. Στα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ ανήλθαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου σε ιδιώτες τον Ιούνιο. Μειώθηκαν κατά 168 εκατομμύρια σε σχέση με τον Μάιο. Ωστόσο, συνολικά στο πρώτο εξάμηνο του έτους αυξήθηκαν κατά 251 εκατομμύρια συγκριτικά με τον περασμένο Δεκέμβριο. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναγκάστηκε να αναχωρήσει από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία στις αρχές Ιουλίου μυστικά με άλλο αεροσκάφος αντί του Προεδρικού εξαιτίας απειλών από το Ιράν, αναφέρει σε δημοσίευμά της η Washington Post.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Με βολή στα 63 μέτρα και 14 εκατοστά που αποτελεί την έκτη καλύτερη επίδοση των προκριματικών, ο Δημήτρης Παυλίδης πέρασε στον τελικό της δισκοβολίας που θα γίνει την προσεχή Πέμπτη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Πρόκριση στον αυριανό τελικό του ύψους για τον Αντώνη Μέρλο και τον Ανδρέα Μίτα. Στα 800 μέτρα η Γεωργία Δεσπολάρη κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ με ένα πρώτο 59 δεύτερα και 29 εκατοστά, καταλαμβάνοντας τη 13η θέση στο αγώνισμα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather.
10: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 36 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Η Real News στο www.pressreader.com. Η Real News έρχεται σπίτι μας με ένα μόνο κλικ. Διαβάζουμε την εφημερίδα στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή μας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας στο www.pressreader.com και διαβάστε τη Real News. Real News, η αληθινή εφημερίδα.

πάμε τώρα στην κομματάρα της κομματάρας, ο κομματάρα, άνθρωπος είσαι και λυκάς, Στράτος Διονυσίου, και αμέσως μετά η μεγάλη Σακελαρίου, ο καλύτερος άνθρωπος.

Μου λέει εδώ τώρα ο Κώστας ο Σκουρογιάκος, ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία στα Αργιανά, αν δεν ήταν το πει τώρα ένα νέο κορίτσι αυτό το τραγούδι. Ποια να το πει, πώς να το πει ρε παιδιά. Αυτά τα τραγούδια παλαιά σκοπής είναι για άλλες φωνές. Δεν μπορούν τα σημερινά παιδιά να πούνε τέτοια τραγούδια. Αυτή είναι η γνώμη μου, έτσι. Όχι ότι δεν υπάρχουν ωραίες φωνές, ωραίες φωνές υπάρχουν. Αλλά πρέπει να γίνεται αυτό το κατάλληλο πάντρεμα με τα τραγούδια. Μου γράφει η Μαριλένα, τι μας κάνει σήμερα, 40 χρόνια πίσω με γύρισες, παλαιά σκοπής, παρέα 10 φίλες, νεούδια. Τότε είχαμε την ευλογία να ακούσουμε όλα αυτά τα θηρία από κοντά. Πρώτο τραπέζι πίστα. Φαντασία, Νεράιδα, παλιά Δελινά, μικρό Διογέννη, Κανκάν και άλλα. Δυστυχώς σήμερα τέτοια μαγαζιά δεν υπάρχουν. Διασκεδάσαμε τα νιάτα μας, όμορφα και ευλογημένα. Καλή συνέχεια και ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, Μαριλένα μου. Μαριλένα. Κυρία Μαρία, κατά διαβολική σύμπτωση το τραγούδι που ζητάτε, το Αν είσαι πλάι μου, το έπαιξα χθες. Δεν είναι το Μουσαφίρι, είναι του Παπαδημητρίου. Σε κάθε περίπτωση όμως, θέλετε να το αφιερώσετε στον άντρα σας, το ακούσαμε χθες, εντάξει, το έχετε. Πες ότι το έχετε αφιερώσει. Είναι πάρα πολύ ωραίο το κομμάτι. Λοιπόν, τι ακολουθούν τώρα, ακολουθούν επίσης δύο τραγουδάρες που έχετε ζητήσει, Χιονάνθρωπος και Γυναίκα μου. Γυναίκα μου σε πόλια, έτσι, Γιάννης, Βάσο κλπ. Ωραία. Όταν δεν λέω στιχουργό συνθέτη, όλα παιδιά αυτά που ακούμε, όλα είναι του Τάκη Μουσαφίρη. Για να μην γίνομαι κουραστικός να λέω συνέχεια στιχουργό συνθέτη. Όλα αυτά τα κομμάτια τα φοβερά είναι Τάκης Μουσαφίρης. Και μου έστειλε η κυρία Νίτσα από τον Παπάγου, δεν ήξερα ότι όλα αυτά. Πολλές φορές το έχω παρατηρήσει και σε άλλα αφιερώματα. Όπως ας πούμε, ξέρω εγώ, το Δήμο Μούτσι. Ή του Μανώλη Ρασούλη, που μου γράφατε ότι δεν ξέρατε ότι αυτά τα τραγούδια είναι των συγκεκριμένων δημιουργών. Γιατί εδώ πέρα στην Ελλάδα δυστυχώς δεν ασχολούμαστε με τους δημιουργούς, με τους γεννήτωρες του τραγουδιού, τους στιχουργούς και τους συνθέτες. Πάμε κατευθείαν στον τραγουδιστή και λέμε αυτό το λέει ο Καζαντζίδης, αυτό το λέει ξέρω εγώ η Μοσχολιού. Ενώ το σωστό για μένα, αυτό είναι τραγούδι του Ακυπάνου. Αυτό είναι του Τσιτσάνη. Αυτό είναι ξέρω εγώ του Χατζηδάκη. Λοιπόν, Χιονάνθρωπος, Γυναίκα μου.

σου την καρδιά. Ζεις για τους άλλους μονάχα και εσύ δεν ζεις.

Γεια σου Γιάννη μου, να είσαι καλά. Πάντως, όταν ακούσα αυτά τα τραγούδια, αυτούς τους στίχους, εδώ μιλάμε με τον Κώστα, τι ψυχή πρέπει να έχεις, ρε παιδί μου, για να γράψεις αυτά τα αριστουργήματα. Δεν βγαίνουν εύκολα. Δηλαδή, είναι τρομερό. Τι έβγαζε αυτός ο άνθρωπος. Εμένα όμως αφήρεσε ένα από τους αγαπημένους μου. Πολύ μεγάλα κομμάτια. Πραγματικά μεγάλα κομμάτια. Και κάντε και κάτι για να... Εγώ το κάνω χρόνια. Απομονώνω το στίχο από τη μουσική. Τα διαβάζω. Δεν είναι μόνο τα ακούω. Τα διαβάζω να τα εμπεδώσω σε τραγούδια που αγαπάω, θέλω να πω έτσι. Είναι τρομερός. Λοιπόν, Μητροπάνος, οι ξενύχτες. Άλλο μεγάλο κομμάτι.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο EasyJet.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με EasyJet ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Oh, φτάσαμε!
1: Με EasyJet ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: EasyJet. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Εντοπίστηκε πτώμα σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε χαμηλή βλάστηση ανάμεσα στις περιοχές Ημέρος Πεύκος και το Στέκος στα Σπάτα Αττικής. Ήχησε το 112 καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Βολήμε στη Ζάκυνθο. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία της η 46χρονη, η οποία φέρεται να συνδέεται με τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 στο κέντρο της Αθήνας. Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια κτηρίων μετά τον μεγάλο σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 132 είναι οι νεκροί, 570 οι τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Περισσότερα στο real.gr.
8: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
9: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 35 βαθμοί σε Αθήνα και Αλεξανδρούπολη, 33 στη Θεσσαλονίκη και 28 στο Ηράκλειο Κρήτης.
10: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Λοιπόν, φτάσαμε στο τελευταίο ημίωρο. Μου γράφει η κυρία Ιωάννα το κομμάτι ότι το είχα αφιερώσει τη γυναίκα μου. Το γυναίκα μου. Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, το θυμάμαι. Ευχαριστώ. Ντάλεκ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Απλά να ξέρεις ότι ένας 18άρης, ένας 20άρης, 22άρης δεν θα κάτσει να ακούσει τώρα ραδιόφωνο. Στην εποχή μας δεν ακούνε τα παιδιά αυτά τα τραγούδια. Νομίζω ο καθένας το αντιλαμβάνεται. Σε ευχαριστώ πάντως. Όπως η κυρία Δονατέλα που είναι στους οθόνους και λέει: έχετε δίκιο, και εγώ διαβάζω τους στίχους. Πολύ ωραία. Ο Βαγγέλης μου λέει ότι σε ευχαριστούν και οι πελάτες στο ταξί. Να είναι καλά και οι πελάτες και οι οδηγοί και οι ιδιοκτήτες και να έχετε δουλειά και όλοι καλά. Και όλοι καλά. Λοιπόν, έχουμε μπει τώρα σε mood Μητροπάνου Διονυσίου. Κάνε κάτι να χάσω το τρένο. Δημήτρης Μητροπάνος, κύριος ήρθα και κύριος φεύγω, μας τραγουδά ο Στράτος Διονυσίου.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Εκτάκτως, το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως, το Σάββατο με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Έχω εδώ το υγρότο, Γιάννη. Που θέλει να κάνουμε το Ζαγοραίο μαζί μας. Ό,τι θέλεις, ό,τι θες θα κάνουμε.
8: Θα ξεχάσει όλοι. Ξέρεις τι τραγούδια έχει.
7: Εντάξει. Είναι τα αγαπημένα μου Ζαϊμπέγγια κατά τα.
8: Είναι, πώς να το πω, σουρεαλιστής.
7: Ναι, ναι, ναι. Φυσικά με μεγάλη μου χαρά. Το συζητάμε. Ο Στράτος Διονυσίου. Ένα λεπτό περιπτέρα. Εδώ τους στίχους έχει γράψει η Μαριανίνα Κρέζη.

Αυτός, κυρίες και κύριοι, ήταν ο Τάκης Μουσαφίρης. Τον αδικήσαμε με τα αριστουργήματα που έχει γράψει. Θα μπορούσαμε να κάναμε δύο και τρεις εκπομπές. Φινάλε με το μάνα μου, Πίτσα Παπαδοπούλου. Τρομερό κομμάτι και σε στίχους και σε μουσική και σε ερμηνεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να περάσετε όμορφα όσοι είστε διακοπές, όσοι είστε στη δουλειά σας καθημερινά. Υγεία στα σπίτια σας, να είστε καλά. Ευχαριστώ και τον Κώστα Σκουρολιάκο που ήταν στην ηχοληψία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
0: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
6: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
7: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
8: Κρυβελόγια.
6: Ακούω.
7: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
9: Κρυβελόγια.
7: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
9: Ρε κρυβελόγια.
6: Μάλιστα.
7: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
6: Μοντέλα. Το ξέρα.
7: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
10: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
11: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση ανάμεσα στις περιοχές Σήμερος Πεύκος και το Στέκος στα Σπάτα Αττικής. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν απανθρακωμένη σωρό αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων μέσα σε αυτοκίνητο από το οποίο φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς σε δασική έκταση στην περιοχή Βολήμες στη Ζάκυνθο, περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και νησιών του Αιγαίου. Σε επιφυλακή βρίσκονται πυροσβεστική και πολιτική προστασία. Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια κτηρίων μετά τον μεγάλο σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 132 είναι οι νεκροί, 570 οι τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία της η 46χρονη, η οποία φέρεται να συνδέεται με τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 στο κέντρο της Αθήνας. Σε πνευμονικό είδημα και έλλειψη οξυγόνου οφείλεται σύμφωνα με την αρχική ιατροδικαστική εξέταση ο θάνατος του αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο. Οι έρευνες συνεχίζονται ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και της νεκροψίας νεκροτομής. Στα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ ανήλθαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου σε ιδιώτες τον Ιούνιο. Μειώθηκαν κατά 168 εκατομμύρια σε σχέση με τον Μάιο, ωστόσο συνολικά στο πρώτο εξάμηνο του έτους αυξήθηκαν κατά 251 εκατομμύρια συγκριτικά με τον περασμένο Δεκέμβριο. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναγκάστηκε να αναχωρήσει από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία στις αρχές Ιουλίου μυστικά με άλλο αεροσκάφος αντί του Προεδρικού εξαιτίας απειλών από το Ιράν, αναφέρει σε δημοσίευμά της η Washington Post.
0: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Πρόκριση για τον Δημήτρη Μάρκο στον αυριανό τελικό στα 800 μέτρα ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που γίνεται στο Παρίσι. Πέρασε με την πέμπτη καλύτερη επίδοση, καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ με 7 πρώτα, 47 δεύτερα και 26 εκατοστά. Στον τελικό της κυταλλοδρομίας 4x100 μεικτή ομαδική mixed, που θα γίνει στις 9 απόψε, προκρίθηκε η εθνική μας ομάδα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real
6: Weather. Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Κι ύστερα τίναξες τη στάχτη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και

0: Real FM.
1: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
2: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με ντουροστίκ. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
1: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
2: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση ανάμεσα στις περιοχές Σήμερος Πεύκος και το Στέκος στα Σπάτα Αττικής. Κατά τη διάρκεια κατάσβεσης, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν απανθρακωμένη σωρό αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων μέσα σε αυτοκίνητο, από το οποίο φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς σε δασική έκταση στην περιοχή Βολήμες στη Ζάκυνθο. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία της η 46χρονη, η οποία φέρεται να συνδέεται με τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 στο κέντρο της Αθήνας. Περισσότερα στο real.gr. Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια κτηρίων μετά τον μεγάλο σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 224 είναι οι νεκροί, 570 οι τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι.
6: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
7: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 34 βαθμοί στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη, 36 στη Λάρισα και 28 στην Πάρο.
8: Μιντέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Χαμηλές ταχύτητες στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: πιο πολύ ζηλεύω τον έτσι π' αγαπάει, σαν τρέμει το κορμάκι τους και σαν λίγο θυμάει.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
1: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα.
0: Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.
5: Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία DuroStick. Με 38 χρόνια εμπειρία στις σκόλες πλακιδίων και με μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, η DuroStick είναι η επιλογή για συγκολλήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόλυση πλακιδίων πάνω από τα παλιά σας πλακάκια, η DuroStick έχει τη λύση για κάθε χρήση.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
6: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
7: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
8: Μια ερευνήτρια στα ίχνη ενός serial killer. Ένας απρόσμενος ύποπτος εν ενεργεία δικαστής. Ποιο θα είναι το επόμενο θύμα στη λίστα του? Η λίστα του δικαστή. Ένα καταιγιστικό γεμάτο suspense δικαστικό thriller από τον μέτρ του είδους John Grisham. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
9: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
15: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
20: Άμεση ενημέρωση παντού.
12: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν στα Σπάτα Αττικής απανθρακωμένη σωρό εντός γεωταχή αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση ανάμεσα στις περιοχές Ημερός Πεύκος και Έτος Τέκο, η οποία τέθηκε υπό μερικό έλεγχο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το βασικό σενάριο που εξετάζεται θέλει την πυρκαγιά να ξεκίνησε από γεωταχή και να επεκτάθηκε, προκαλώντας τον θάνατο του οδηγού. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς σε δασική έκταση στην περιοχή Βολίμε στη Ζάκυνθο, περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και νησιών του Αιγαίου. Σε επιφυλακή βρίσκονται πυροσβεστική και πολιτική προστασία. Αντιμέτωπη με τον χειρότερο σεισμό στην ιστορία της βρίσκεται η Κολομβία, καθώς τα 7,4 ρίχτερ που ταρακούνησαν τη χώρα άφησαν πίσω 224 νεκρούς, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, τραυματίες και εκτεταμένες καταστροφές. Την ίδια ώρα διευκρίνιστος είναι ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια, με τους διασώστες να δίνουν μάχη με τον χρόνο. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία της η 46χρονη, η οποία φέρεται να συνδέεται με τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 στο κέντρο της Αθήνας. Σε πνευμονικό είδημα και έλλειψη οξυγόνου οφείλεται, σύμφωνα με την αρχική ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος του αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και της νεκροψίας νεκροτομής. Η λήξη πρόθεσμες οφειλές του δημοσίου σε ιδιώτες ανήλθαν στα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ τον Ιούνιο. Μειώθηκαν κατά 168 εκατομμύρια σε σχέση με τον Μάιο, ωστόσο συνολικά στο πρώτο εξάμηνο του έτους αυξήθηκαν κατά 251 εκατομμύρια συγκριτικά με τον περασμένο Δεκέμβριο.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Θα επικρατήσει όποιος δεν κάνει λάθη, δήλωσε για τον αυριανό τελικό του Super Cup με αντίπαλο τον Όφη στο Ηράκλειο, Μάρκο Νίκολιτς. Δεν είναι πρόβα ενώπιση των play-off του Champions League ο συγκεκριμένος αγώνας. Θέλουμε να κατακτήσουμε το τρόπαιο, πρόσθεσε ο προπονητής της ΑΕΚ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
12: Real Weather.
14: Γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 36 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της SeaJets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.

Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη SeaJets. Και γρήγορα και οικονομικά. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι. No.

0: στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Απανθρακωμένη σωρός εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς στα Σπάτα. Ο θάνατος του οδηγού αποδίδεται σε παθολογικά αίτια, η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο. Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε στέγη κτηρίου στην Αρτέμιδα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς της Βολίμεζα Κίνθου. Προφυλακίστηκε η 46χρονη, η οποία φέρεται να συνδέεται με τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 στο κέντρο της Αθήνας, περισσότερα στο real.gr. Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμια κτηρίων μετά τον μεγάλο σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 224 είναι νεκροί, 570 οι τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι.
3: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
2: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 34 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη και 32 στη Λιβαδιά.
0: Μιντέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
2: Ομαλή είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.
0: Real FM.
6: Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία DuroStick. Εάν σχεδιάζετε ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας, μόνωση, στεγάνωση, εκτεταμένη ανακαίνιση ή κάθε είδους επισκευή, καλέστε στο 210-55-16-500 την τεχνική υποστήριξη της DuroStick. Εντελώς δωρεάν, ο τεχνικός σύμβουλος της εταιρείας θα σας καθοδηγήσει και θα σας προτείνει τις βέλτιστες λύσεις με τα κατάλληλα προϊόντα DuroStick, ενώ θα σας προτείνει επίσης και το κοντινότερο σε εσάς κατάστημα για να τα προμηθευτείτε.

0: Λαβρέντης Μαχαιρίσας.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
2: Ό,τι λέμε εμείς και εσείς, εντάξει. Αυτό επειδή όταν το κάνω του τη σπάει του σαβόλου, να το κάνω μια άλλη φορά. Άλλη μια. Εντάξει.

Προτιμώ να πιστεύεις ότι ήσουν για μένα μια τυχαία ιστορία. Προτιμώ, προτιμώ, προτιμώ να

0: Real FM.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
0: Τάκης και Μπούμπης.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνή, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
6: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
7: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
8: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
9: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
10: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
11: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
12: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
13: Κρυβελόγια.
11: Ακούω.
12: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
14: Κρυβελόγια.
12: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
14: Ρε κρυβελόγια.
11: Μάλιστα.
12: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
11: Μοντέλα. Το ξέρα.
12: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
15: Ρε φίλε.
16: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
17: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: Κοινωνία.
18: Οικονομία.
21: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
22: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
22: Πολιτισμός.
23: Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
24: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Απανθρακωμένη σώρο εντόπισαν μέσα σε αυτοκίνητο οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα Σπάτα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς, η οποία τέθηκε υπό μερικό έλεγχο. Εξετάζεται το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να άρχισε από το όχημα και να επεκτάθηκε στην περιοχή. Ο θάνατος του οδηγού αποδίδεται σε παθολογικά αίτια. Βελτιωμένη στο μεταξύ είναι η εικόνα της δασικής φωτιάς στη εισβολή Μεζακίνθου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στα νησιά του Αιγαίου. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία της η 46χρονη, η οποία φέρεται να συνδέεται με τον φωνικό εμπρισμό της Τράπεζας Μαρφίν το 2010. Αντιμέτωπη με τον χειρότερο σεισμό στην ιστορία της βρίσκεται η Κολομβία. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, 224 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τα 7,4 ρίχτερ και πάνω από 500 έχουν τραυματιστεί. Την ίδια ώρα διευκρίνιστος παραμένει ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί στα συντρίμια, με τους διασώστες να δίνουν μάχη με το χρόνο. Εκτεταμένες είναι οι καταστροφές σε κτίρια και υποδομές. Σε πνευμονικό είδημα και έλλειψη οξυγόνου οφείλεται, σύμφωνα με την αρχική ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος του αστυνομικού που εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Δύο τουριστικά σκάφη συγκρούστηκαν στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Βουτούμι στους αντίπαξους. Τρεις από τους επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Κέντρο Υγείας των Παξών.
25: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
24: Δεν θα παίζουμε κάθε χρόνο τελικούς και όταν το κάνουμε θα ορμάμε πάνω τους, δήλωσε ο προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντης εν όψη του αυριανού τελικού με την ΑΕΚ για το Super Cup. Θα διεκδικήσουμε με όλη τη δύναμή μας το τρόπαιο, πρόσθεσε. Στο μπάσκετ, πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 16 ετών για την εθνική μας ομάδα των εφήβων, που κέρδισε με 83-78 τη Σλοβενία. Αύριο αντιμετωπίζει τη Λετωνία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
18: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Real Weather.
24: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά. Ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλώς σας βρήκα στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Ξέρετε ότι σε αυτήν εδώ την εκπομπή μας αρέσουν πάρα πολύ οι διασκευές. Μας αρέσει να ακούμε γνωστά τραγούδια σε τελείως διαφορετικές εκτελέσεις από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Γιατί πολύ απλά μας αρέσει η έκπληξη, το μη αναμενόμενο. Απόψε όμως θα λειτουργήσουμε διαφορετικά. Απόψε θα ασχοληθούμε με τις αυθεντικές εκτελέσεις. Τις πρωτότυπες εκτελέσεις. Από τραγούδια τα οποία γνώρισαν δεκάδες διασκευές. Και μερικές από αυτές τις πρωτότυπες εκτελέσεις μπορεί να μας προκαλέσουν και μεγάλη έκπληξη. Καθώς μπορεί να μην γνωρίζαμε ότι πρόκειται για διασκευή. Το τραγούδι που έχουμε αγαπήσει. Ή να μην έχει τύχει μέχρι σήμερα να ακούσουμε αυτές τις αυθεντικές εκτελέσεις. Ο Αντώνης Μορτάκης βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, για τις αγαπημένες σας αυθεντικές εκτελέσεις. Ή και ακόμα, εάν θέλετε να μάθετε ποια είναι η πρωτότυπη, η αυθεντική εκτέλεση σε ένα αγαπημένο σας τραγούδι. Και πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε. Πρώτο τραγούδι σε αυτό το ταξίδι με τις original versions. The Soup Soup Song, It's in His Kiss, από την Betty Everett, πρώτη εκτέλεση το 1964.

Η αυθεντική λοιπόν εκτέλεση του Soup Soup Song από την Betty Everett το 1964, δεκάδες διασκευές από εκεί και πέρα, με πιο γνωστές αυτές της Linda Ronstadt και της Cher. Γεια σου Ρίτσα, καλώς βρεθήκαμε Νούλη. Καλώς ήρθες Γιώργο, γεια σου Kate, πολύ όμορφη επιλογή, 9 Inch Nails και το Heart. Αυτή είναι η αυθεντική εκτέλεση, η διασκευή αργότερα φυσικά από τον Johnny Cash. Γεια σου Καλλιόπη. Γεια σου Μιχάλη. Το Killing Me Softly, βλέπω σαν επιλογή. Μου δίνεις πολύ ωραία πάση γιατί θα ακούσουμε απόψε την αυθεντική εκτέλεση. Λίγο αργότερα. Γεια σου Νίκο, μετά από απουσία μιας ημέρας. Τα καθήκοντά σου βλέπω όμως ότι τα εκτέλεσες και πάλι με τον καλύτερο τρόπο, φτιάχνοντας την λίστα από την χθεσινή εκπομπή. Λίγο νωρίτερα λοιπόν ακούσαμε την Betty Everett στην πρώτη εκτέλεση του Soup Soup Song. Το τραγούδι που ακολουθεί το διασκεύασε η Betty Everett και το έκανε μεγάλη επιτυχία το 1963. Ο λόγος για το You're No Good. Η πρώτη όμως, η αυθεντική εκτέλεση του τραγουδιού είναι από την ίδια χρονιά, από την Didi Warwick, ξαδέλφη της αείμνηστης Whitney Houston.

Το You're No Good, λοιπόν, πρώτη εκτέλεση από την Didi Warwick το 1963. Επιτυχία από εκεί και πέρα τόσο για την Betty Everett, τόσο για την Linda Ronstadt, όσο και για τους Swinging Blue Jeans. Αυθεντικές εκτελέσεις λοιπόν απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο και μέχρι το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Peace of my heart από την Έρμα Φράγκλιν.

Το Tainted Love, λοιπόν. Η πρώτη εκτέλεση από την Gloria Jones το 1964. Πολύ πιο γνωστό όμως φυσικά έγινε αργότερα από την διασκευή που έκαναν οι Soft Cell του Mark Almond το 1981. Αυθεντικές λοιπόν μόνο εκτελέσεις απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο. Και για να μην δημιουργούνται μπερδέματα, να σας πούμε ότι ασχολούμαστε με τραγούδια τα οποία έχουν γνωρίσει δεκάδες διασκευές. Ή τραγούδια που ενδεχομένως να έχουν γνωρίσει λιγότερες, αλλά ταυτόχρονα έγιναν πάρα πολύ γνωστά λόγω των διασκευών. Και εμείς προσπαθούμε να ανακαλύψουμε ποιες ήταν οι πρωτότυπες εκτελέσεις. Γεια σου Λεωνίδα. Γεια σου Τάσο. Γεια σου Μαρίνα με τον Nature Boy. Γεια σου Μαρία στην Πάτρα. Άννα, πολύ αγαπημένο μου λέει, το Wild is the Wind, πρώτη εκτέλεση από Johnny Mathis. Αν και προτιμώ, μου γράφει τις διασκευές του. Φυσικά και οι δύο πιο χαρακτηριστικές, τόσο αυτή από την Νίνα Σιμών, όσο και αυτή από τον David Bowie. Αλλά θα έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε και την πρώτη εκτέλεση. Γεια σου Λιδία μου. Πάντα απολαμβάνουμε, μου λέει, τις αυθεντικές εκτελέσεις μεγάλων τραγουδιών. Δήμητρα στην Κοζάνη. Όπως καταλαβαίνω, μου γράφει, η εκπομπή θα είναι σήμερα φροντιστήριο. Και πολύ σωστά συμπεραίνεις, γι' αυτό πάρει και χαρτί για να κρατάς σημειώσεις. Αν και μου λέει και τα μαθήματα είναι συνήθως βαρέτα, αυτό σαν διάλειμμα θα μας φανεί. Γεια σου Μάγδα, καλώς βρεθήκαμε και απόψε.

Το επόμενο που θα ακούσουμε έγινε μεγάλη επιτυχία επίσης το 1981, όπως και το Soft Cell, το Tainted Love. Ο λόγος για το Betty Davis Eyes, το οποίο αγαπήσαμε οι περισσότεροι από την Kim Carnes. Η πρώτη εκτέλεση όμως έρχεται πίσω από τη δεκαετία του 70 και το 1974. Betty Davis Eyes από την Jackie DeSannon.

Γεια σου, Αναστασία. Προτιμώ, μου λέει, την Kim Carnes. Συγγνώμη. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου. Απλά απόψε είναι μια ευκαιρία για να μάθουμε και ορισμένα πράγματα και να ακούσουμε διαφορετικές εκτελέσεις και μάλιστα τις πρωτότυπες εκτελέσεις. Άλλωστε, εγώ είμαι αυτός που λέει πρώτος ότι πολλές φορές οι διασκευές δίνουν ένα διαφορετικό χρώμα στα τραγούδια. Απόψε όμως έχει ενδιαφέρον και περιέργεια η εκπομπή για το τι θα μπορεί να ακουστεί, όπως αυτό που μόλις μπήκε. Αγαπημένο τραγούδι από τον Elvis, το Suspicious Minds, το οποίο ηχογράφησε στις 26 Αυγούστου του 1969. Η πρώτη εκτέλεση όμως ανήκει στον Mark James από το 1968.

Η πρώτη εκτέλεση λοιπόν του Suspicious Minds ανήκει στον Mark James από το 1968. Λίγο νωρίτερα ο Μιχάλης μου είχε ζητήσει το Killing Me Softly, τραγούδι που όλοι έχουμε αγαπήσει φυσικά από το 1973 και την Ρομπέρτα Φλάκα. Δεν είναι όμως η εκτέλεση της Ρομπέρτα Φλάκα η πρώτη. Η αυθεντική εκτέλεση ανήκει στην Λόρι Λίμπερμαν από το 1971 και θα μας πάει μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ

0: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη SeaJets. Και γρήγορα και οικονομικά. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Απανθρακωμένη σωρό εντόπισαν μέσα σε αυτοκίνητο οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα Σπάτα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς, η οποία έχει τεθεί υπό έλεγχο. Προφυλακίστηκε η 46χρονη, η οποία φέρεται να συνδέεται με τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 στο κέντρο της Αθήνας. Περισσότερα στο real.gr. Σε 224 ανέρχονται οι νεκροί, 570 οι τραυματίες και εκατοντάδες είναι οι αγνοούμενοι από τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία. Δύο τουριστικά σκάφη συγκρούστηκαν στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Βουτούμι στους αντίπαξους. Τρεις από τους επιβαίνοντας μεταφέρθηκαν προληπτικά στο κέντρο υγείας των Παξών.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Ομαλή είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: στους 97,8.
1: Στο ήσυχο χωριό Φλίτκοπ, ο ιδιοκτήτης της Pub Λευκό Ελάφι βρίσκεται νεκρός. Η detective Nicola Bridge επιστρέφει στον τόπο που μεγάλωσε για να βρει τον ένοχο. Μα όσο πλησιάζει την αλήθεια, τόσο ο δολοφόνος πλησιάζει εκείνη. Γιατί στο Φλίτκοπ ο κίνδυνος έρχεται από αυτούς που χαιρετάς κάθε μέρα. Από το σεναριογράφο της διάσημης τηλεοπτικής σειράς Broadchurch, Chris Chibnall, έρχεται το αστυνομικό θρίλερ της χρονιάς. Φόνος στο Λευκό Ελάφι. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. PedioBooks.gr.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο ActionAid.gr.
3: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: I must relax you, I mean totally relax you.

It's only love doing its thing. Αυτή είναι η αυθεντική εκτέλεση φυσικά από τον Barry White και το 1978. Μεγάλη επιτυχία φυσικά και για τους Simply Red, οι οποίοι το διασκεύασαν το 1989 για το άλμπουμ A New Flame. Νιάνθη, προτείνω μου λέει Dolly Parton, το I Will Always Love You, Beatles With A Little Help For My Friends, αλλά και την Lizzy, το Still In Love With You. Με εξητάρει περισσότερο, για να πω την αλήθεια, η τρίτη επιλογή, την Lizzy δηλαδή και Still In Love With You. Θα ακούσουμε όμως οπωσδήποτε ένα από τα τρία. Γεια σου Μαρία, χρόνια πολλά και καλά, να τα εκατοστήσεις με υγεία και αγάπη, ό,τι επιθυμείς σου εύχομαι. Να είσαι πάντα καλά. Στον Τάσο και στην Μαρία. Με βάση λέει το θέμα της σημερινής εκπομπής, μας ήρθε στο μυαλό κάτι ιδιαίτερο, σαν τον Please Don't Leave Me και την πρωτότυπη εκτέλεση από John Sykes. Όντως είναι κάτι πρωτότυπο. Σόφη μου. Επίσης, I Will Always Love You με την Dolly Parton. Γεια σου Γιάννη στην Γένοβα, πολλούς χαιρετισμούς και στην Μένη. Μαριάννα με το Summertime. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται τώρα όσον αφορά τα μεγάλα jazz standards. Τα περισσότερα από αυτά έχουν γραφτεί στη δεκαετία του 20, του 30 και του 40. Υπάρχουν χιλιάδες εκτελέσεις. Πολύ λίγα από αυτά έχουν καταγραφεί ποιες είναι οι πρωτότυπες εκτελέσεις τους. Για το Summertime όμως, για παράδειγμα, υπάρχει μια επίσημη εκδοχή, σαν την πρώτη ηχογράφηση που τουλάχιστον αναγνωρίστηκε και γνώρισε και μεγάλη επιτυχία. Και αυτή είναι της Billie Holiday, που θα ακούσουμε λίγο αργότερα. Προς το παρόν θα μείνουμε στο ίδιο κλίμα, όπως λίγο νωρίτερα ακούγοντας τον Barry White. 4 χρόνια αργότερα, το 1982 δηλαδή, το Soup for One, τον Sick, θα γνωρίσει επιτυχία, όπου πολλά χρόνια αργότερα θα το διασκευάσουν η Mojo, κάνοντάς το Lady.

Η ΣΥΚ λοιπόν από το 1982 με το Soup for One, το οποίο περιέχεται στο soundtrack της ομότιτλης ταινίας. Αρκετά χρόνια αργότερα διασκευάστηκε από τους Mojo και έγινε το γνωστό σε όλους μας Lady. Άλλο ένα τραγούδι το οποίο έχει γνωρίσει πολλές διασκευές, μεταξύ αυτών από τον Jay-Z, από την Beyoncé και από τον Seal, το Wishing on a Star, πρώτη εκτέλεση από τους Rolls Royce το 1978.

Γεια σου Τάνια, με έβαλες λέει στο τρυπάκι να ψάχνω και διάβασα το τραγούδι με τις περισσότερες ηχογραφήσεις. Μεταξύ 1965 και 1986 είναι το Yesterday με τον εκπληκτικό αριθμό των 1600. Τάνια μου, για παράδειγμα το Summertime που λέγαμε λίγο νωρίτερα έχει επίσημα αναγνωρισμένες 33.000 ηχογραφήσεις. Οπότε φανταστείτε τι γίνεται και πόσο αξία αποκτά ορισμένες φορές το να γνωρίζουμε και τις πρωτότυπες εκτελέσεις. Στον Παύλο που του αρέσει πάρα πολύ το θέμα απόψε και επιλογή έχει το Stand By Me. Γεια σου Ιωάννη στην Κωνσταντινούπολη. Το επόμενο που έρχεται είναι το Midnight Train του Georgia. Μεγάλη επιτυχία για την Gladys Knight το 1973. Η πρώτη εκτέλεση όμως ανήκει στην Cissy Houston, μητέρα της Whitney Houston.

Midnight Train του Georgia, πρώτη εκτέλεση από την Σίση Χιούστον, τη μητέρα της Whitney. Ανάση, καλώς ήρθες. Γεια σου Ρίτσα με το Edno Sunshine. Γεια σου Λιάννα. Πάνω μάλλον δεν άκουσες καλά αυτό που είπα για το Summer Time, αλλά θα έχω την ευκαιρία να το επαναλάβω λίγο αργότερα όταν θα έρθει η ώρα για να παίξει. Πάμε σε δική σας επιλογή για τη συνέχεια. Η Άνθη πρότεινε το Still in Love With You, το Thin Lizzy. Τραγούδι του συγκροτήματος από το 1974, το οποίο έχει γνωρίσει και αυτό αρκετές διασκευές, με τελευταία εκ των οποίων αυτή τη Σαντέ το 2011.

Η φθηνή λύση στο Still in Love With You με τον Γκάρι Μουρ φυσικά στην κιθάρα. Γεια σου Όλγα, το καλύτερο summer time λέει για μένα είναι σίγουρα αυτό με τη Τζάνις Τζόπλιν. Εντάξει, εδώ οι γνώμες δίστανται, αλλά έτσι κι αλλιώς απόψε ψάχνουμε να βρούμε τις πρωτότυπες εκτελέσεις. Και μιας και ο λόγος για το summer time. Το τραγούδι είναι του George Gershwin από το 1935 και την όπερα Porgy and Bess. Όπως σας έλεγα και νωρίτερα, μέχρι σήμερα υπάρχουν τουλάχιστον 33.000 ηχογραφήσεις του συγκεκριμένου τραγουδιού. Η πρώτη εκτέλεση όμως που κατάφερε να σημειώσει επιτυχία ήταν αυτή της Billie Holiday το 1936. Αν και η πρώτη ηχογράφηση του τραγουδιού είναι από τον Άμπι Μίτσελ το 1935, η πρώτη όμως επίσημη ηχογράφηση που κατάφερε να σημειώσει επιτυχία, όπως σας έλεγα και νωρίτερα, είναι του 1936 και ανήκει στην Billie Holiday.

0: Real FM. Τάκης και Μπούμπης.
1: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούμπη, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
0: Τάκης και Μπούμπης.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα.

0: σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Εκτάκτως, το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως, το Σάββατο με τη Real News.
3: Real FM. Η ώρα είναι 8.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε άνδρα αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων ανήκει η σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο από το οποίο φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά στην περιοχή Ήμερος Πεύκο στα Σπάτα. Το μέτωπο έχει τεθεί υπό έλεγχο. Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο, αλλά και για τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα, διενεργείται προανάκριση. Περισσότερα στο ενικός.gr. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία της η 46χρονη, η οποία φέρεται να συνδέεται με τον φωνικό εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν το 2010. Αντιμέτωπη με τον χειρότερο σεισμό στην ιστορία της βρίσκεται η Κολομβία. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, 224 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τα 7,4 ρίχτερ και πάνω από 500 έχουν τραυματιστεί. Την ίδια ώρα διευκρίνιστος παραμένει ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί στα συντρίμια, με τους διασώστες να δίνουν μάχη με τον χρόνο. Εκτεταμένες είναι οι καταστροφές σε κτίρια και υποδομές. Δύο τουριστικά σκάφη συγκρούστηκαν στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Βουτούμι στους αντίπαξους. Τρεις από τους επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν προληπτικά στο κέντρο υγείας των Παξών. Πάνω από 12 κιλά κάναβης και μισό κιλό κοκαίνης εντοπίστηκαν σε δέματα με παιδικά παιχνίδια στα Χανιά. Συνελήφθη άνδρας 21 ετών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, η οποία χρησιμοποιούσε για τη διακίνηση ναρκωτικών εταιρείες ταχυμεταφορών. Ναρκωτικά διακινούσε με ντρόουν σε φυλακές κύκλωμα στη Γαλλία. Σύμφωνα με τις αρχές, κατάφεραν να πραγματοποιήσουν πάνω από 1.800 παραδόσεις σε διάστημα 2 μηνών. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 5 άτομα.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Σέντρα σε 25 λεπτά στα παιχνίδια Ναϊμέγεν Ολυμπιακός για τα προκριματικά του Champions League και Τσέσεκα Σόφιας 1948 Παναθηναϊκός για το Conference League. Η Λεύσκη Σόφιας που νίκησε εκτός έδρας με 1-0 την Καϊρά Ταλμάτη του Καζακστάν θα είναι η αντίπαλος της ΑΕΚ στα play-off του Champions League. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Real Weather.
10: Γενικά αίθριος αύριο με πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Ροδάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
2: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
1: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
2: Γίνε δωρητής οργάνων.
1: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
2: Για πληροφορίες και ραντεβού,
1: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Μαζί με αυθεντικές, με πρωτότυπες εκτελέσεις πολύ γνωστών τραγουδιών, που είτε έτυχε να τα γνωρίσουμε και να τα αγαπήσουμε μέσα από διασκευές, είτε πολύ απλά δεν γνωρίζουμε ποια είναι η πρώτη τους εκτέλεση. Ο Αντώνης Μορτάκης βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, για να διαλέξετε εσείς τις πρώτες εκτελέσεις από αγαπημένα σας τραγούδια, ή πολύ απλά εάν θέλετε να μάθετε ποια είναι η πρώτη εκτέλεση από ένα δικό σας αγαπημένο τραγούδι. Γεια σου Ρόζα, σχετικά με το ερώτημα που μου απευθύνεις για την Billie Holiday, δεν γνωρίζω σε τι αναφέρεσαι ακριβώς, αλλά έχω κάνει ήδη ένα αφιέρωμα στη συγκεκριμένη πολύ μεγάλη φωνή. Κάποια στιγμή θα έχουμε την ευκαιρία να επαναλάβουμε τουλάχιστον ορισμένες πληροφορίες για εκείνη. Γεια σου Ναυσικά με το Dream a Little Dream of Me. Πίσω στο 1931, έτσι. Μ' αρέσει που έχετε πιστεί διαδικασία μέσα στη νύχτα και ψάχνετε να βρείτε τις πρώτες ηχογραφήσεις. Αν μη τι άλλο, συμβαίνει αυτό που σας έλεγα και στην εισαγωγή, ότι η απόψινη εκπομπή είναι και λίγο φροντιστήριο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στον ακροατή ή στην ακροάτρια που το κινητό τελειώνει σε 9.65. Δεν έχει έρθει κάποιο άλλο SMS για να απαντήσω σε κάποιο ερώτημα. Είναι το πρώτο που έρχεται για απόψε. Γεια σου Πάνο και για σένα. Η καλύτερη μακράν ερμηνεία του Summertime είναι της Janis Joplin. Να είσαι καλά φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης ένα πάρα πολύ γνωστό τραγούδι και αγαπημένο τουλάχιστον για πάρα πολλούς είναι το Feeling Good. Ειδικά από την εκτέλεση της Νίνα Σιμών το 1965. Το Feeling Good γράφτηκε για το musical The Roar of the Grease Paint, The Smell of the Crowd, και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1964 από τον C. Grant στην περιοδία που γινόταν για το συγκεκριμένο musical στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οπότε η πρώτη ηχογράφηση του Feeling Good ανήκει στον C. Grant.

Αυτή είναι λοιπόν η πρώτη εκτέλεση του Feeling Good από τον Sig Grant και ξέρω ότι θα μου πείτε ότι είναι πολύ καλύτερη η ερμηνεία της Νίνα Σιμών. Και τουλάχιστον σε αυτή την περίπτωση θα συμφωνήσω και εγώ μαζί σας. Άλλο ένα τραγούδι με δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες, διασκευές. Είναι το Fever, το οποίο έχουμε αγαπήσει είτε από την Peggy Lee, είτε από τον Elvis Presley, είτε από την Ella Fitzgerald. Η πρώτη όμως εκτέλεση και το τραγούδι ανήκει στον Little Willie John.

Αυτή λοιπόν είναι η αυθεντική εκτέλεση του Fever από τον Little Willie John και το 1956. Η Τάνια μάλιστα μου γράφει ότι τολμώ να πω ότι είναι η καλύτερη από όλες. Ξέρετε τι συμβαίνει, καμία φορά το αυθεντικό είναι και το καλύτερο από όλα. Το πιο κλασικό δηλαδή. Αυτό που μόλις μπήκε είναι το Suzy Q. Μεγάλη επιτυχία φυσικά για τους Creedence Clearwater Revival το 1968. Η αυθεντική εκτέλεση όμως είναι του Dale Hawkins από το 1957.

Αφιερωμένο στη Μαρίνα που της αρέσει ιδιαίτερα. Είναι το αγαπημένο της τραγούδι, οπότε Μαρίνα έμαθες απόψε και την αυθεντική του εκτέλεση. Είναι λοιπόν από τον Dale Hawkins και το 1957. Στον Θανάση εγώ λέει θα πρότεινα τον Black Magic Woman. Δεν ξέρω μου λέει αν ταιριάζει, φυσικά και ταιριάζει στην απόψινη βραδιά. Καθώς η αυθεντική εκτέλεση ανήκει στους Fleetwood Mac. Το τραγούδι το έχει γράψει ο Peter Green το 1968. Η διασκευή φυσικά από το Santana έγινε το 1970.

Η Fleetwood Mac λοιπόν του Peter Green από το 1968 και το άλμπουμ English Rose στο Black Magic Woman. Γεια σου Θανάση, ωραία μου λέει και γρήγορο σαν τυφώνας είσαι. Για να λέω όλη την αλήθεια, το τραγούδι το είχα ήδη έτοιμο, θα έπαιζε έτσι κι αλλιώς απόψε. Αλλά με το που ήρθε το μήνυμα, ένας λόγος ακόμη παραπάνω. Αναφέραμε μέχρι τώρα αρκετές φορές την Νίνα Σιμών, ώρα να την ακούσουμε κιόλας. Don't let me be misunderstood. Πρώτη, η δική της εκτέλεση. Από το 1964, πολλές διασκευές από εκεί και πέρα, με πιο γνωστές φυσικά αυτή των Animals και των Santa Esmeralda.

Όλγα, που τε σπέλον γιου, πρώτη εκτέλεση φυσικά από Screaming Jay Hawkins. Γεια σου Νίκο, θα είχε ενδιαφέρον λέει να μας πεις αν υπήρχαν και ιστορικές έρηδες ή διαμάχες ή ακόμη και δικαστικές αντιδικίες μεταξύ μουσικών λόγω των διασκευών που διεκδικούσαν πνευματικά δικαιώματα. Νίκο μου, αυτό θα ήταν μια ολόκληρη εκπομπή. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο πάντα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει στο χώρο της μουσικής. Ο Neil Diamond από το 1970, η πρώτη εκτέλεση στο Only Love Can Break Your Heart, το οποίο διασκεύασαν με πολύ μεγάλη επιτυχία στη δεκαετία του 90, η Σαντετιέν.

Κατερίνα με ιταλική επιλογή από ό,τι βλέπω. Σόφη μου, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα για τα καλά σου λόγια. Σας θυμίζει κάτι η εισαγωγή? Γκλεν Μεντέιρος θα πείτε οι περισσότεροι. Αυτός ήταν One Hit Wonder, έκανε δηλαδή μια επιτυχία όταν διασκεύασε το 1987 τον Nothing's Gonna Change My Life For You, τραγούδι όμως που πρώτος ερμήνευσε ο μεγάλος George Benson το 1985.

Γεια σου Νίκο, μία επιτυχία μου λέει δηλαδή έκανε ο Γκλεν Μεντέιρος και αυτή ήταν η μισοκλεμμένη. Ακριβώς, έτσι είναι η πρώτη εκτέλεση λοιπόν του Nothing's Gonna Change My Life For You, είναι του George Benson από το 1985. Γεια σου Μαρία, πάντα μου λέει τον μπέρδευα με τον Τζόνι Λόγκαν, προφανώς αναφέρεσαι στον Γκλεν Μεντέιρος. Άλλο αγαπημένο τραγούδι, το When I Need You. Μεγάλη επιτυχία φυσικά για τον Λίο Σέγερ. Το 1977, αργότερα διασκευή και από τη Σελίν Ντιόν. Η αυθεντική όμως εκτέλεση ανήκει στον Άλμπερτ Χάμοντ από το 1976.

0: Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή παραλία Πάου στο Νότιο Πήλιο. Να βρίσκονται σε ετοιμότητα καλούνται οι κάτοικοι με μήνυμα από το 112. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και 4 εναέρια μέσα. Περισσότερα στο real.gr. Σε 224 ανέρχονται οι νεκροί, 570 οι τραυματίες και εκατοντάδες νέοι αγνοούμενοι από τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία. Μόνιμους διορισμούς 4.789 εκπαιδευτικών ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας για το νέο σχολικό έτος.

στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στο Real FM 97,8, σε μια βραδιά γεμάτη από αυθεντικές εκτελέσεις. 96 Tears. Question Mark and the Mysterians από το 1966. Δεκάδες διασκευές και στο συγκεκριμένο τραγούδι, μεταξύ αυτών και από τον Iggy Pop και από τον Bruce Springsteen. Η πιο γνωστή όμως και η πιο επιτυχημένη από τους Stranglers και το 1990. Τάσο, καλό ξημέρωμα, καλή ξεκούραση. Βλέπω πρωινό εγερτήριο στις 5.30. Δικαιολογημένος, μπορείς να αποχωρήσεις. The Days of Pearl Spencer για τη συνέχεια. David McWilliams, η πρώτη εκτέλεση. Το τραγούδι αφηγείται την ιστορία ενός αστέγου, τον οποίον συνάντησε κάποια στιγμή ο David McWilliams. Πολλά χρόνια αργότερα, το τραγούδι διασκευάστηκε από τον Mark Almond.

David McWilliams, λοιπόν, η πρώτη εκτέλεση για το Days of Pearly Spencer. Γεια σου Πέτρο, με τους Dreamers INC και το Avra Esperinicata. Διαβολική σύμπτωση έχουν διασκευάσει και αυτό που μόλις ακούσαμε, το Days of Pearly Spencer. Τι γίνεται όμως με το συγκεκριμένο που μου ζητάς εσύ? Δεν έχει δοθεί άδεια από τον καλλιτέχνη, δεν υπάρχει δηλαδή διασκευή. Δεν έχει κυκλοφορήσει επίσημα η συγκεκριμένη δουλειά, παρά μόνο κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Και στο λέω αυτό γνωρίζοντας την συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή το ένα μέλος τουλάχιστον από τους Dreamers INC είναι, τυχαίνει μάλλον να είναι παιδικός μου φίλος, οπότε ξέρω τα πράγματα από πρώτο χέρι. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να μεταδοθεί.

Γεια σου, Έλενα. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά το ερώτημα το οποίο μου απευθύνεις. Γι' αυτό δεν μπορώ να σου δώσω και κάποια απάντηση. Στούντιο, atrialfm.gr και 211-200-8200. Για τα μηνύματά σας, για τα αγαπημένα σας τραγούδια στις πρώτες τους εκτελέσεις. Αλλά φυσικά και για τραγούδια που θα θέλατε να μάθετε ποια είναι η αυθεντική τους εκτέλεση. Θα γυρίσουμε πάλι πολλά χρόνια πίσω, θα πάμε στο 1962. Το τραγούδι είναι το Make It Easy On Yourself. Μεγάλη επιτυχία για τους Walker Brothers, λίγο αργότερα και για την Dionne Warwick. Αυτός όμως που το ερμήνευσε πρώτος για το συγγραφικό δίδυμο Bert Bacharach και Hal David ήταν ο Jerry Butler.

Δέσποινα, εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλώς βρεθήκαμε και στο Facebook. Μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα, ο Άρων Νέβιλ έρχεται με το τέλει Like It Is, η αυθεντική του εκτέλεση από το 1966, διασκευές από τον Otis Redding, τον Percy Sledge, την Ινα Σιμών και δεκάδες άλλους ερμηνευτές.

0: Real FM.
1: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Siempre que te...

Πάμε λίγο σε Λάτινι ρυθμούς, πίσω στο 1947. Κισάς, κισάς, κισάς, για να προτιμάτε perhaps, perhaps, perhaps στα αγγλικά. Τραγούδι του κουβανού Οσβάλτο Φαρές. Μεγάλη επιτυχία με την πρώτη του εκτέλεση για τον Φέλιξ Μανουέλ Ροντρίγκεθ Καπό από το Πουέρτο Ρίκο. 1947 λοιπόν η πρώτη εκτέλεση. Επιλογή της Κατερίνας για απόψε. Όσο για τις διασκευές που ακολούθησαν, έχω μπροστά μου μια ολόκληρη λίστα που σίγουρα δεν θα προλάβαινα να την διαβάσω στα επόμενα 10 λεπτά. Θα παραμείνουμε λοιπόν σε αυτό το κλίμα. Ιστορία de un amor για τη συνέχεια. Τραγούδι το οποίο έχει γράψει ο Κάρλος Ελέτα Αλμαράν, Παναμερικάνος. Το έγραψε το τραγούδι αυτό μετά τον θάνατο της σύζυγου του αδελφού του. Και ήταν το βασικό θέμα, ήταν στο soundtrack της ταινίας με τον ίδιο τίτλο, ταινίας που κυκλοφόρησε στο Μεξικό το 1956. Και στην οποία ταινία το τραγούδι ερμηνεύει η Libertad Lamarck, Αργεντίνα ηθοποιός και τραγουδίστρια. Αυτή είναι η πρώτη του επίσημη ηχογράφηση.

Η Αργεντίνα λοιπόν, Libertad Lamarca από το 1956 στην πρώτη εκτέλεση του Historia de un Amor. Κώστα, γαλλική επιλογή, βλέπουμε πας τον Κριστόφα. Γεια σου Εροφίλη που απολαμβάνεις την εκπομπή Σιωπηλή. Σόφη με τον Benny King και το Stand By Me. Να και η πρώτη εκτέλεση του Always On My Mind από το 1972 με τη φωνή της Brenda Lee.

Και επειδή το Always on My Mind θύμισε λίγο Elvis Presley. Can't Help Falling in Love, πρώτη εκτέλεση φυσικά από τον Βασιλιά, τον Οκτώβριο του 1961.

Λίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Διονύση, τρεις επιλογές βλέπω. Theme και Gloria, Buddy Holly, Not Fade Away και Joy Division, Love Will Tear Us Apart. Ένα από τα τρία πιστεύω θα τα ακούσουμε στη συνέχεια. Θα παραμείνουμε στο 1961. Η πρώτη εκτέλεση φυσικά του Stand By Me είναι από τον Benny King. Αφιερωμένο στον Παύλο και στην Σόφη.

0: Real FM. Η ώρα είναι 9.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: στους 97,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή παραλία Πάου στο Νότιο Πήλιο. Να βρίσκονται σε ετοιμότητα, καλούνται οι κάτοικοι με μήνυμα από το 112. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και 4 εναέρια μέσα. Σε άνδρα αγνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων ανήκει σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο από το οποίο φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά στην περιοχή Ήμερος Πεύκο στα Σπάτα, που έχει τεθεί υπό έλεγχο. Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε 4 συλλήψεις και τσουχτερά πρόστιμα προχώρησαν οι αρχές για πρόκληση πυρκαγιάς. 3 περιπτώσεις αφορούν σε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης σε Ζάκυνθο και Λέσβο, ενώ στη Σταμάτα Αττικής 33χρονος άναψε ψυσταριά με κάρβουνα σε αυλή μονοκατοικίας κοντά σε δασική βλάστηση. Μόνιμους διορισμούς 4.789 εκπαιδευτικών ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας για το νέο σχολικό έτος. Ελλείψη υποψηφίων, δεν καλύπτονται όλες οι θέσεις που διατέθηκαν στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Πάνω από 12 κιλά κάναβης και μισό κιλό κοκαίνης εντοπίστηκαν σε δέματα με παιδικά παιχνίδια στα Χανιά. Συνελήφθη άνδρας 21 ετών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, η οποία χρησιμοποιούσε για τη διακίνηση των ναρκωτικών εταιρείες ταχυμεταφορών. Σε 224 ανέρχονται νεκροί και 570 τραυματίες από τον σεισμό των 7,4 ρίχτερ στην Κολομβία, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Αδιευκρίνιστος παραμένει ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια, εκτεταμένες είναι οι καταστροφές σε κτίρια και υποδομές.
0: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Νάι Μέγγεν, Ολυμπιακός 0-0 στο 30 λεπτό σε αναμέτρηση που είναι σε εξέλιξη στην Ολλανδία για τα προκριματικά του Champions League. Στη Σόφια, ΤΣΣΚΑ 1948 Παναθηναϊκός 0-0 στο 30 λεπτό για τα προκριματικά του Conference League. Στην κολύμβηση, στον αυριανό τελικό των 200 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, προκρίθηκε ο Απόστολος Σίσκος. Πέρασε με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση των ημιτελικών με ένα πρώτο 54 δεύτερα και 6 εκατοστά που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Στα 50 μέτρα πεταλούδα η Άννα Ντουντουνάκη δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό, μένοντας την ένατη θέση με 25 δευτερόλεπτα και 96 εκατοστά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather.
1: Γενικά έθριος αύριο με πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

με τις αυθεντικές εκτελέσεις απόψε. Τις πρωτότυπες εκτελέσεις αγαπημένων τραγουδιών. Που είτε έχουμε γνωρίσει από διασκευές, είτε απλά δεν γνωρίζαμε ποια ήταν η πρώτη τους κυκλοφορία. Και απόψε είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία να το μάθουμε και αυτό. Ο Αντώνης Μορτάκης βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου. Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Και μοιράζεται μαζί σας αυθεντικές εκτελέσεις. Στούντιο 3LFM.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας ή ενδεχομένως για τις επιλογές από αυθεντικές εκτελέσεις που θέλετε να κάνετε. Ειδικά τώρα που μπαίνουμε και στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Θα πρέπει να σας πω ότι όταν ετοίμαζα την εκπομπή νωρίς το απόγευμα, ετοίμασα 80 τραγούδια. Όπως καταλαβαίνετε, σε ένα μουσικό τρίωρο δεν χωράνε πάνω από 40 τραγούδια, οπότε είναι πολύ μεγάλο το δίλημα για το ποιο θα ακούσουν μέχρι το τέλος. Θα προσπαθήσω λοιπόν αυτά να είναι είτε τραγούδια που έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ, είτε τραγούδια που μπορεί να μας προκαλέσουν έκπληξη με την πρώτη τους ερμηνεία. Πάμε πίσω στον χρόνο και πάλι, θα γυρίσουμε στο 1967. Dandy Livingston, η πρώτη εκτέλεση από το A Message to You Rudy, μεγάλη επιτυχία για τους specials του 1979.

A Message to You, Rudy Dandy Livingston, 1967. Ένα χρόνο αργότερα, το 1968, Am I the Same Girl, η Μπάρμπαρα Άκλιν. Τον επόμενο χρόνο θα το διασκευάσει η Dusty Springfield, μεγάλη επιτυχία όμως για το Swing Out Sister στη δεκαετία του 90 και συγκεκριμένα το 1992.

Μπάρμπαρα Άκλιν, λοιπόν, πρώτη εκτέλεση στο Am I the Same Girl. Έρχεται και λίγο ιταλικό χρώμα για τη συνέχεια, που ξέρω ότι αγαπάτε ιδιαίτερα. Η Μίνα από το 1972 στο Grande, Grande, Grande. Πολλές διασκευές και στο συγκεκριμένο. Μεταξύ των οποίων Χουλίο Ιγκλέσιας ντουέτο μαζί με την Άννα Μούσκουρη. Η Σελίν Ντιόν με τον Λουτσιάνο Παβαρότη το μετέτρεψαν σε I Hate You, Then I Love You. Η πιο γνωστή φυσικά διασκευή στο συγκεκριμένο τραγούδι είναι τη Σιρλέι Μπάσεϊ με το Never Never Never. Αφιερωμένο στην Φάνια.

Η Μίνα λοιπόν και το Grande Grande Grande. Κατερίνα μου, έχει στείλει ένα SMS πριν από λίγα λεπτά, το οποίο όμως δυστυχώς έχει έρθει κενό. Σε grande, grande, grande, comete, σε... Πολλοί κόσμος αυτή την ώρα βλέπω στο Facebook. Έρχονται αιτήματα φιλίας. Τελικά αυτός ο κόσμος του Facebook ποτέ δεν κοιμάται. Άλλο ένα μέχρι να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Η Άννα νωρίς μου είχε ζητήσει Johnny Mathis, το Wild is the Wind. Επειδή όμως το είχαμε ακούσει πρόσφατα, νομίζω στην εκπομπή της προηγούμενης εβδομάδας, Look at me. Θα ακούσουμε κάτι άλλο από τον Johnny Mathis. Το Misty, ένα ακόμη jazz standard. And I feel από το 1954 του πιανίστα Errol Garner. I can't understand. Η πρώτη εκτέλεση όμως με στίχους, όταν έγινε δηλαδή κανονικά τραγούδι, ανήκει στον Johnny Mathis από το 1959.

Love Will Tear Us Apart, η Joy Division του Ian Curtis. Επιλογή που έχει κάνει ο Διονύσης για απόψε. Επίσης τραγούδι με πάρα πολλές διασκευές. Και πιο αγαπημένη όλων, τον μέτρ του είδους των διασκευών δηλαδή, τον Velvag. Ανάση, να σε καλά, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Γεια σου Πέτρο, θα συμφωνήσω. Όπου ακούς τραγούδια, λέει, να πηγαίνεις. Οι κακοί δεν τραγουδούν. Πολύ όμορφη η φωτογραφία που έχει στείλει. Θα παραμείνουμε σε ανάλογο ύφος. Θα πάμε στο 1994, οι Nine Inch Nails. Αμέσως τώρα με το Heart. Η πρώτη εκτέλεση δηλαδή του τραγουδιού, πριν το διασκευάσει ο Johnny Cash το 2002.

Η Nine Inch Nails λοιπόν και το Hurt, επιλογή της Kate για απόψε. Να σε καλά Kate. Για να περάσουμε έτσι και σε πιο new wave ήχους από τις αρχές της δεκαετίας του 80 και του 90. Καληνύχτα στον Δημήτρη. Γεια σου Μελίτα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Και περαστικά ταυτόχρονα σε βλέπω λίγο κρυωμένη. Γεια σου Πάνο που μου έχεις στείλει email και προφανώς αγαπάς ιδιαίτερα τους Joy Division με το τραγούδι που έπαιξε λίγο νωρίτερα. Θα παραμείνουμε στο ίδιο κλίμα, καθώς αναφερθήκαμε λίγο νωρίτερα στους Nouvelle Vague. Πάμε για να ακούσουμε την πρώτη εκτέλεση, την αυθεντική εκτέλεση του In a Manner of Speaking, τραγούδι που έχουμε αγαπήσει όλοι. Θα ξεντομούν αμέσως τώρα μέχρι το διαφημιστικό.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού.

112. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε φωτιά στην Αγία Τριάδα Ιωαννίνων. Περισσότερα στο real.gr. Σε 224 ανέρχονται οι νεκροί, 570 οι τραυματίες και εκατοντάδες είναι οι αγνοούμενοι από τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία. Στο 0-0 είναι στο ημίχρονο οι αναμετρήσεις της Νάιμέγεν με τον Ολυμπιακό στην Ολλανδία για τα προκριματικά του Champions League και της ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 με τον Παναθηναϊκό για το Conference League.

Τελευταίο μισάωρο με τις αυθεντικές εκτελέσεις. Πίσω στο χρόνο για την πρώτη εκτέλεση του Από The Spell On You. 1956 και Screaming Jay Hawkins. Επιλογή της Όλεγας για απόψε. Εκατοντάδες επίσης διασκευές στο συγκεκριμένο τραγούδι. Με την ερμηνεία φυσικά της Νίνα Σιμών να ξεχωρίσει. Αλλά και αυτή των Animals και των Creedence Clearwater Revival. 1972, Harold Melvin and the Blue Notes με τον Teddy Pendergrass στα φωνητικά. Η πρώτη εκτέλεση για το If You Don't Know Me By Now, πολλά χρόνια αργότερα το 1989. Θα το διασκευάσουν και οι Simply Red.

Σόφη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το όμορφο email που μου έχεις στείλει. Σε πολύ λίγο θα ακούσουμε και το τραγούδι που έχεις επιλέξει για απόψε. Προς το παρόν έρχονται οι Everly Brothers και το Crying in the Rain. Χρόνια αργότερα το διασκεύασαν οι Aha.

Τάνια μου, καλό ξημέρωμα να έχεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καληνύχτα Γιώτα. Γεια σου Πέτρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Άντα με τον Πολ Μαριά. Να και μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις που η διασκευή έγινε πολύ μεγαλύτερη επιτυχία από την πρωτότυπη εκτέλεση. Ο λόγος φυσικά για το I Will Always Love You της Dolly Parton από το 1974, που απογείωσε πραγματικά η Whitney Houston το 1992. Σόφι μου, αφιερωμένο.

Γεια σου, Έλενα. Λίγο πριν από το τέλος, καλό ξημέρωμα και σε εσένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καληνύχτα, Εράλντα. Γεια σου, Λιάνα. Βαν Μόρισον από το 1989, Have I Told You Lately. Διασκευή 4 χρόνια αργότερα, το 1993, από τον Rod Stewart.

Καλό ξημέρωμα, Αναστασία. Γεια σου, Μαρίνα μου. Καλή δύναμη για το πρωί. Γεια σου, Θανάση. Καληνύχτα, Γιώργο, στη Λιβάδια. Γεια σου, Μέρη. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν και απόψε μαζί μας. Το επόμενο τραγούδι που έρχεται υπήρξε μια πολύ μεγάλη επιτυχία για το ντουέτο της Diana Ross και του Marvin Gaye. Ο λόγος για το You Are Everything, μεγάλη επιτυχία λοιπόν για το ντουέτο το 1974. Η πρώτη εκτέλεση όμως, η αυθεντική εκτέλεση, ανήκει στους Stylistics από το 1971.

Η Stylistics λοιπόν, πιο γνωστή και από το You Make Me Feel Brand New. Η πρώτη εκτέλεση λοιπόν του You Are Everything του ανήκει. Μιχάλη μου, να είσαι πάντα καλά. Γεια σου Λάουρα, σε ευχαριστώ πολύ. Μάγδα, χαίρομαι πάρα πολύ που σου άρεσε η εκπομπή με τις αυθεντικές εκτελέσεις. Close to You, αγαπημένο τραγούδι. Μεγάλη επιτυχία για τους Carpenters. Η πρώτη όμως εκτέλεση ανήκει στον Richard Chamberlain, τον γνωστό ηθοποιό από τη σειρά «Τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας».

Richard Chamberlain, λοιπόν, πρώτη εκτέλεση στο Close to You. Καλό ξημέρωμα και σε σένα, Βάγκο, που άκουγες σιωπηλά απόψε την εκπομπή. Πάμε για τα τελευταία 10 λεπτά. One day we walked along. The Sound of Your Smile, μέσα από την ταινία The Sandpiper, στην οποία υπήρχε σαν μουσικό θέμα με ένα σόλο τρομπέτας από τον Jack Sheldon. Λίγο αργότερα προσθέθηκαν οι στίχοι και έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία για τον Tony Bennett, ο οποίος έχει την αυθεντική εκτέλεση.

0: The Shadow of Your Smile, λοιπόν, πρώτη εκτέλεση από τον Τόνι Μπένετ. Άλλες δύο θετικές πρώτες εκτελέσεις θα ακούσουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής. Η πρώτη έρχεται από τον Ζακ Μπρέλ αμέσως τώρα. Ο λόγος φυσικά για τον Ναι Με Κοίτε Πα. Τραγούδι του 1959. Με χιλιάδες διασκευές, είτε με αυτόν τον τίτλο, είτε στα αγγλικά σαν If You Go Away.
1: Il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment. Oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi. Le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai.

0: Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de...
1: Ο Ζακ Μπρέλ, λοιπόν, ηχογράφησε πρώτος αυτό το τραγούδι στις 11 Σεπτεμβρίου του 1959. Ένα τραγούδι το οποίο έγραψε αφού τον χώρισε η Ζιζού, η τότε ερωμένη του, αφού πρώτα εκείνος της προκάλεσε πόνο και θλίψη. Η Ζιζού ήταν έγκυος στο παιδί του Μπρέλ, αλλά απέβαλε όταν εκείνος απέρριψε την πατρότητα. Το τραγούδι λοιπόν έχει γνωρίσει δεκάδες διασκευές, είτε στην γαλλική γλώσσα, όπως για παράδειγμα το διασκεύασε στα γαλλικά και η Νίνα Σιμών, αλλά φυσικά και πάρα πολλές διασκευές στα αγγλικά με τον τίτλο If You Go Away. Πάμε σιγά σιγά για το κλείσιμο. Για τις τρεις προηγούμενες ώρες στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Αντώνης Μορτάκης και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Γεια σου Νικόλα. Καληνύχτα στον Γιάννη και στην Καλλιόπη. Γεια σου Κώστα. Καλό ξημέρωμα στον Βαγγέλη. Τελευταίο για απόψε, The Greatest Love of All. Αγαπημένο φυσικά και με τη φωνή της Whitney Houston. Η αυθεντική όμως εκτέλεση ανήκει στον George Benson από το 1977.

0: Real FM. Η ώρα είναι 10.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Με επάοριστον κλείσιμο των στενών του Ορμούζ απειλεί το Ιράν. Ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας διεμήνυσε ότι δεν θα ανοίξουν όσο η Ουάσιγκτον δεν αποδέχεται τους όρους της Τεχεράνης. Ανέφερε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να τερματίσουν τον πόλεμο και να αποδεσμεύσουν τα ιρανικά χρήματα στο εξωτερικό. Αυξάνονται δραματικά τα θύματα από τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία. Τουλάχιστον 224 είναι οι νεκροί και πάνω από 650 οι τραυματίες. Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό εκατοντάδων αγνωμένων κάτω από τα ερείπια κτηρίων. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή παραλία Πάου στο νότιο Πήλιο. Να βρίσκονται σε ετοιμότητα έχουν κληθεί κάτοικοι με μήνυμα από το 112. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε φωτιά στην Αγία Τριάδα Ιωαννίνων. Σε 4 συλλήψεις και τσουχτερά πρόστιμα προχώρησαν στο μεταξύ αρχές για πρόκληση πυρκαγιάς. 3 περιπτώσεις αφορούν σε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης σε Ζάκυνθο και Λέσβο, ενώ στη Σταμάτα Αττικής 33χρονος άναψε ψιτσαριά με κάρβουνα σε αυλή μονοκατοικίας κοντά σε δασική βλάστηση. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε συναγερμό έχουν τεθεί αρχές στη Σικελία, καθώς το ηφαίστειο της Έτνας βρίσκεται σε έντονη δραστηριότητα, εκτοξεύοντας λάβα και μεγάλες ποσότητες καπνού και στάχτης. Κλειστά είναι τμήματα του εναέριου χώρου γύρω από την Κατάνια. Μόνιμους διορισμούς 4.789 εκπαιδευτικών ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας για το νέο σχολικό έτος. Ελλείψη υποψηφίων, δεν καλύπτονται όλες οι θέσεις που διατέθηκαν στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Σε 15 λεπτά αρχίζει ο τελικός του μήκου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου με τη συμμετοχή του Μίλτου Τεντόγλου. Στο ποδοσφαιρό στην Ολλανδία, Ναϊμέγγεν Ολυμπιακός 1-1 στο 73ο λεπτό για τα προκριματικά του Champions League. Στη Σόφια, Τσέσεκα 1948 Παναθηναϊκός 0-1 στο 73ο λεπτό για το Conference League. Στην Κολύμβηση και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, η Άρτεμις Βασιλάκη κατέκτησε την τέταρτη θέση στα 800 μέτρα ελεύθερο με 8 πρώτα, 26 εκατοστά και 38 δεύτερα που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Στην 7η θέση, στον τελικό της κυταλοδρομίας 4x100 μεικτής ομαδικής μίξτ, τερμάτισε η εθνική μας ομάδα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather.
6: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Ντανιέλ Νικόλ κουβαλάει μέσα της όλη τη σύγχρονη blues σκηνή του Kansas City, αλλά και μια προσωπική διαδρομή γεμάτη μεταμορφώσεις. Ξεκίνησε ως μπασίστρια στους Tramblet Underfoot, όμως γρήγορα απέδειξε ότι η φωνή της έχει κάτι πιο πολύ βαθύ να πει. Το It and You είναι ένα τραγούδι που πατάει πάνω σε μια γνώριμη blues θεματική. Τη σχέση που φθήρεται. Εδώ όμως σε αυτό το τραγούδι δεν έχουμε κατηγορίες, έχουμε αποδοχή. Είναι εκείνη η στιγμή που συνειδητοποιείς ότι το πρόβλημα δεν είναι άλλος, αλλά κάτι που έχεις ήδη μέσα σου, αλλά ταυτόχρονα αυτό το κάτι έχει χαθεί. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε λίγα λεπτά εδώ μετά τις 10 πάντα στο αληθινό ραδιόφωνο και τους 97,8 και όπως πάντα ο Real FM φροντίζει εκτός από την γενική σας ενημέρωση και την πολιτική, την οικονομική, την κοινωνική να σας χαλαρώνει κιόλας από όλα αυτά που ακούτε, οπότε και η μουσική ενημέρωση για τις δύο τελευταίες ώρες κάθε μέρα εδώ. Την ευθύνη για αυτό το πράγμα έχει ο Δημήτρης Πέτρου, ο οποίος θα βρίσκεται εκτάκτος για δύο εβδομάδες στο μικρόφωνο του Real, αυτή τη εβδομάδα δηλαδή και την επόμενη, για να κάνουμε έτσι λίγο πιο χαλαρή το τέλος της ημέρας μας. Παρέα με όλους εσάς λοιπόν εκεί έξω στην πόλη της Αθήνας που έχετε ξεμείνει, έχετε γυρίσει από διακοπές, ετοιμάζεστε να φύγετε, αλλά κυρίως εσείς που φέτος δεν προβλέπετε έτσι να φύγετε για κάποιες μέρες. Εμείς είμαστε εδώ, ανήκουμε και εμείς σε αυτήν την κατηγορία, οπότε όλοι μαζί θα κάνουμε μια καλή παρέα και θα έχουμε την καλύτερη μουσική που θα μπορούσαμε να ακούσουμε για αυτήν εδώ την ώρα. Πάμε, συνεχίζουμε μουσικά. Λιώρα του Άνι. I'll find my way.

Η μητέρα του Άννη ανήκει σε εκείνη την νέα γενιά καλλιτεχνών που δεν ακολουθούν απαραίτητα τη mainstream διαδρομή, αλλά χτίζουν το δικό τους ήχο με τη δικιά τους προσωπική ταυτότητα. Το I'll Find My Way που μόλις ακούσαμε είναι ένας ύμνος επιμονής. Δεν μιλά για μια εύκολη νίκη, μιλά για την διαδρομή, για το χάσιμο, αλλά και την αβεβαιότητα. Είναι εκείνο το είδος του τραγουδιού που δεν σου λέει ότι όλα θα πάνε καλά, αλλά ότι θα βρω τον τρόπο, ακόμα και δεν ξέρω πώς. Μάλιστα, εδώ βρισκόμαστε, συνεχίζουμε να βρισκόμαστε στον Real FM και το 97,8. Σε εξέλιξη έχουμε και αθλητικά δρόμενα. Τον Παναθηναϊκό, ο οποίος αγωνίζεται για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, και το σκορ αυτή τη στιγμή μόλις έγινε 1-1, η οποία Τσέσεκα ισοφαρίζει το σκορ του πρώτου αγώνα, και μάλλον πηγαίνοντας και προς το τέλος θα έχουμε και παράταση, όπως επίσης και ο Ολυμπιακός αγωνίζεται με την Ολλανδική Νάιμέγγεν στην Ολλανδία αυτή τη στιγμή, και εκεί το σκορ είναι 1-1, πηγαίνοντας και εκεί προς το φινάλε του παιχνιδιού, και εκεί μάλλον, όπως δείχνουν τα πράγματα, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, θα έχουμε παράταση. Έχουμε και ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, το Μίλτο, τον Τεντόγλου, ο οποίος όπου να είναι θα έχουμε και από εκεί νέα. Πάμε όμως τώρα εδώ μουσικά, συνεχίζουμε με Μίκα Μιλιάρ και το More Than You Give Me.

κύριος αυτός που μας τραγούδησε ονομάζεται Δημήτρης Λοΐζος και εκπροσωπεί μια μικρή αλλά αυθεντική ελληνική blues σκηνή που έχει βαθιές ρίζες στο αμερικανικό ιδίωμα αλλά και με τη δική του ταυτότητα. Το Why I Sing the Blues είναι σχεδόν αυτοβιογραφικό ως τίτλος αλλά και ως περιεχόμενο. Τα blues δεν είναι απλά μουσική, είναι ανάγκη έκφρασης. Είναι ο τρόπος να δώσεις μορφή σε όσα δεν λέγονται αλλιώς. Και εμείς εδώ είμαστε έτοιμοι να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο. Όπως έχετε καταλάβει, σήμερα η βραδιά είναι πολύ χαλαρωτική. Κοντράρουμε λίγο εκεί, soul και blues μουσικές σκηνές. Και αυτό θα το κάνουμε μέχρι και τις 12 και όσο τραβήξει. Και όσο μας αρέσει, μπορεί να το αλλάξουμε στην πορεία, δεν ξέρουμε. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε με Bill Withers και το No Sunshine.

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Με επαόριστον κλείσιμο των στενών του Ορμούζ απειλεί Τεχεράνη, όσο η Ουάσιγκτον δεν αποδέχεται τους όρους της, ανάμεσα στους οποίους τερματισμό του πολέμου και αποδέσμευση των Ιρανικών χρημάτων στο εξωτερικό. Περισσότερα στο real.gr. Πάνω από 250 εκτιμάται ότι ανέρχονται νεκροί, 570 οι τραυματίες και εκατοντάδες είναι οι αγνοούμενοι από τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία. Σε εξέλιξη στον Μπέρμιγχαμ ο τελικός του μήκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου με το πρώτο άλμα του Μίλτου Τεντόγλου στα 8 μέτρα και 27 εκατοστά. Στο ποδόσφαιρο να ημέγεν Ολυμπιακός 1-1 για το Champions League με την αναμέτρηση να οδηγείται στην παράταση. 1-1 και στη Σόφια το παιχνίδι ΤΣΣΚΑ 1948 Παναθηναϊκός επίσης οδηγείται στην παράταση για το Conference League.

0: Το δίδυμο των Summer Dave υπήρξε από τα πιο εκρηκτικά της εποχής της Stax Records. Η μουσική τους είχε ένταση, ρυθμό και μια αίσθηση επίγοντος που ξεχώριζε. Το Hold On, I'm Coming είναι ένα τραγούδι στήριξης αλλά και υπόσχεσης. Μιλά για εκείνη τη στιγμή που κάποιος χρειάζεται βοήθεια και η απάντηση είναι άμεση. Κρατήσου, έρχομαι. Πίσω από την ενέργεια του κομματιού υπάρχει όμως και μια έτσι πιο ανθρώπινη διάσταση. Δεν είναι απλώς ένα feel good τραγούδι, είναι μια υπενθύμηση ότι η παρουσία κάποιου στη ζωή μας μπορεί να κάνει την διαφορά. Και αυτό που έχω ξεχάσει εδώ και περίπου μισή ώρα είναι να σας πω ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας ή ό,τι άλλο θέλετε στο 211-200-8200. Εκεί βρίσκεται η κυρία Αναστασία Γκεργκελεζίου, η οποία δεν μιλάει και αυτή δεν έρχεται εδώ να πει τι γίνεται, δεν έχουμε κάτι σήμερα. Για δώσε σήμα. Λοιπόν, το δώσα τώρα. Βέβαια τα μηνύματα έχουν έρθει και δεν τα έχω πάρει είδηση ακόμα. Τα παίρνω τώρα. Την καλησπέρα μου στον Δημήτρη από την Κοκκινιά, στον Λεωνάρδο, ο οποίος θα ξενυχτήσει, λέει. Δεν θα ξενυχτήσουμε πολύ, Λεωνάρδε. Θα πάμε μέχρι και τις 12, τουλάχιστον για σήμερα και αύριο πάλι και βλέπουμε. Και έχω ένα κι άλλο. Α, κι άλλος Δημήτρης εδώ, ο οποίος δεν μας γράφει που είναι. Ο οποίος λέει και αυτό στην καλησπέρα του. Λοιπόν, στα αθλητικά δρόμενα έχουμε ένα γκολ το οποίο σημειώθηκε πριν από λίγο και αυτό είναι ανάμεσα στο παιχνίδι που διεξάγεται ανάμεσα στην ΤΣΣΚΑ και στον Παναθηναϊκό. Γκολ ο Παναθηναϊκός προηγείται, βρισκόμαστε ήδη στην παράταση και προηγείται με 2-1. Το παιχνίδι του Ολυμπιακού είναι και αυτό στην παράταση, το σκορ παραμένει 1-1 και λίγο... Η οπαδή του Ολυμπιακού πήγε η ψυχή τους στην Κούλουρη, καθώς στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού μπήκε ένα γκολ, αλλά ακυρώθηκε. Αλλά μόλις βλέπω τώρα ότι η Ναϊμέγγεν έβαλε γκολ και προηγείται 2-1 του Ολυμπιακού. Πάμε εδώ στα δικά μας τα μουσικά, με τον απίθανο, τον απίστευτο, τον αξεπέραστο Marvin Gaye. What's going on?
1: This is a big party, man. Yeah, brother, like, stop right on.

0: Αυτός ήταν και ο Marvin Gaye με το What's Going On. Τι συμβαίνει, δεν ξέρουμε. Ο Marvin Gaye τα έλεγε αυτά κυρίως για τον πόλεμο τότε στον Βιετνάμ, αλλά και τις πολιτικές συγκρούσεις που συνέβησαν τότε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι συμβαίνει τώρα όμως στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, θα μας πει ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης.
1: Ναι, καλησπέρα. Πριν από λίγο, ο Εχάμερο Ελβετός στη δεύτερη προσπάθειά του έκανε 8 μέτρα και 29 εκατοστά. Η πρώτη του ήταν ακύρη. Έτσι, περνάει στην πρώτη θέση, γιατί ο Τεντόγλου είχε κάνει στην πρώτη προσπάθεια 8-27, στη δεύτερη 8-19. Δείχνει ότι έχει το άλμα το καλό. Είμαστε στην δεύτερη προσπάθεια των 12 αθλητών. Χάμερ προηγείται με 8-29, ο Τεντόγλου 2 εκατοστά πιο κάτω 8-27 και ο Σαραμπογιούχοφ ο Βούλγαρος έχει κάνει το πρώτο άλμα 8-10 και το δεύτερο 7-84. Αυτοί οι τρεις, πιστεύω έτσι πως τα βλέπω τα πράγματα, σύν τον Πορτογάλο τον Μπλάντε, να κρίνουν τα μετάλλια. Ο Τεντόγλου δείχνει ότι έχει το καλό άλμα να κάνει. Είμαστε στη δεύτερη προσπάθεια, σε λίγο θα ολοκληρωθεί η δεύτερη προσπάθεια στον τελικό του μήκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που γίνεται στο Μπέρμιγχαμ.
0: Μάλιστα. Κύριε Σταυρακάκη, έχετε να μας σχολιάσετε κάτι για τα ποδοσφαιρικά δρόμενα?
1: Ο Παναθηναϊκός προηγείται 2-1 στην παράταση της ΤΣΕΣΚΑ 1948. Δύσκολα. Και ο Ολυμπιακός χάνει 2-1 από την Νάιμέγγεν στην Ολλανδία. Παιχνίδι που είναι και αυτό στην παράταση. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα δύο παιχνίδια. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι. Παίζει με την πλάτη στον τοίχο, θέλει μόνο πρόκριση για να συνεχίσει το Conference League. Ενώ ο Ολυμπιακός, αν χάσει και αποκλειστεί, θα πάει απευθείας στους ομίλους του Europa League από τα προκριματικά που είναι του Champions League.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε έχουμε μέλλον.
0: Ό,τι νεότερο θα είστε εδώ για να τα μάθουμε. Μάλιστα. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με τα δικά μας τα μουσικά. All Green, Take Me to the River.

0: Real FM.
1: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Wow.
1: Oh, okay. Here.
0: Αυτός ήταν και ο Jesse Roper, ο οποίος εκπροσωπεί την σύγχρονη blues rock σκηνή με έντονες επιρροές από την παράδοση αλλά και από μια πιο σύγχρονη έτσι ενέργεια. Το Sweet Little Caroline που μόλις ακούσαμε έχει την αίσθηση ενός κλασικού τραγουδιού του δρόμου, το οποίο μιλάει για μια γυναίκα που λειτουργεί σαν σύμβολο, όχι απαραίτητα σαν ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά ως ιδέα ελευθερίας, έλξης, ίσως και φυγής. Γιατί όταν έχεις να κάνεις με κάτι τέτοιο, πάντα αυτό καταλήγει στο να φεύγεις. Δεν ξέρω τους λόγους και δεν θα το εξηγήσουμε σε αυτή την εκπομπή. Την καλησπέρα μας στην Ιφηγένεια από την Χαλκίδα, στην Αθανασία από τα Πετράλωνα και στην Αναστασία από την Μεταμόρφωση, η οποία μας στέλνει, όπως μου είπε η Αναστασία εδώ στο τηλεφωνικό κέντρο, στέλνει την αγάπη, λέει, σε εσάς, σε μένα, αλλά και στην κυρία Κατσαμπέκη. Δεν ξέρω τώρα πού κολλάει η κυρία Κατσαμπέκη, δεν ανήκει σε αυτήν την εκπομπή. Η κυρία Κατσαμπέκη είναι εδώ απλά για να σας ενημερώνει τις ώρες που είναι να σας ενημερώνει. Δεν είναι στα πλαίσια αυτής της εκπομπής. Σας παρακαλώ πάρα πολύ την επόμενη φορά να απευθύνεστε μόνο σε αυτόν που βρίσκεται εδώ μπροστά στο μικρόφωνο. Όσο αναφορά για το τραγούδι που ήθελε να ακούσει, που θέλει μάλλον η Αναστασία να ακούσει, η Αναστασία μου, όπως καταλαβαίνεις, αν το γυρίσω προς τα εκεί, θα πρέπει να αλλάξω όλο το ύφος της εκπομπής και νομίζω θα σας χαλάσω όλο αυτό το feeling που έχουμε κάνει έτσι σήμερα, που είπαμε να ασχοληθούμε πιο πολύ με soul και blues. Και κάπως έτσι συνεχίζουμε. Φυσικά να υπενθυμίσω ότι μηνύματα μπορείτε να στέλνετε και σε ηλεκτρονική διεύθυνση, για να τα βλέπω εδώ κατευθείαν στον υπολογιστή και να μην απασχολούμε την κυρία Αναστασία. Studio παπάκι realfm.gr. Έρχονται οι Δεσποίνες με το It's a Shame.

Αυτή ήταν και οι The Spinners με το It's a Shame, ένα συγκρότημα που θεωρούνταν από τα πιο κόψα της soul μουσικής σκηνής, και μάλιστα το συγκεκριμένο κομμάτι φέρει και την υπογραφή του νεαρού τότε Stevie Wonder. Και εμείς είμαστε έτοιμοι εδώ να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα μουσικής περιπλάνησης. Έρχονται μετά τον Joey Bonamassa και τον Gary Clark Jr. τίτλοι ειδήσεων με την κυρία Κατσαμπέκη, η οποία αν έχει και τίποτα αφιερώσεις και καλησπέρες από ακροατές μπορεί να τα λέει εκείνη την ώρα που είναι η ώρα της. Λοιπόν, οπότε μην φύγετε, μείνετε εδώ μέχρι και τις 12, Δημήτρης Πετρού στο μικρόφωνο για μουσική ενημέρωση.

0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
0: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Με επαόριστον κλείσιμο των στενών του Ορμούζ απειλεί το Ιράν. Ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας διεμήνυσε ότι δεν θα ανοίξουν εάν η Ουάσιγκτον δεν αποδεχθεί τους όρους της Τεχεράνης, μεταξύ των οποίων είναι ο τερματισμός του πολέμου και η αποδέσμευση ιρανικών χρημάτων στο εξωτερικό. Οι εξελίξεις εντείνουν την αβεβαιότητα στις αγορές, με τις τιμές του πετρελαίου να κινούνται ανωδικά. Το Brent ενισχύθηκε σε πάνω από $88 το βαρέλι. Σε συναγερμό έχουν τεθεί οι αρχές στη Σικελία, καθώς το ηφαίστειο της Έτνας βρίσκεται σε έντονη δραστηριότητα, εκτοξεύοντας λάβα και μεγάλες ποσότητες καπνού και στάχτης. Κλειστό είναι το αεροδρόμιο στην Κατάνια, ενώ ο νέφος ηφαιστειακής τέφρας προκάλεσε προβλήματα και στο αεροδρόμιο της Μάλτας. 19 πτήσεις ακυρώθηκαν και σε αρκετές σημειώνονται σημαντικές καθυστερήσεις. Αυξάνονται δραματικά τα θύματα από τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία. Οι νεκροί, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, ανέρχονται σε τουλάχιστον 250 και πάνω από 650 είναι οι τραυματίες. Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό εκατοντάδων αγνοωμένων κάτω από τα ερείπια κτηρίων. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε 4 συλλήψεις και τσουχτερά πρόστιμα προχώρησαν οι αρχές για πρόκληση πυρκαγιάς. 3 περιπτώσεις αφορούν σε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης σε Ζάκυνθο και Λέσβο, ενώ στη Σταμάτα Αττικής, 33χρονος, άναψε ψυσταριά με κάρβουνα σε αυλή μονοκατοικίας κοντά σε δασική βλάστηση. Οριοθετήθηκε νωρίτερα η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή παραλία Πάου στο Νότιο Πύλιο. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε φωτιά στην Αγία Τριάδα Ιωαννίνων.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.

Σε εξέλιξη στο Μπέρμιγχαμ ο τελικός του μήκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου με τη συμμετοχή του Μίλτου Τεντόγλου. Μετά το τρίτο άλμα του Έλληνας πρωτοαθλητής είναι στη δεύτερη θέση με άλμα στα 8 μέτρα και 27 εκατοστά. Προηγεί το Ελβετό σε Χάμερ με 8 μέτρα και 29 εκατοστά. Στη δέκατη θέση στον τελικό της φυροβολίας ήταν ο Χρήστος Φραντσεσκάκης με βολή στα 75 μέτρα και 72 εκατοστά. Στο ποδόσφαιρο, να είμαι και ο Ολυμπιακός 2-1 στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης για το Champions League. Στη Σόφια, Τσεσεκά 1948 Παναθηναϊκός 1-2 στην παράταση πριν τα play-off για το Conference League. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr. Real Weather. Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Ο Ρόμπερτ Φίνλι έχει μία από τις πιο ιδιαίτερες ιστορίες στην σύγχρονη μουσική. Έχασε την όρασή του και βρήκε ξανά τη φωνή του σε μεγάλη ηλικία, αποδεικνύοντας ότι η δημιουργία δεν έχει χρονικά όρια. Το Can't Take My Joy είναι ένας ύμνος αυθεντικότητας. Μιλάει για δυσκολίες, απώλειες, εμπόδια, αλλά το βασικό μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Ότι ό,τι και αν συμβεί, η χαρά σου δεν μπορεί να σου αφαιρεθεί. Και επειδή η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη δεν μπορεί όταν εκφωνεί τους τίτλους ειδήσεων να αναφέρει την αγάπη και, και τα μηνύματα των ακροατών, με πολύ μεγάλη χαρά την φιλοξενώ εδώ ώστε να μπορέσουμε να τα πούμε όλα αυτά. Αλλά νομίζω ότι δεν θα πούμε τίποτα, γιατί δεν μπορεί εγώ να παλεύω εδώ 2 ώρες να σπάω το κεφάλι μου στο τι θα παίξουμε, ώστε να κάνουμε όλους εσάς εκεί πέρα να χαλαρώσετε και να παίρνει τη δόξα κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, η οποία έχει πάρα πολύ ωραία φωνή. Και αν σπάσει αυτή η ουδετερότητα της δημοσιογραφίας και πάμε λίγο έτσι σε πιο χαλαρούς ρυθμούς, νομίζω ότι η φωνή της ταιριάζει απόλυτα για κάτι τέτοιο μουσικό. Ελένη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
0: Πάρα πολύ ωραία φωνή και ολέω. Ωραίο έτσι μέταλλο, έχει ωραίο γρέζι. Γιάννη Καραγευρέκη, τι έχεις να πεις? Συμφωνεί και ο Γιάννης.
1: Βέβαια. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Εγώ έχω μεγάλο θαυμασμό στις γνώσεις σου, τις μουσικές. Πραγματικά στο λέω. Δηλαδή, σε παρακολουθώ πριν σε γνωρίσω. Πριν γνωριστούμε έτσι από κοντά.
0: Και βασικά ναι, να πούμε ότι εδώ με την Ελένη, επειδή η Ελένη εδώ είναι τις καθημερινές, εγώ είμαι μόνο Κυριακές, δεν έχει τύχει ποτέ να συναντηθούμε και μόλις χτες τώρα που ξεκίνησα τα έκτακτα, γνωριστήκαμε την Ελένη και την έχω συμπαθήσει πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ γλυκός άνθρωπος και πολύ έτσι αυθεντικός.
1: Και να πούμε στους ακροατές
0: μας. Και με ωραία φωνή.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να πούμε στους ακροατές μας ότι αυτές τις μεγάλες και ωραίες ώρες, πολύ ωραίες ώρες τις νυχτερινές, μας αρέσει να πειραζόμαστε μεταξύ μας.
0: Δεν το συζητώ.
1: Μας αρέσει να λέμε κάποια πράγματα μεταξύ μας και να κάνουμε έτσι αυτή τη συμβίωση την επαγγελματική πιο ανθρώπινη και πιο γλυκιά.
0: Δεν ξέρω από πότε έχεις ξεκινήσει το ραδιόφωνο, αλλά εγώ εκεί στις αρχές του 1990 που ξεκίνησα, επειδή όλοι όσοι κάναμε ραδιόφωνο ήμασταν οι συμμαθητές, οι κολλητοί, οι φίλοι, πάντα υπήρχε αυτό. Υπήρχε το μικρόφωνο και η παρουσίαση των τραγουδιών, αλλά όταν έκλεινε το μικρόφωνο γινόταν ο χαμός. Τα πειράγματα και όλα αυτά που συνέβαιναν ήταν, νομίζω, το καλύτερο υπήρχε και αυτό μας βγάζει και την ενέργεια και τη διάθεση που έρχεται μετά στο μικρόφωνο.
1: Για μένα η εμπειρία του ραδιοφώνου είναι φρέσκια σχετικά, δηλαδή είναι εδώ μέσα από τη συχνότητα του Real FM και για μένα είναι μια αποκάλυψη. Αυτή η ομορφιά που έχει το ραδιόφωνο, πραγματικά, και η τρυφερότητα που έχει το ραδιόφωνο.
0: Ναι, γιατί συμβαίνει σε αυτό το ραδιόφωνο να είμαστε και παλιές καραβάνες, οπότε παίρνεις, συλλέγεις εμπειρίες έτσι από πολλές εποχές του ραδιοφώνου, γιατί το ραδιόφωνο, από το 90 τουλάχιστον που ασχολούμαι εγώ, έχει τις αλλαγές του, αλλά το feeling παραμένει το ίδιο. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε και την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη για την φιλική τη συμμετοχή.
1: Σας ευχαριστώ εγώ. Καλή συνέχεια να έχετε.
0: Να είστε καλά, κυρία Ελένη Κατσαμπέκη. Και εμείς συνεχίζουμε εδώ με τους Falls και το Mountain at My Gates.

Αυτή ήταν και η The Blue Stone, οι οποίοι κινούνται σε ένα πιο μινιμαλιστικό αλλά πιο βαρύ blues rock ήχο. Δύο άτομα αλλά με ένταση που θυμίζει πλήρες συγκρότημα. Το One by One έχει μια σκοτεινή, σχεδόν υπνοτική διάθεση. Ο τίτλος παραπέμπει σε μια διαδικασία που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πράγματα που συμβαίνουν διαδοχικά. Μπορεί να είναι λάθη, ίσως επιλογές που σε οδηγούν κάπου χωρίς να το καταλάβεις. Υπάρχει όμως μια αίσθηση γενικότερα εσωτερικής πάλης. Δεν είναι μια εξωτερική σύγκρουση, είναι κάτι που συμβαίνει μέσα σου ένα-ένα. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στην Ιφηγένεια από τα Χανιά και την ευχαριστούμε πάρα πολύ καλά για τα καλά της λόγια και σε αυτά τα λόγια που γράφει είναι και αυτό ακριβώς που επιθυμούμε κι εμείς όταν λέμε ότι παίζουμε τραγούδια τα οποία τα περισσότερα από εσάς είναι άγνωστα, ίσως να μην τα έχετε ξανακούσει στο ραδιόφωνο και όπως γράφει και η Ιφηγένεια είναι ξεχωριστά. Τα περισσότερα από αυτά δεν τα γνωρίζει, τα ακούει όμως με περισσότερο ενδιαφέρον γιατί έχει ακούσει από μένα το περιεχόμενό τους. Μια μικρή περιγραφή του κάθε τραγουδιού, τι μπορεί να ακούμε από αυτά. Μηνύματα λοιπόν μπορείτε να στέλνετε στο 211-200-8200. Εκεί είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο, αλλά μπορείτε να στέλνετε και ηλεκτρονικά, να τα βλέπω εδώ απευθείας στην οθόνη μπροστά μου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση studio@realfm.gr. Και συνεχίζουμε εδώ με Chris Stapleton και το Gold.

0: Αυτός ήταν και ο κύριος Chris Stapleton, ο οποίου η ιστορία ξεκινάει σαν ένας τραγουδοποιός, ο οποίος έκανε δεύτερες φωνές σε άλλους καλλιτέχνες στην country μουσική, αλλά πήρε την απόφαση να βγει μπροστά και έφερε αυτό το αποτέλεσμα με αυτήν την ιδιαίτερη φωνή. Το Cold, το οποίο ακούσαμε, είναι ένα τραγούδι που μιλά για την συναισθηματική απόσταση μέσα σε μια σχέση. Όχι απαραίτητα για έναν χωρισμό, αλλά για εκείνη τη φάση όπου ο άλλος είναι ακόμα εκεί, αλλά δεν είναι πια παρόν. Και εμείς εδώ βρισκόμαστε λίγο πριν το φινάλε για το τρίτο απόψινο ημίωρο εδώ, το μουσικό μας. Αλλά έχω δίπλα μου τον κύριο Δημήτρη Σταυρακάκη, ο οποίος θα μας πει τα τελευταία αθλητικά νέα και τα ποδοσφαιρικά και τα του Στίβου.
1: Ξεκινάμε με τον Μίλτο Τεντόγλου που έκανε την τέταρτη προσπάθεια και πέρασε μπροστά 8 μέτρα και 44 εκατοστά. Έτσι λοιπόν, μετά την τέταρτη προσπάθεια στο τελικό του μήκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται στο Μπέρμιγχαμ, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης οδεύει για το τέταρτο χρυσό του μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Θυμίζουμε ότι είχε πρώτο άλμα 8-27, δεύτερο 8-19, τρίτο 8-27, τέταρτη προσπάθεια 8-44 και έτσι περνάει μπροστά. Ο Χάμερ ήταν πρώτος με το 8-29 που είχε κάνει τη δεύτερη προσπάθεια, όμως τώρα ο Μίλτος δείχνει να έχει βρει τα πατήματά του και με το 8-44 προηγείται. Ο Εχάμερ έμεινε στη δεύτερη θέση, ο Ελβετός, και ο Σαραμπογιούκοφ, ο Βούλγαρος, είναι στην τρίτη θέση με 8 μέτρα και 10 εκατοστά. Έχουμε ακόμα δύο προσπάθειες, οι 8 αθλητές που συνεχίζουν, για να δούμε σε περίπου 15 με 20 λεπτά το πολύ ποιος θα είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή το πάνω χέρι το έχει ο Τεντόγλου, έχει κάνει 8-44, δείχνει ότι διόρθωσε κάποια θεματάκια που είχε και οδεύει για το τέταρτο χρυσό μετάλλιο της ιστορίας του, τέταρτο διαδοχικά σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου.
0: Μάλιστα.
1: Στο επικοντό πριν από λίγο η Κατερίνα Στεφανίδη 4.50 και η Αριάδνη Αδωμοπούλου 4.40 και οι δύο προκρίθηκαν για το τελικό της Πέμπτης στο επικοντό των γυναικών.
0: Ποδόσφαιρο, με τον κοκκιναϊκό και τον πρασιναϊκό.
1: Ξεκινάμε από τον αθμαϊκό που τα κατάφερε, έστω και αγχωτικά, κέρδισε 2-1 στην Σόφια, την Τζέσκα 1948, στο δεύτερο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. 1-1 ήταν το πρώτο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο. Κατώτερη των περιστάσεων ήταν αυτή η ομάδα, η Τζέσκα Σόφια 1948. Ο Παναθηναϊκός έκανε τα εύκολα δύσκολα, γιατί προηγήθηκε στο 60 με τον Λιβάη Γκαρσία. Στο 87 ο Ντάβλη ισοφάρισε σε 1-1, στο 80 λεπτό, δηλαδή πριν τελειώσει η κανονική διάρκεια, και στη συνέχεια στην παράταση ο Παναθηναϊκός με τον Ντρέσερ στο 94 λεπτό πέτυχε το 2-1 και έτσι συνεχίζει στην ευρωπαϊκή του περίοδο στο Conference League. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τον ηττημένο της αναμέτρησης Μπεσίκτας, Χρόντεκ Κραλοβέ από την Τσεχία. Την Πέμπτη είναι αυτό το παιχνίδι για το Europa League. Γι' αυτό λέμε τον ηττημένο. Όποιος χάσει πάει και πέφτει στα play-off του Conference League με τον Παναθηναϊκό. Η Μπεσίκτας στο πρώτο παιχνίδι έχει κερδίσει 1-0. Λογικά θα είναι η Τσέχη. Πάντως ο Παναθηναϊκός σήμερα είχε κάποια καλά διαστήματα. Βοήθησε πολύ ο Γκαρσία. Βοήθησε πάρα πολύ το γεγονός ότι είχαν πιο καθαρό μυαλό σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Αλλά και πάλι όταν εκεί μπορούσαν να το καθαρίσουν το παιχνίδι από την κανονική διάρκεια, δεν τα κατάφεραν και έτσι στην παράταση έστω πήραν την πρόκριση για τα play-off του Conference League. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός στο δεύτερο παιχνίδι του για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League δεν τα κατάφερε. Ιτήθηκε στην Ολλανδία από την Nijmegen με 2-1 στην παράταση. Στο 46 ο Ελκαμπή έκανε το 1-0. Ο Λίσεν, ένα λάθος της άμυνας του Ολυμπιακού, στο 70 ισοφάρισε. Πήγε το παιχνίδι στην παράταση γιατί ήταν 0-0 το πρώτο παιχνίδι στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Ο Εμνέ Μορ, ένας πρώην παίχτης που έχει περάσει από τον Ολυμπιακό, στο 95 έκανε το 2-1. Μέτρησε πάρα πολύ για τον Ολυμπιακό. Η κόκκινη που πήρε ο Φορτούνης μέσω VAR στο 80 λεπτό. Ο Ολυμπιακός είχε μια μέτρια συνολική εικόνα. Μετά την αποβολή του Φορτούνη, στράβωσε το παιχνίδι και έτσι έσβησε το όνειρο για το Champions League. Η Nijmegen θα παίξει στα play-off του Champions League με την Bodo Glimt που απέκλεισε 3-2 στην παράταση την Βελγική Union Saint-Gilloise και ο Ολυμπιακός περνάει απευθείας στους ομίλους της League Phase του Europa League.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε θα συνεχίσει ό,τι και να, από εδώ και πέρα στο Europa League ο Ολυμπιακός πάει στους ομίλους.
0: Μάλιστα, αναμένουμε τα νέα για τον Τεντόγλου.
1: Ο Τεντόγλου τώρα από εμάς την πέμπτη προσπάθεια.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε τον κύριο Σταυρακάκη και εμείς εδώ συνεχίζουμε μουσικά με ρολόγια. Αυτά που μας βασανίζουν εκεί όταν τα κοιτάμε και μας ανοιχώνουν. Στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση, τα ρολόγια που θα ακούσουμε έχουν άλλη έννοια.

Coldplay έγιναν παγκόσμιο φαινόμενο ακριβώς επειδή κατάφεραν να παντρέψουν την απλότητα με το συνέστημα. Και το Clocks που μόλις ακούσαμε ίσως είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τους κομμάτια. Το τραγούδι κινείται γύρω από το χρόνο, όχι ως έννοια απλώς, αλλά ως πίεση. Προθεσμίες, επιλογές, ευκαιρίες που χάνονται. Είναι αυτό το αίσθημα ότι ο χρόνος προχωρά και εσύ προσπαθείς να τον προλάβεις. Το πιάνο, το οποίο το υπεραγαπώ, είναι η καρδιά του κομματιού σε ένα ρυθμό που επαναλαμβάνεται, σχεδόν σε υπνοτίζει και δημιουργεί μια αίσθηση κύκλου σαν ρολόι που δεν σταματά. Και εκεί έρχεται η φωνή του Chris Martin, η οποία δεν δίνει απαντήσεις αλλά θέτει ερωτήματα. Δεν σου λέει τι να νιώσεις. Σου αφήνει χώρο να το γεμίσεις με τη δικιά σου εμπειρία. Συνεχίζουμε. Εδώ πάμε σε ένα τραγούδι που έχει τα πολιτικά του μηνύματα. Sam Feder, Play God.

Και βρισκόμαστε και επισήμως πια σε προεκλογική περίοδο. Θα αρχίσουν σιγά σιγά, μόλις περάσουν και διακοπές, τα όργανα να παίζουν έτσι πιο βαριά. Μπορούμε και εμείς μουσικά να σχολιάζουμε την πολιτική, αλλά με τον τρόπο που μπορεί να αγγίζει η μουσική. Όπως ο κύριος που μόλις ακούσαμε, ο Σαμ Φέντερ, ο οποίος ανήκει στην νέα γενιά καλλιτεχνών που δεν φοβάται να αγγίξει κοινωνικά αλλά και κυρίως πολιτικά θέματα. Το Play Code που μόλις ακούσαμε είναι μια κριτική στην εξουσία και την λαζονία. Μιλά για ανθρώπους και συστήματα που παίρνουν αποφάσεις για άλλους σαν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο. Σαν να μοιάζουν δηλαδή να θέλουν να είναι κάτι σαν θεοί. Και εκεί είναι που βγαίνει η αγανάκτηση στο τραγούδι, αλλά και μια απογοήτευση, σαν να σου λέει πως φτάσαμε ως εδώ. Deepest Mode, Free Love.

0: Αυτή ήταν και η Depeche Mode με το Free Love, αλλά έχουμε ευχάριστα νέα εκεί από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Αλλά καταλληλότερος για να μας πει αυτά τα καλά νέα είναι ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης.
1: Πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος για τέταρτη διαδοχική διοργάνωση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου ανδρών γυναικών, ο Μίλτος Τεντόγλου, πριν από λίγο στο Μπέρμιγχαμ, ο Έλληνας, ο Ολυμπιονίκης, και τα έχει πάρει όλα στην καριέρα του. Εύκολα, όχι εύκολα, απλά. Ωραία, με μια στρατηγική πήρε το χρυσό μετάλλιο με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά στην τέταρτη προσπάθεια. Άφησε στη δεύτερη θέση τον Ελβετό Εχάμερ με 8.29 από τη δεύτερη προσπάθεια και στην τρίτη θέση τον Σαραμπούγιοκοφ, τον Βούλγαρο, με 8.26 που πέτυχε στην έκτη προσπάθεια. Γιατί μέχρι εκείνη την ώρα ήταν ο Μπαλτέο Πορτογάλος τρίτος με 8.16 και ο Σαραμπούγιοκοφ στην έκτη προσπάθειά του έκανε 8.26 και έτσι πήρε το χάλκινο μετάλλιο, θα ανέβει σε λίγο στο βάθρο για το χάλκινο μετάλλιο. Ο Τεντόγλου είχε πρώτο άλμα στα 8.27, δεύτερο στα 8.19, τρίτο στα 8.27, το τέταρτο 8.44 έγραψε και είναι αυτό που του δίνει την πρώτη θέση, άφησε το πέμπτο και όταν είδε ότι ο Εχάμερ τελευταία προσπάθεια είχε κάνει 8.05, δεν μπορούσε να τον απειλήσει ούτε ο Σαραμογιούχοφ, άφησε και το τελευταίο άλμα, το έκτο άλμα, δεν χρειάστηκε καν να το κάνει. Έτσι λοιπόν, μετά το 2018 στο Βερολίνο, το 2022 στο Μόναχο, το 2024 στη Ρώμη, ο Μίλτος Τεντόγλου απόψε στο Μπέρμιγχαμ παίρνει το χρυσό μετάλλιο, πρώτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο μήκος και γίνεται ο 27ος αθλητής που γράφει ιστορία και περνάει στην ιστορία που έχουν 4 μετάλλια στην συγκεκριμένη, 4 χρυσά ή περισσότερα χρυσά σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Είναι 27 αθλητές στην ιστορία του θεσμού που έχουν πάρει 4 και περισσότερα μετάλλια ανάμεσα τους δύο θρηλυκές μορφές. Η Μαρίτα Κοχ, η ανατολικογερμανίδα πρωταθλήτρια στους δρόμους ταχύτητας, και η Χάικε Ντρέσλερ, η πρωταθλήτρια επίσης γερμανίδα στο μήκος. Έτσι λοιπόν, απόψε ο Τεντόγλου πήγε ως φαβορί, κατάφερε με μια στρατηγική και δουλεύοντας καλά τα λαθάκια που έκανε από το δεύτερο άλμα, εκεί που βρέθηκε πίσω από τον Εχάμερ, όπου ο Εχάμερ στη δεύτερη προσπάθεια πέρασε με 8.29 πρώτος, μετά τα διόρθωσε, του σκάρφωσε το 8.44 και σε λίγη ώρα θα ακούσουμε τον εθνικό ύμνο στο Μπέρμιγχαμ προς τιμήν του Μίλτου Τεντόγλου, πρώτο μετάλλιο για τη χώρα μας στο ευρωπαϊκό αυτό πρωτάθλημα. Πρώτο χρυσό μετάλλιο για τη
0: λοιπόν,
1: χώρα μας.
0: Για τον Μίλτο, ευχαριστούμε τον κύριο Δημήτρη Σταυρακάκη. Καλό σας βράδυ. Εμείς πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τη Real News αυτή την εβδομάδα και επιστρέφουμε εδώ μουσικά σε πολύ λίγο.
2: Real FM.
3: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

με αυτό το υπέροχο τραγούδι από το Silverphonic, το Mad About You, ήρθε η ώρα να σας καληνυχτήσω για απόψε. Πριν το κάνω όμως αυτό, να ευχαριστήσω τον κύριο Γιάννη Καραγευρέκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την κυρία Αναστασία Γκεργελεζίου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο, αλλά κυρίως όλες εσάς και όλες που μου επιτρέψατε και ήμουν εκεί, η παρέα σας και η συντροφιά σας, για τη μουσική σας ενημέρωση τις δύο τελευταίες ώρες, γι' αυτό το βραδινό εδώ της Τρίτης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, πάλι Τετάρτη, το βράδυ στις 10. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Πέτρου. Καλό βράδυ σε όλους και σε όλες.

0: Real FM. Η ώρα είναι 12.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Δύο λεπτά μετά τις 12. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα διακόψουμε για λίγο το πρόγραμμά μας. Να σας θυμίσουμε ότι ο Μίλτος Τεντόγλου πριν από λίγη ώρα στο Μπέρμιγχαμ, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών Γυναικών, πήρε το χρυσό μετάλλιο στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά. Τέταρτο διαδοχικό χρυσό μετάλλιο για τον Έλληνα Ολυμπιονίκη. Το 2018 ήταν το πρώτο στο Βερολίνο, το 2022 στο Μόναχο, το 2024 στη Ρώμη και τώρα στο Μπέρμιγχαμ παίρνει το τέταρτο διαδοχικό χρυσό μετάλλιο στο μήκος, μια σπουδαία επιτυχία για τον Έλληνα Ολυμπιονίκη. Πρώτος λοιπόν στην τέταρτη προσπάθεια πήδησε στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά. Η πρώτη προσπάθειά του ήταν 8.27, η δεύτερη 8.19, η τρίτη 8.27, η τέταρτη 8.44, άφησε το πέμπτο άλμα, άφησε και το έκτο όταν είδε ότι ο Εχάμερ που ήταν στην δεύτερη θέση με 8.29, ο Ελβετός δεν μπόρεσε να τον απειλήσει, αλλά ούτε και ο Σαραμπογιούκοφ, ο Βούλγαρος με 8.26 που θα πάρει το χάλκινο μετάλλιο τρίτη θέση. Πριν από λίγο ο Μίλτος Τεντόγλου μίλησε στην δημόσια τηλεόραση, να ακούσουμε τι είπε για την σπουδαία αυτή επιτυχία.
1: Έχει να μας πει για το καρέ των χρυσών μεταλλίων και για ένα 8.44 σήμερα σου αρέσουν μεγάλες επιδόσεις με κόντρα άνεμο 1.1. Είναι μια μεγάλη επίδοση, έτσι.
2: Είναι φανταστική επίδοση. Πιστεύω ότι το άλμα μου είναι πάρα πολύ καλό να το δω. Δεν το έχω δει ακόμα. Πραγματικά τόσο δύσκολο να επιδείξει σήμερα εδώ πέρα. Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Δεν γινόταν να βγάλει επίδοση. Και το φάνηκε κιόλας και από τους άλλους αθλητές. Γιατί είμαστε όλοι. Τώρα είμαστε όλοι να επιδείξουμε πάνω από 8.40-50, έτσι. Και ο Εχάμερ, εντάξει, είναι πολύ δυνατό παιδί. Και μπήκε εκεί, θα μπορούσε και παραπάνω να κάνει ο Σίμων. Είναι πάρα πολύ δυνατός και δεν είχε τόσο πρόβλημα με την κόντρα. Εμείς οι άλτες, εγώ ζορίστηκα πάρα πολύ. Υπερπροσπάθεια έκανα για 8.40, ήμουν για σήμερα να κάνω πολύ μεγάλη επίδοση. Άμα είχε ευνοϊκό άνεμο.
1: Προφανώς, επειδή έκανε και το 8.44, κατάλαβες ότι κερδίζεις εκεί και άφησες έτσι την πέμπτη και τελικά την έκτη,
2: ναι,
1: έτσι
2: άφησα,
1: και
2: αλλιώς. Άφησα την έκτη, την πέμπτη, για να μπω στην έκτη άμα χρειαστεί, να ξεκουραστώ λίγο, γιατί ήμασταν και 7 άτομα. Έφυγε ο Τσέχος, τραυματίστηκε. Και ήμασταν 7 άτομα και πήγαιναν λίγο γρήγορα οι προσπάθειες και λέω θα αφήσω την πέμπτη, αν περάσει κάποιος μπαίνω έκτη. Γιατί στην τελευταία προσπάθεια αλλάζει σειρά πάλι. Και εντάξει, δεν με πέρασαν, αλλά κάνουν πολύ καλές προσπάθειες στην έκτη. Έγινε λίγο μια αλλαγή. Okay.
1: Στο τέλος πήγες αγκάλια στον Πομάσχη, κάτι σου είπε και γέλασες. Τι σου είπε?
2: Είσαι μεγάλος, μου λέει αυτό. Είσαι μεγάλος.
1: Λοιπόν, ξέρω ότι έχεις και μια απονομή τώρα. Σε περίπου 20 λεπτά από τώρα θα τα πούμε και εκεί. Θα σε περιμένουμε και εκεί να πούμε μια κουβέντα με το μετάλλιο. Να το δούμε κιόλας.
2: Okay. Πες ότι το έχω εδώ και πηγαίνετε σπίτι. Πες ότι το έχω εδώ. Ναι. Ό,τι ωραίο μετάλλιο.
1: Περιέργως, εσάς δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
2: Όχι, μου το έδωσαν. Ναι. Αλλά το παράτησα εκεί, έκανα μαλακία. Sorry. παιδιά το βγάλα και το άφησα εκεί.
1: Λοιπόν, πιστεύω πρέπει να το πάρεις αν δεν το βρει κανένας και πρέπει να καταλήξει και στην απονομή.
2: Πάνω στο πώς, sorry.
1: Εντάξει, απολαυστικός Μίλτος Τεντόγλου, δεν έχουμε λόγια πραγματικά. Θα τον δούμε και στην απονομή αργότερα.
0: Απολαυστικός ο Μίλτος Τεντόγλου λέει για το μετάλλιο που τους δίνουν όταν τελειώνει το αγώνισμα, που είναι fake και στη συνέχεια παίρνουν το κανονικό. Στην απονομή λοιπόν, σε περίπου 15 λεπτά ο Μίλτος Τεντόγλου θα ανέβει στο ψηλότερο σκαλοπάτι του Βάθρου, πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη διαδοχική διοργάνωση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών Γυναικών που γίνεται στο Μπέρμιγχαμ. Ο Τεντόγλου, χρυσός πρωταθλητής Ευρώπης με 8 μέτρα και 44 εκατοστά, επίδοση που έκανε με το τέταρτο άλμα του. Μεγάλη επιτυχία απόψε για τον ελληνικό αθλητισμό από ένα Τεντόγλου που πήγε εκεί ως φαβορί και φυσικά κατάφερε να δείξει ότι είναι το φαβορί και να δείξει ότι είναι ο κορυφαίος στο αγώνισμά του. Ακολουθεί, κυρίες και κύριοι, εκπομπή του Γιώργου Λιάννη. Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM.

Οι Κυριακές του Πολιτισμού με τον Γιώργο Γιάννη. Κάθε Κυριακή από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα. Τρυφερά μου Ελληνόπουλα και δροσερές μου Ελληνοπούλες, καλησπέρα πέρα ως πέρα. Να είμαστε πάλι εδώ ερωτευμένοι. 14 Φλεβάρι, χθες το Ιδίου Βαλεντίνου. Γιορτάζουν οι ερωτευμένοι. Τι ήταν αυτός ο Άγιος Βαλεντίνος? Ήταν ένας Άγιος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας που μαρτύρησε τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν. Και από τότε αποφάσισα να γιορτάζουμε αυτή τη γιορτή του. Γιατί όμως την ονομάσαμε ημέρα των ερωτευμένων? Γιατί είναι η ημέρα που αρχίζει το ζευγάρωμα των πουλιών. Από αυτό το λόγο. Να πω και κάτι άλλο. Ημέρα των ερωτευμένων. Έρωτας, έρος. Άλλο έρος, άλλο έρωτας. Ο έρος είναι, ας το πούμε, ένας συνοδός της Αφροδίτης. Ένα φτερωτό αγόρι που πληγώνει τις καρδιές με τα βέλη του. Ο έρωτας είναι η έντονη έλξη για σωματική επαφή.

Περιμένω μηνύματα για το τι είναι για σας ο έρωτας στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-200-8200 και με email studio@realfm.gr.

Λοιπόν, κοιτάξτε τη διαφορά της λέξης έρος από τη λέξη έρωτας. Ο έρος είναι ο θεός της αγάπης. Α, στους αρχαίους λοιπόν ο θεός της αγάπης. Ταυτόσιμος όμως με τον Ήμερο και τον Πόθο. Αυτός ο θεός ο έρος είναι συνοδός ή και σύντροφος της Αφροδίτης. Μέγας τροβαδούρος, μέγας ερωτικός ψάλτης, Πουλόπουλος Γιάννης,

Για μας τη σύγχρονη εποχή, στις σύγχρονες εποχές, ο έρωτας είναι άλλοτε τυφλός, άλλοτε καυτός, τον έχουμε πει τρελό, κολλασμένο. Καλά, ο Ελίτς τα απομυθοποίησε έξοχα όλα αυτά, τα σχετικά με το σεξ ας πούμε. Τι λιγάκι, τι πολύ, έχει και ο φτωχός πουλί. Εδώ είναι ο Μανώλης Μισιάς πάλι. Είναι τραγούδι του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Εξαιρετικό. Αυτά τα χέρια. Για μια ταινία γραμμένο, ταινίας που έπαιζε η Αλίκ Βουγιουκλάκη. Δήμος Μούτσης.

Η ιδεώδης μέρα για επικοινωνία. Τα περιμένω τα μηνύματα, πραγματικά σήμερα περιμένω πολλά μηνύματα για εσάς. Την ο έρωτας, ανιστερωτευμένη, αν τον έχετε απομυθοποιήσει, αν είστε νέοι, αν είστε υπερήλικες, όπως η Χάρη μου, στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200. Και με email στο studio@papakirialfm.gr.

Χαρούλα δικαιούται μια θέση στη δεκάδα των μεγαλύτερων Ελληνίδων τραγουδιστριών του αιώνα που πέρασε και του 14ου αιώνα που ζούμε. Είναι καταπληκτική. Θα μπορούσα να πω ότι είναι και η μεγαλύτερη σύγχρονη Ελληνίδα τραγουδίστρια, αν και έχει σταματήσει να τραγουδάει.

Από το πώς να σε λησμονήσω πάμε τώρα στο πώς να φύγω. Υπάρχει και αυτό μέσα στο παιχνίδι. Είναι τραγούδι όπου λάμπει η Μαρινέλα πάνω στη φωνή του τσιγκάνου Κώστα Χατζή.

0: δεν μπορείς.
1: Πάλι απ' την αρχή λάθος. Απ' την αρχή λάθος. Πώς θα αρχίσουμε. Α, καλά το είπα.
0: Είναι ο γλυκύτερος γύφτος του κόσμου, λατρεμένο πρόσωπο στη ζωή μου, ο Κώστας Χατζής.

Τι μάγος είναι ο Ξαρχάκος, τι ταχυδακτυλουργός. Ακόμα και στον αέρα μπορεί να πιάσει μια νότα από το σαξόφωνο, μια νότα από οποιοδήποτε όργανο. Πόσο ευτυχισμένοι μου είμαστε που ζούμε στην εποχή του Σταύρου Ξαρχάκου.

ακούμε τόση ώρα τα μάτια μπλε, βρε παιδιά, δεν υπάρχουν μόνο μάτια μπλε. Εγώ θα σας μιλήσω πολύ εξομολογητικά και για άλλο χρώμα ματιών. Ας πούμε, το επόμενο τραγούδι που θα βάλω τώρα είναι με τη Χριστιάνα, που ήταν κοκκινομάλα με σμαραγδοπράσινα μάτια. Ένας τρομερός έρωτας. Την ερωτεύτηκα, στην κορύφωσή του μου είπε το πολύ ωραίο: «Εσύ δεν κάνεις για οικογένεια, παντρεύτηκε άλλον».

0: Real Night στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Δεν πιστεύω ότι κατανοήσατε ότι μίλησα σε βόζια για τη Χριστιανά που έφυγε στη ζωή πρόωρα από Αλτσχάιμερ. Τη λάτρεψα εγώ την κόκκινη, αλλά και με βοήθησε πάρα πολύ και στη δημοσιογραφία μου. Έχω αφιερώσει αυτή ένα βιβλίο σπουδαίο για τις φυλακές που έχω γράψει. Αλλά πώς να το κάνουμε, βρε παιδιά, είχε δίκιο η γυναίκα. Εγώ εκείνα τα χρόνια δεν έκανα για οικογένεια. Όμως αργότερα, για να δείτε τι είναι η ζωή και τι είναι ο έρωτας, ας το πω έτσι, όταν της είπα και της θύμισα τι είχε γίνει, μου είπε το εξής καταπληκτικό. Όταν θέλω να διαβάσω στα παιδιά μου, που είναι ένα αγόρι και ένα κορίτσι, τι είναι άνδρας, διαβάζω τα γράμματα που με έστελνες. Τώρα δεν πιστεύω και αυτό να το πάρετε στραβά, ότι επαινώ τον εαυτό μου, είναι αλήθεια.

απίστευτη κινηματογραφική οπτική μέσα σε ένα τραγούδι από τη Λίνα Νικολακοπούλου, μέσα από πολύ διαφορετικά πράγματα. Μπορεί να ξαναγίνει ένα τέτοιο τραγούδι, να

έχει αυτό το τραγούδι, τη Στέλλα του Κακογιάννη, τη Ρώμα του Παζολίνη. Είναι τα τοπόσημα της πόλης που μπλέκονται με τα τοπόσημα του έρωτα. Αυτό το τραγούδι πραγματικά το θεωρώ μοναδικό. Και τώρα θα ακούσουμε κάτι απίστευτο. Ίσως το ωραιότερο ερωτικό τραγούδι μαζί με την όμορφη πόλη του Μίκη Θεοδωράκη. «Νύχτα μαγικιά». Η στίχη είναι του αδελφού του Θεοδωράκη, Γιάννης Θεοδωράκης, δημοσιογράφος θαυμάσιος. Έγραψε λίγα τραγούδια με τον αδελφό του, αριστουργήματα όμως. Τραγουδάει υπέροχα η Δήμητρα Γαλάνη.

Όλοι ξέρουμε τον επαναστατικό Μίκη Θεοδωράκη, αυτόν που έδωσε τα πάντα στη χώρα. Αλλά υπάρχει ο ρομαντικός Μίκης Θεοδωράκης. Υπάρχει ο ερωτικός Μίκης Θεοδωράκης, όχι μόνο στα τραγούδια, αλλά και στη ζωή του. Αυτά ξέρετε πόσο διαφορετικά, αλλά σπουδαία είναι. Κάπως θα τα γράψω.

0: μυαλί.
1: Πυρηφλεγή σελήνιδα, η Μελίνα Μερκούρη.
0: Αγάπη, η νύχτα θα μας πάει. Τα αστερά και ο ουρανός, το κρύο.

Υπάρχουν πολλές εκτελέσεις στο κομμάτι που σας είπα ότι είναι από τα ωραιότερα, ίσως μαζί με τη νύχτα μαγικιά, το ωραιότερο ερωτικό τραγούδι του Μίκη. Όμορφη πόλη, αλλά εγώ διαλέγω την εκτέλεση που τραγουδάει ο ίδιος ο Θεοδωράκης, για να καταλάβετε πόσο βαθιά ερωτικό όν ήτανε. Αυτό το «θα γίνεις δικιά μου», για ακούστε του.

0: Real FM.
1: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

το άλμα που κάνουμε τώρα είναι δικαιολογημένο. Ο Μιξτοδωράκης θεωρούσε τον Τσιτσάνη μεγαλύτερο συνθέτη όλων των εποχών και από τον ίδιο και από τον Χατζηδάκη μεγαλύτερο. Και για τον Λευτέρη Παπαδόπουλο η Αχάριστη είναι το ωραιότερο ερωτικό ελληνικό τραγούδι.

0: καθάρισε και αρχόντισα τα δίδυμα διαμάντια του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Θεότρελη.
1: Θεότρελη στα πλούτη κόλυβα.
0: Μα μια κατάρα.
1: Μα μια κατάρα πάντα πράσινη.
0: Του προδομένου, ε.

Τρυφερά Μουνινόπουλα και δροσερές Μουνινόπουλες, φτάσαμε τώρα στη δεύτερη ώρα. Για τα φεγγάρια του έρωτα θέλω να πω. Είναι πολλά στο ελληνικό τραγούδι. Στην αρχή της δεύτερης ώρας σας διάλεξα δύο ολόγιωμα φεγγάρια, δύο τραγούδια πανσέλινοι. Ένα το «Αργά είναι πια αργά» με το Στράτιο Διονυσίου και ένα το «Δικό σου αμάρτημα» που είναι το αγαπημένο μου τραγούδι του Στέλιου Καζαντζίδη.

0: τραγουδισταράς ο Ράφτης από τη Θεσσαλονίκη.
1: Είναι πια αργά να κυλισμονήσω, να φύγω να κάνω.
0: Και άρχοντας στην πίστα.
1: Είναι πια αργά, έχει γίνει αίμα μου στην.
0: Και με παιδιά διαμάντια.

Τι έγραψε ο Πάριος? Τι έγραψε ο Πάριος? Η μουσική είναι δική του. Η ερμηνεία του Στέλιου Καζαντζίδη. Μα το δικό σου αμάρτημα του κόσμου όλα τα δάκτυλα. Αυτό το τραγούδι το αφιερώνω σε όλους τους άντρες, γιατί δείχνει πόσο διαφορετικά σκεφτόμαστε και δεν είμαστε τόσο φεμινιστές όσο νομίζουμε.

Για να δούμε πώς είναι ο έρωτας στη νέα γενιά. Έχω ένα μήνυμα από τη Μαρία από τον Παγκράτη για ένα τραγούδι που δεν το ήξερα και αν δεν σε δω ποτέ, της Μαρίζας Ρίζου. Για να δούμε πώς βλέπει τον έρωτα η νέα γενιά. Εγώ πάντως έχω ζήσει 30 χρόνια στο Παγκράτη και ας πούμε από έρωτα καλά τα πήγαμε.

0: αδιάφορα όλα.
1: Ωραίο τραγούδι, έκπληξη για μένα, ναι. Και θεωρώ ότι η Μαρίζα Ρίζου τραγουδάει αυτό το τραγούδι με τον τρόπο που η Αμάλια Ροδρίγες τραγουδούσε τα Φάδος.

0: αδιάφορα όλα.
1: Ως πες εν καμίνο, και εγώ ήταν όλη τη ζωή στα ερωτικά πάτη ο Σταύρος Ξερχάκος, ο μεγάλος αυτός συνθέτης. Και από εκεί προέκυψαν, πιστεύω, αριστουργήματα. Ένα από αυτά που δείχνει το ερωτικό πάθος είναι το «Καίγομαι», τρομερό τραγούδι.

ο μεγάλος ερωτικός της ελληνικής μουσικής που έγραψε και το ομώνυμο έξοχο έργο, το μεγάλο ερωτικό, είναι ο Μάνος Χατζηδάκης. Η αίρια του Μάνου Χατζηδάκη, μεγάλη τραγουδίστρια, για μένα η μεγαλύτερη, είναι η Φεγγαρική Αηδώνα, η Φλέρη Νταντονάκη. Το τραγούδι αυτό το έχει γράψει ένα μαυροτσούκαλο του 6ου π.Χ. αιώνα, η Σαπφό, η μεγαλύτερη λυρική ποιήτρια στον κόσμο. Το «Κέλο μέσα γογγύλα» είναι ουσιαστικά ένα τραγούδι που υμνεί τον έρωτα ανάμεσα στις γυναίκες.

Κυπρογένεια, δηλαδή καταγόμενη από την Κύπρο, είναι μια οδή στην Αφροδίτη. Μην ξεχνάτε ότι η Αφροδίτη λένε ότι γεννήθηκε στην Κύπρο, στα ανοιχτά της Κύπρου,

Όπως όλοι μας, δόξασα κι εγώ τον έρωτα, τον ύψωσα και υπερυψώθηκα, γέμισα όμως κι εγώ τον έρωτα σταυρούς, πρόδωσα και προδόθηκα, απόρριψα και απορρίφθηκα, διακόνησα όμως τον έρωτα.

Τρέχει ο δεύτερος, τρέχει ο διαγωνισμός μάλλον του Real FM. Ξανά. Real ή του Real ή της Real. Α, του Real. Ναι. Τρέχει ο διαγωνισμός του Real FM με τρεις τυχερούς που θα περάσουν τρεις υπέροχες μέρες στα αγοροχώρια. Η Selecta Rent-A-Car έχει εξασφαλίσει εξαιρετικά άνετες διαμονές. Και επίσης στο διαγωνισμό το δικό μας υπάρχει ο αφιγραντήρας Μόρις, σετ συσκευών πρωινού Μόρις. Η κλήρωση όπως πάντα θα γίνει στην εκπομπή την αυριανή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Έχετε λίγες ώρες για να λάβετε μέρος. Στο μέρος αυτό έχω πολλές εκπλήξεις. Την νεωρότερη ελληνική καντάδα, το αύριο πάλι, με τον Γρηγόρη Μπιτικότσι. Η στίχη είναι του Γκάτσου. Η μουσική είναι του Μούτσι. Έχω όμως και κάτι ξένο. Διάλεξα δύο κομμάτια ξένα. Η Αδελαΐδα Χολ, μια φανταστική νέγρα τραγουδίστρια, ήταν η μούσα του Duke Ellington. Θα ακούσουμε αυτό το τραγούδι που μιλάει για μια αγάπη με μια κρεολή. Και τέλος θα ακούσουμε και τον Ναταλή, το οποίο είναι του Gilbert Beco, γραμμένο ουσιαστικά για το πώς ήταν κάποτε η κόκκινη πλατεία, αλλά και η κόκκινη έρωτες.

Ευχαριστώ τον Νίκο από την Θεσσαλονίκη, την Νικολέτα από την Πάτρα, την Νίκη από τα Γιάννενα, τον Πέτρο από την Ξάνθη. Ευχαριστώ επίσης τον Σωτηράκη, τον φίλο μου από τη Φλόρνα και τον Σάκη από το Μίντο. Εδώ έχω και ένα ακόμα μήνυμα από τον Μίλτο από τη Βιέννη. Σε αυτό θα κάνω ένα σχόλιο. Λέει ο Μίλτος, καλησπέρα αγαπητέ φίλε Λιάννη, νεανίζοντα υπερήλικα όπως είμαι και εγώ. Είμαι ο Μίλτος από τη Βιέννη. Μίλτο μου, να τα βάζουμε τα πράγματα σωστά. Δεν είμαι νεανίζων, είμαι νέος. Ούτε είμαι υπερήλικας. Μέσα μου, είμαι βέβαια 84 ετών, αλλά μέσα μου νιώθω και 50 και 30 και 10 και 5. Είναι ένα μυστικό αυτό, μου το έχει πει ο Ρίτσος. Εύχεται λοιπόν ο φίλος μου τώρα ο Μίλτος από τη Γέννη, στους αιώνια ερωτευμένος, αιώνια ψυχική νεότητα. Σωστό. Αυτό σημαίνει τραγουδιστία.

0: Real Night στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Δεν πίστευα ότι η εκπομπή φτάνει να ακούγεται μέχρι την Αρμενία. Ο Μιχάλης Ρεπέτσης μου γράφει από το Γεριβάν της Αρμενίας. Καλησπέρα Γιώργο Λιάνη. Από τις πιο όμορφες εκπομπές. Έχεις την αγάπη μας πάντα. Μιχάλης. Ο Θύμιος μου γράφει: ο Ντεγκρέ τόλμησε, είπε τέτοιους μετανάστες θέλουμε σαν τον Αντετοκούμπου. Ο Γιάννης Αντετοκούμπου είναι Έλληνας, βασιλιάς του παγκόσμιου μπάσκετ. Ο Γιάννης Αντετοκούμπου ο Μέγας. Ο Ντεγκρέ μέχρι να τελειώσει η διαδικασία της υπόθεσης που είχε προσωρινή άδεια παραμονής ως Ντεγκρέ. Ο Γιάννης δεν είναι μετανάστης. Οι γονείς του ήταν. Μπερδεύει πολύ τα πράγματα ο ιός της φρίκης. Η Ελιά μου γράφει: καλησπέρα κύριε Ελιάνη, δεν υπάρχει πιο ωραιότερο ερωτικό τραγούδι από τη Φέδρα. Πολύ σωστά, είναι πολύ όμορφο. Ο Θύμιος μου γράφει: συμβαίνουν πολλά παράξενα, Γιώργο. Βλέπω τις εκθέσεις της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γράφουν πως το αφορολόγητο στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσεγγίσει τις 50.000 για την οικογένεια για να υπάρξουν προσπάθειες για επιβίωση. Και εδώ έχουμε συνεντεύξεις με τη Σταχτοπούτα, με τις πρίγκιπες και τα γυάλινα γοβάκια. Κάτι δεν πάει καλά. Θα το λύσουμε όμως αν θέλει κανένας μοναρχόφιλος. Το έχω βρει το γοβάκι του πρίγκιπα. Να του το φορέσω σαν σαρούχι. Γιατί το τελευταίο μήνυμα εδώ. Κύριε Λιάνη, συγχαρητήρια. Η ακουμπή είναι μια όση στο ραδιοφωνικό χώρο. Σας παρακολουθώ πάντα. Χρήστος από την Ουκρανία. Ω, τιμητικό. Ό,τι πιο ερωτικό έχει γράψει ο Οδυσσέας Ελίτης, που είναι ένας βαθύτερα ερωτικός ποιητής, κυρίως στο ξεκίνημά του με τους προσανατολισμούς. Αλλά ό,τι πιο ερωτικό έχει γράψει είναι η συλλογή «Το Μονόγραμμα». Αυτή τη συλλογή την άκουσα να την απαγγέλουν ολόκληρη ο Μίκης Θοδωράκης μαζί με την Ιουλίτα Ηλιοπούλου, τη σύντροφο του Οδυσσέα Ηλίτη. Ήταν όνειρο χειροπιαστό. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στα τρία πλάσματα που μου ήρθαν απόψε, τον Γιώργο Ζιβελεκίδη, την αδυναμία μου που είναι η Κατερίνα Μπουτσά και την εξαιρετική Δέσποινα Καλοχέρη που γνώρισα και την αδελφή της και είναι τώρα πια δίδυμες αγάπες μου. Να έχετε ένα βράδυ υπέροχο, ένα βράδυ Κυριακής μοναδικό, μια καινούργια καλή εβδομάδα, με θυμόν πάντα η αγάπη.

0: Θα πενθώ πάντα, μ' ακούς, για σένα, μόνος, στον παράδεισο.
1: Θα γυρίσει αλλού τις χαρακές της παλάμης η μοίρα, σαν κλειδούχος. Μια στιγμή θα συγκατατεθεί ο καιρός. Πώς αλλιώς, αφού αγαπιούνται οι άνθρωποι.
0: Θα παραστήσει ο ουρανός τα σωθικά μας και θα χτυπήσει τον κόσμο η αθωότητα με το δρυμί του μαύρου του θανάτου.

0: Πενθώ τον ήλιο και πενθώ τα χρόνια που έρχονται χωρίς εμάς.
1: Και τραγουδώ τ' άλλα που πέρασαν, εάν είναι αλήθεια.
0: Μιλημένα τα σώματα και οι βάρκες που έκρουσαν γλυκά. Οι κιθάρες που αναβόσβησαν κάτω από τα νερά. Τα πίστεψέ με και τα μη, μια στον αέρα, μια στη μουσική.

τα δυο μικρά ζώα, τα χέρια μας που γύρευαν να ανέβουν κρυφά το ένα στο άλλο. Η γλάστρα με το δροσαχή στις ανοιχτές αυλόπορτες και τα κομμάτια οι θάλασσες που ερχόντουσαν μαζί πάνω από τις ξερολιθιές, πίσω από τους φράχ

έπαιξε μέσα στα σκοτεινά. Παιδί με το λιβάνι και με τον κόκκινο σταυρό, την ώρα που βραδιάζει στον βράχον το απλησίαστο, πενθώ το ρούχο που άγγιξα και μου ήρθε ο κόσμος.

0: Έτσι μιλώ για σένα και για μένα, επειδή σ' αγαπώ.
1: Και στην αγάπη ξέρω να μπαίνω σαν πανσέλινος από παντού. Για το μικρό το πόδι σου, μες τα χανίσια αντόνια, να μαδάω για σεμιά, και έχω τη δύναμη αποκοιμισμένη να φυσώ, να σε πηγαίνω μέσα από φεγγερά περάσματα και κρυφές της θάλασσας στοές, υπνοτισμένα δέντρα με αράχνες που ασημίζουνε.

0: ακούς τάση έχουν τα κύματα. Πώς χαϊδεύεις, πώς φυλάς, πώς λες ψιθυριστά το τι και το ε. Τριγύρω στο λαιμό, στον όρμο. Πάντα εμείς το φως και η σκιά.
1: Πάντα εσύ τα στεράκι. Και πάντα εγώ το σκοτεινό πλεούμενο. Πάντα εσύ το λιμάνι. Και εγώ το φανάρι το δεξιά. Το βρεγμένο μουράγιο και η λάμψη επάνω στα κουπιά. Ψηλά στο σπίτι με τις κλιματίδες. Τα δετά τριαντάφυλλα. Το νερό που κρυώνει. Πάντα εσύ το πέτρινο άγαλμα. Και πάντα εγώ η σκιά που μεγαλώνει. Το γερτό παντζούρι εσύ. Ο αέρας που το ανοίγει εγώ. Επειδή σ' αγαπώ και σ' αγαπώ. Πάντα εσύ το νόμισμα και εγώ η λατρεία που το εξαργυρώνει.

0: Τόσο η νύχτα, τόσο η βοή στον άνεμο, τόσο η στάλα στον αέρα, τόσο η σιγαλιά. Τριγύρω η θάλασσα η δεσποτική, καμάρα του ουρανού με τ' άστρα, τόσο η ελάχιστη σου αναπνοή, που πια δεν έχω τίποτε άλλο. Μες στους τέσσερις τοίχους, το ταβάνι, το πάτωμα, να φωνάζω από σένα και να με χτυπάει η φωνή μου.
1: Να μυρίζω από σένα και να γριεύουν οι άνθρωποι, επειδή το αδοκίμαστο και το άπαλο φερμένο δεν τα αντέχουν οι άνθρωποι και είναι νωρίς, μ' ακούς, είναι νωρίς ακόμη μες στον κόσμο αυτόν, αγάπη μου, να μιλώ για σένα και για μένα.

0: είσαι ακόμη μέσα στον κόσμο αυτόν. Μ' ακούς?
1: Δεν έχουν εξημερωθεί τα τέρατα. Μ' ακούς? Το χαμένο μου αίμα και το μυτερό. Μ' ακούς? Μαχαίρι σαν κρυάρι που τρέχει μέσα στους ουρανούς και των άστρων τους κλόνους τσακίζει. Μ' ακούς?
0: Είμαι εγώ. Μ' ακούς? Σ' αγαπώ. Μ' ακούς?
1: Σε κρατώ και σε πάω και σου φορώ το λευκό νηφικό της οφειλίας. Μ' ακούς? Πού μ' αφήνεις, πού πας και ποιος? Μ' ακούς? Σου κρατεί το χέρι πάνω από τους κατακλυσμούς.

0: πελώριες λιάνες και των ηφαιστείων οι λάβες. Θα'ρθει η μέρα, ακούς, να μας θάψουν. Και χιλιάδες ύστερα χρόνια λαμπερά θα μας κάνουν πετρώματα, μ' ακούς. Να γυαλίσει επάνω τους η απονιά, μ' ακούς, των ανθρώπων. Και χιλιάδες κομμάτια να μας ρίξει στα νερά ένα-ένα, μ' ακούς.
1: Τα πικρά μου βότσα να μετρώ, μ' ακούς. Κι είναι ο χρόνος μια μεγάλη εκκλησία, μ' ακούς. Όπου κάποτε οι φιγούρες των Αγίων βγάζουν δάκρυα αληθινό.
0: Μ' ακούς.
1: Καμπάνες ανοίγουν άψηλα.
0: Μ' ακούς.
1: Ένα πέρασμα βαθύ να περάσω. Περιμένουν οι άγγελοι με κεριά και νεκρόσιμους ψαλμούς. Πουθενά δεν πάω.
0: Μ' ακούς.
1: Ή κανείς ή και οι δυο μαζί. Μ' ακούς.

0: το λουλούδι αυτό της καταιγίδας και μακούς της αγάπης, μια για πάντα το κόψαμε και δεν γίνεται να ανθίσει αλλιώς.
1: Μακούς.
0: Σαν λίγη ή σαν αστέρι.
1: Μακούς.
0: Δεν υπάρχει το χώμα, δεν υπάρχει ο αέρας που αγγίξαμε ο ίδιος. Μακούς.
1: Και κανείς Κύπουρος δεν ευτύχησε σ' άλλους καιρούς. Από τόσον χειμώνα και από τόσους βοριάδες, μακούς, να την άξει λουλούδι, μόνο εμείς, μακούς, μέσα στη μέση της θάλασσας, από μόνο το θέλημα της αγάπης.
0: Μακούς.
1: Ανεβάσαμε ολόκληρο νησί.
0: Μακούς.
1: Με σπηλιές και με κάβους και ανθισμένους γκρεμούς. Άκου, άκου, ποιος μιλεί στα νερά και ποιος κλαίει, ακούς.
0: Ποιος γυρεύει τον άλλον, ποιος φωνάζει, ακούς.
1: Είμαι εγώ που φωνάζω και είμαι εγώ που κλαίω, μ' ακούς.
0: Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.

0: Για σένα έχω μιλήσει σε καιρούς παλιούς, με σοφές παραμάνες και μαντάρτες απόμαχους. Από τι να είναι που έχεις τη θλίψη του αγριμιού, την αντάβηγες στο πρόσωπο του νερού, του τρεμάμενου, και γιατί, λέει, να μέλει κοντά σου να έρθω, που δεν θέλω αγάπη, αλλά θέλω τον άνεμο, αλλά θέλω της ξέσκεπης όρθιας θάλασσας τον καλπασμό.
1: Και για σένα κανείς δεν είχε ακούσει, για σένα ούτε το δίκταμο ούτε το μανιτάρι, στα μέρη τα ψηλά της Κρήτης τίποτα. Για σένα μόνο δέχτηκε ο Θεός να μου οδηγεί το χέρι.
0: Ποιο εδώ, ποιο εκεί, προσεκτικά σ' όλο το γύρο του γυαλού του προσώπου, τους κόλπους, τα μαλλιά, στο λόφο, κυματίζοντας αριστερά.

0: Real FM.
1: Εκτάκτος το Σάββατο, μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτος το Σάββατο με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα που

0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM. Η ώρα είναι 3. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.